0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα του 89,5 και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5 για ακόμα μια φορά.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή πάντοτε και συνεχίζοντας τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία της Παρασκευής και ερχόμαστε σήμερα να δούμε το κοινωνικό του Σαββάτου. Κύριε καθηγητά, από ποιον ψαλμό προέρχεται το κοινωνικό που προβλέπετε για το Σάββατο?
1: Για το Σάββατο, κύριε Παπά, το οποίο όπως προφανώς γνωρίζουν οι ακροατές μας είναι αφιερωμένο στη μνήμη πάντων των Αγίων των Απαιώνων Τιμηθέντων Ευσεβώς, προτείνεται μάλλον από το τυπικό της εκκλησίας μας ως κοινωνικό μια παραλλαγή, μάλλον μια ομάδα χωρίων που είναι παραλλαγές στην πραγματικότητα χωρίων από τους ψαλμούς. Έτσι, η πρώτη παραλλαγή είναι το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 5 του ψαλμού 64, «Μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε», μαζί με το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 13 του ψαλμού 101, «Το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν», καθώς και ο πρώτος στίχος του ψαλμού 32, «Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέπιση πρέπει ένεσης», όλα αυτά τα τρία ημιστήχια συνοδευόμενα βεβαίως από την προτροπή Αλληλούια. Θα μιλήσουμε για ένα αναλυτικά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη λογική που υπάρχει πίσω από την επιλογή αυτών των κειμένων, αυτών των ημιστοιχείων, και στην πορεία θα συζητήσουμε κιόλας για το ψαλμό από τον οποίο προέρχονται.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, από τον ψαλμό 64.
1: Ναι, ευχαρίστως. Να πούμε καταρχήν δύο λόγια εισαγωγικά, ότι ο ψαλμός 64 στην αρρύθμιση της εβραϊκής βίβλου έχει τον αριθμό 65. Είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό για τις δωρεές του και ειδικότερα για την πλούσια σοδειά που εξασφαλίζει στον λαό του. Στην πρώτη στροφή, η οποία ξεκινάει από το στίχο 2, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, μια εκτεταμένη επιγραφή, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Στην πρώτη στροφή λοιπόν, από το στίχο 2 στο στίχο 5, ο Θεός υμνείται για την καλοσύνη του και την συγχωρητικότητά του, και στην δεύτερη, στους στίχους 6 έως 9, για τη δύναμή του ως δημιουργός του σύμπαντος. Αυτές οι δύο στροφές, 2 έως 5 και 6 έως 9, έχουν έναν ευχαριστήριο χαρακτήρα κυρίως στο εβραϊκό κείμενο, γιατί στην μετάφραση των 70 ο μεταφραστής, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αποδίδει τις μετοχές που υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο σε προστακτικές. Αντί ο Ισακούων και ο Υπακούων της προσευχές και λοιπά, ο οποίος ευχαριστείται στο εβραϊκό, στο κείμενο των 70 μετατρέπονται σε προστακτικές, Ισάκουσον, Υπάκουσον, οπότε δίνουν περισσότερο ηκετευτικό τόνο στις στροφές αυτές παρά ευχαριστήριο τόνο όπως είναι στο πρωτότυπο. Έτσι ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος είναι μόνο στην τελευταία στροφή, στους στίχους 10 έως 14, είναι εμφανής μόνον εκεί, όπου ο λαός εξυμνεί το Θεό για την πλούσια ευλογία που χάρισε στη χώρα. Γενικά ένας ψαλμός που δεν τον πολυγνωρίζουν οι πιστοί, γιατί δεν ακούγεται συχνά στην Εκκλησία, εκτός από αυτόν τον από αυτό το ημιστήχιο «Μακάριους προσελάβου και εξελέξω και προσελάβου Κύριε», που ακούγεται ως κοινωνικό.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνήμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64 ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς επίσης και το σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο, όπως είπατε, από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή, είναι μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή και ο ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2 και φτάνει μέχρι το στίχο 14, έχουμε δηλαδή 13 στίχους. Η επιγραφή δίνει κάποιες πληροφορίες για τον πρωτοψάλτη, ο Δή του Δαβίδ με τη συνοδεία ψαλτηρίου, εντολή του Ιερεμία και του Ιεζεκίλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν. Αυτή είναι η επιγραφή, θα μιλήσουμε για αυτή και για τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει. Διαβάζω τώρα τον ψαλμό. «Σε σένα Θεέ αρμόζει να υμνήσεις την Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Στην προσευχή μου δώσε απόκριση, σε σένα κάθε άνθρωπος προσφεύγει. Οι πράξεις των ανώμων μας ξεπερνούν σε δύναμη, αλλά τις παραβάσεις μας εσύ θα μας τις συγχωρήσεις. Χαρά σε αυτούς που διάλεξες και που κοντά σου εσύ τους πήρες. Μες στις αυλές σου αυτοί θα κατοικούν. Θα μας χορταίνουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς και είναι Άγιος ο ναός σου δίκαια και θαυμάζεται. Δώσ' μας απόκριση Θεέ σωτήρα μας, εσύ ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ που με τη δύναμή σου θεμελιώνεις τα βουνά, που με εξουσία είσαι ζωσμένος, εσύ που αναταράζεις το βυθό της θάλασσας, κάνεις τα κύματά της να ηχούν. Τα έθνη θα συγκλονιστούν, δέος θα νιώσουν όσοι κατοικούν στις γης τα πέρατα από τα θαυμαστά σου έργα, όταν προβάλλει αυγή και είναι μια απόλαυση εσπέρα. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες την πότη στις βροχές, μ' αγαθά την πλημμύρισες. Το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά, ετοίμασε τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά, πλήθυνε τα γεννήματά της, με το ψηλό βροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν εμάφθον αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν σιτάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Αυτός είναι ο ψαλμός σε μετάφραση. Σε κάποια σημεία είναι λίγο υποθετική η μετάφραση, θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλάβαν προφανώς και οι ακροτές μας καθώς το διάβαζα, είναι ένας ύμνος ο οποίος δεν είναι πολύ καλά δομημένος. Έχει άλλη στίχη, είναι πάρα πολύ μεγάλη, άλλη είναι μικρότερη. Θα πούμε όμως για αυτά αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο στίχο του ψαλμού, που όπως είπαμε είναι η επιγραφή και αυτή παρουσιάζει κάποια προβλήματα, καθώς σε ορισμένα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ στα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι πολύ πιο σύντομη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στο εβραϊκό κείμενο είναι, η επιγραφή είναι αρκετά πιο σύντομη και παρέχει απλώς μια ασαφή πληροφορία που συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού με τους προφήτες Ιερεμία και Ιεζεκίλ και την ομάδα των εξορίστων Ιουδαίων που επέστρεψαν από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά το τέλος της εχμαλωσίας. Πώς προέκυψε αυτή η επιγραφή δεν ξέρουμε, όπως σας είπα στο εβραϊκό κείμενο είναι συντομότερη, αλλά προφανώς κάποιος από τους αντιγραφείς έγραψε ένα σχόλιο σχετικά με την χρονολόγηση του ψαλμού, ότι προέρχεται δηλαδή από την περίοδο της εχμαλωσίας, και αυτό το σχόλιο τελικά ενσωματώθηκε στα μεταγενέστερα χειρόγραφα των 70 και πέρασε μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις. Η μόνη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε σχετικά, αν λάβουμε υπόψη το εύρος της θεματολογίας του ποίηματος, είναι ότι η σύνθεση του ψαλμού προέκυψε πιθανότατα από την αναθεώρηση παλιότερων προσευχών υπό το φως της επιστροφής των Ιουδαίων από την εξορία. Οπότε, αν δηλαδή αυτή η υπόθεση είναι σωστή, η απόδοση που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, εντολή του Ιερεμία και του Εζεκίλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν, φαίνεται η λογικότερη. Επαναλαμβάνω ότι είναι εντελώς υποθετική η απόδοση. Από το πρωτότυπο κείμενο δεν βγαίνει κάποιο σαφές νόημα, ούτε και γνωρίζουμε την προέλευση αυτής της επιγραφής. Αν όμως η υπόθεση αυτή είναι σωστή, ότι πράγματι δηλαδή ο αντιγραφέας που έβαλε αυτή την επιγραφή θεώρησε ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της εχμαλωσίας, μάλλον από το τέλος της περίοδου της εχμαλωσίας, καθώς οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία οι Ιουδαίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν, μπορούμε να κατανοήσουμε υπό το φως αυτής της υπόθεσης και τον στίχο 2 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός. Δηλαδή οι εξόριστοι που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ απευθύνουν στο Θεό τη δοξολογία: σε σένα Θεέ αρμόζει να υμνήσει στη Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι δηλαδή ετοιμάζονται να επιστρέψουν, υμνούν το Θεό ότι ευχαριστούμε που πηγαίνουμε στον τόπο όπου σου αρμόζει στην πραγματικότητα να εκπληρώνονται τα τάματα και να υμνήσει, και εκπληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο στην Ιερουσαλήμ πλέον οι επαναπατρισμένοι Ιουδαίοι τα τάματα που είχαν κάνει στη Μεσοποταμία για την επιστροφή τους, παρακαλούν ταυτόχρονα το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές τους, καθώς αυτός αποτελεί το καταφύγιο κάθε ανθρώπου, όπως δηλώνεται στο στίχο 3, και εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από οποιαδήποτε ανθρώπινη παράβαση και μπορεί να τη συγχωρήσει. Το κλίμα είναι σαφές, οι Ιουδαίοι συναισθάνονται πλέον ότι για τις αμαρτίες τους επετράπει αυτή η εθνική καταστροφή και η εξορία τους στην Μεσοποταμία. Τώρα λοιπόν παρακαλούν το Θεό και μάλλον εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι η δύναμη, η αγάπη του Θεού για τον λαό του είναι πολύ δυνατότερη από οποιασδήποτε αμαρτίες και επομένως μπορεί να τις συγχωρήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ το πρωτότυπο κείμενο είναι το «ηλάσκομε» στα εβραϊκά «καπάρ», από το οποίο προκύπτει και το όνομα της μεγαλύτερης, από μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Ιουδαϊσμού, της γιορτής του εξυλασμού, «Γιομ Κιπούρ» στα εβραϊκά, που σημαίνει που η γιορτή αυτή εκφράζει την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και την άρση των αρνητικών καταστάσεων που στέκονται εμπόδιο στην σχέση Θεού και ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο μεταφραστής του κειμένου των 70 επιλέγει αυτό το ρήμα, ότι η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορείς να συγχωρήσεις, του ηλάσκεστε πάσες παραβάσεις του ανθρώπου. Η αποκατάσταση βέβαια των σχέσεων με το Θεό δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου, ούτε μπορεί να επιτευχθεί με την τέλεση κάποιου τελετουργικού όπως της γιορτής του εξύλασμου, αλλά είναι αποτέλεσμα της συγχωρητικής αγάπης του Θεού που έχει τη δύναμη να παραβλέψει όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Γι' αυτό η πρώτη στροφή του ποίηματος κλείνει με έναν μακαρισμό όλων εκείνων ο Θεός τους διάλεξε και τους πήρε κοντά του, προσφέροντάς τους άμεση πρόσβαση στο χώρο που βρίσκεται ο ίδιος, όπως λέει ο στίχος 5, δηλαδή δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βλέπουν τον ναό, να προσεγγίζουν τον ναό, καθώς ο ναός θεωρείται ο τόπος κατοικίας του Θεού. Η επιλογή των ρημάτων, εξελέξω και προσελάβω, καθιστά σαφές ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με τον άνθρωπο είναι αποκλειστικά έργο της αγάπης του Θεού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό έχει ως συνέπεια και την ελπίδα βεβαίως της επιστροφής της ευλογίας του Θεού, και με τη βεβαιότητα που παρέχει αυτή η ελπίδα ολοκληρώνεται η πρώτη στροφή του ποίηματος. Θα μας χορτάσουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς είναι Άγιος ο ναός σου, δίκαια και θαυμάζεται, σημειώνει ο ποιητής στο τέλος της πρώτης στροφής.
0: Εντυπωσιάζει πραγματικά, κύριε καθηγητά, η ποικιλομορφία της θεματολογίας του ποίηματος, την οποία αναφερθήκατε. Ήδη από την πρώτη στροφή είδαμε σε 4 μόλις στίχους να διαδέχεται τον ύμνο η οικεσία προς τον Θεό και την διακήρυξη της συγχωρητικότητάς του, η έκφραση της ελπίδας, θα λέγαμε, για αποκατάσταση των σχέσεων μαζί του. Πώς προχωράει ο ποιητής στη συνέχεια?
1: Από τον στίχο 6 και εξής η θεματολογία αλλάζει και πάλι. Η κοινότητα των επαναπατρισθέντων απευθύνεται και πάλι ηγετευτικά προς το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές της. Ενδιαφέρον, στην προκειμένη περίπτωση έχει διαπίστωση ότι οι προσευχόμενοι αναγνωρίζουν το Θεό όχι μόνο ως σωτήρα του λαού τους, αλλά και ως ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Η φράση έχει περάσει και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Στο ευχολόγιο έχουμε «Πάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν». Είναι επίσης μια φράση από αυτόν τον ψαλμό. Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η ιδέα της παγκοσμιότητας του Θεού, ότι ο Θεός είναι η ελπίδα όλων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, δεν είναι αυτονόητη μέσα στη Βίβλο. Βεβαίως στους προφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου η ιδέα δεν απουσιάζει, αλλά αναπτύσσεται θεολογικά περισσότερο σε αυτήν την περίοδο από την οποία προέρχεται ο ψαλμός μας, δηλαδή στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του και την περιοχή του. Ο Ισραήλ ήταν βεβαίως ένας μονοθεϊστικός λαός, είχε έναν Θεό, αυτό όμως δεν απέκλειε ότι και οι άλλοι λαοί είχαν τους δικούς τους θεούς. Έτσι η ιστορία έπαιζε κεντρικό ρόλο στη θεολογική σκέψη της εποχής, καθώς σε αυτήν κυρίως, μέσα στην ιστορία δηλαδή, εκδηλωνόταν η δύναμη του Θεού του Ισραήλ και η υπεροχή του έναντι των άλλων θεών που λατρεύονταν από τους γειτονικούς λαούς. Για το λόγο αυτό οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενη φυσικά έτσι σε αντίθεση και σε σύγκρουση, όπως γνωρίζουν όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, με τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος διακήρυσε ότι η ασφάλεια του λαού δεν εξαρτάται από την δύναμη του Θεού τους, ο οποίος είναι πιο ισχυρός δήθεν από τους άλλους θεούς, αλλά εξαρτάται από το κατά πόσο ο λαός τηρεί τους όρους της διαθήκης με τον Θεό. Είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, περίπλοκο ζήτημα αυτό, το οποίο απασχολεί τους Ιουδαίους πριν από την εχμαλωσία και που προκαλεί βεβαίως και εντάσεις πολλές και μετά την εχμαλωσία.
0: Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι θίγεται ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα, και γι' αυτό προτείνουμε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, ώστε να το συζητήσουμε στη συνέχεια με μεγαλύτερη χρονική άνεση.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επανερχόμαστε μετά το μουσικό μας διάλειμμα λοιπόν και να συζητήσουμε ένα θέμα που το ξεκινήσαμε νωρίτερα, το θέμα της παγκοσμιότητας δηλαδή του Θεού. Είπατε λοιπόν, κυρία καθηγητά, ότι κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του ή την περιοχή του. Και είπατε ακόμη ότι για τον λόγο αυτόν οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενοι έτσι σε σύγκρουση με τον προφήτη Ιερεμία. Θα θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό?
1: Ναι, ευχαρίστως. Ξέρετε, για μας σήμερα, για τους σύγχρονους ανθρώπους, αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος φαίνεται σχεδόν αυτονόητη. Οι άνθρωποι όμως της προχριστιανικής εποχής είχαν μια πολύ πιο στενή αντίληψη για τους θεούς τους και πίστευαν πως οι διάφορες θεότητες ήταν συνδεδεμένες με έναν ορισμένο τόπο, τα όρια του οποίου μάλιστα δεν μπορούσαν να υπερβούν. Έτσι η μακροχρόνια εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην ορεινή Χανάν, για παράδειγμα, δημιούργησε βαθμιαία την εντύπωση στους γύρω λαούς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός των βουνών. Ενεργεί μόνο στα βουνά, έχει δύναμη μόνο στα βουνά, και αν φύγει από τα βουνά, αν φύγουν από τα βουνά οι Ισραηλίτες, δεν έχουν πλέον την προστασία του Θεού τους. Όσο και να μας φαίνεται ίσως αστεία ή αδιανόητη αυτή η αντίληψη για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη, για τους αρχαίους ήταν τόσο αυτονόητη που λαμβάνονταν υπόψη ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου γίνεται επίθεση του στρατού της Συρίας εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες νικούν στη μάχη και όταν οι στρατηγοί παρουσιάζονται μπροστά στο βασιλιά της Συρίας, μετά την ήττα τους δηλαδή, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ήττα και του λένε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων. Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν. Αν όμως τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, ασφαλώς θα τους νικήσουμε. Και η δικαιολογία αυτή σε μας φαίνεται αστεία. Υπάρχει στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων στο κεφάλαιο 21. Η δικαιολογία αυτή έγινε αποδεκτή από τον βασιλιά της Συρίας. Ναι, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι απέναντι σε έναν τοπικό θεό. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό τη σύνδεση του Θεού με έναν τόπο. Το βλέπουμε στην περίπτωση του προφήτη Ελισαίου, όπου υπάρχει ένας ανώτατος αξιωματούχος, αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, ο Νεεμάν, ο οποίος προσβάλλεται από λέπρα και αφού έχει ξοδέψει όλα του τα λεφτά στους γιατρούς εκεί της Δαμασκού, κανείς δεν μπορεί να τον κάνει καλά, μια δούλη του λέει, δεν πας και στο λίγο παρακάτω, υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού εκεί ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Πηγαίνει πραγματικά στον Ελισαίο, στην απελπισία του ο άνθρωπος, ο Ελισαίος τον θεραπεύει με θαυματουργικό τρόπο. Η ιστορία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα αξίζει τον κόπο να την ψάξει κανείς. Είναι στο τέταρτο βιβλίο των βασιλείων, στο πέμπτο κεφάλαιο. Είναι πολύ όμορφη ιστορία, δεν θα την πω όλη, αλλά όταν θεραπεύτηκε ο Νέεμαν, σκέφτηκε ότι αυτός ο Θεός που με έκανε καλά είναι πολύ μεγάλος. Άρα θέλω και εγώ να τον λατρεύω, και ζήτησε από τον Ελισαίο την άδεια να λατρεύει τον Θεό του Ισραήλ, να τον λατρεύει στη Δαμασκό. Και εκεί προέκυψε το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να λατρέψεις τον Θεό του Ισραήλ στη Δαμασκό. Η λύση που βρέθηκε, δεν ξέρω πώς την γνωρίζουν, αλλά μας φαίνεται πάρα πολύ αστεία. Φόρτωσαν 2 μουλάρια χώμα από το Ισραήλ, ώστε να στρώσει το χώμα κάτω και έτσι πάνω σε χώμα ισραηλιτικό να μπορεί να λατρεύει το Θεό, γιατί αλλιώς ξένη χώρα δεν ήταν δυνατόν να τον λατρεύει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δυνατή ήταν αυτή η ιδέα, τόσο ώστε να χρειαστεί να πάρουν, να κουβαλήσουν 2 τσουβάλια χώμα για το, από το Ισραήλ, για να μπορεί σε ισραηλιτική γη να λατρεύεται ο Θεός. Αφού λοιπόν οι θεοί δεν μπορούσαν να υπερβούν τα όρια του τόπου τους, απομάκρυση από ένα τόπο σήμαινε χωρισμό από τον Θεό της περιοχής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Δαβίδ να απευθύνεται στον Σαούλ και να του λέει, για όσους τον κατηγορούν, ας είναι καταραμένη ενώπιον του Θεού, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνω να ζήσω ήσυχο στη χώρα που μου έδωσε ο Κύριος στο λαό μου για ιδιοκτησία τους. Πήγαινε, μου λένε, αλλού να λατρέψεις άλλους θεούς. Μετακίνηση δηλαδή από έναν τόπο σε άλλον σημαίνει εγκατάλειψη των θεών του τόπου όπου βρισκότανε και λατρεία άλλων θεών. Το βλέπουμε αυτό λίγο και στον ψαλμό, στον περίφημο ψαλμό της εχμαλωσίας, των 136, πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας. Έτσι, πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη. Δεν είναι δυνατόν. Όταν οι Βαβυλώνοι ζήτησαν από τους Ιουδαίους, πέστε μας κανένα τραγούδι από την πατρίδα σας, και την είπαν, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα τραγούδια μας απευθύνονται στον Κύριο και δεν μπορούμε να ψάλουμε στον Κύριο σε ξένη χώρα. Έτσι λοιπόν η καταστροφή του βασιλείου του Ιούδα και η εχμαλωσία που ακολούθησε αποτέλεσε ένα ισχυρό κλονισμό για την πίστη των Ιουδαίων, καθώς αρχίζουν να νιώθουν ότι υπάρχουν ισχυρότεροι θεοί από τον δικό τους. Πώς είναι δυνατόν να μας νίκησαν οι Βαβυλώνοι, αφού εμείς έχουμε τον πιο ισχυρό Θεό? Μήπως δεν είναι τόσο ισχυρός ο δικός μας Θεός όσο είναι ο Θεός των Βαβυλωνίων? Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και γι' αυτό απευθύνονται στους προφήτες με ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ο Θεός Μαρδούκ είναι ισχυρότερος από τον δικό μας Θεό? Και βεβαίως, βλέποντας κανείς την λατρεία του Θεού Μαρδούκ έτσι όπως εξελισσόταν στη Βαβυλώνα, με τεράστιες γιορτές, με πομπές, με λιτανίες στην είσοδο της, της Βαβυλώνας κάτω από τους κρεμαστούς κήπους κλπ, αρχίζουν να νιώθουν ότι αυτοί έχουν έναν κατώτερο Θεό από τον Θεό των Βαβυλωνίων. Αυτός ο κλονισμός τους έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούν αυτό που διακήρυσαν οι προφήτες τους, ότι οι θεοί των διαφόρων λαών είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι και ότι το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του Ισραήλ, αλλά περιλαμβάνει όλους τους λαούς της γης. Αυτό το τόνιζαν οι προφήτες, αλλά κανείς δεν τους πίστευε, γιατί υπήρχε ένα αντεπιχείρημα πάρα πολύ ισχυρό από την πλευρά των αντιπάλων των προφητών. Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Ο Θεός μας προφύλαξε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Θεός μας χάρισε αυτή τη χώρα. Υπόταξε υπό τους πόδας ημών λαούς ισχυρούς και έθνη ισχυρά και λαούς πολλούς. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει να καταστραφούμε. Τα έκανε όλα αυτά για να μας αφήσει να καταστραφούμε. Και αυτό βεβαίως έδινε αφορμή στους ψευδοπροφήτες, ενώ οι Βαβυλώνοι απειλούσαν την κυριαρχία της Ιουδαίας, του κράτους του Ιούδα, οι ψευδοπροφήτες να λένε, μη φοβάστε, ο Θεός θα μας βοηθήσει και οι εχθροί μας θα καταστραφούν. Και βεβαίως ο Ιερεμίας ήταν ο προφήτης αυτός ο οποίος έλεγε, αυτοί λένε ψέματα, ο Θεός ουδέποτε αποκαλύφθηκε σε αυτούς, διότι ο Θεός έκανε μια διαθήκη μαζί μας. Η διαθήκη έλεγε ότι εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τον Θεό, να τον αναγνωρίζουμε στον μοναδικό Θεό, και ο Θεός να μας προστατεύει. Από τη στιγμή που εμείς δεν ακολουθούμε τους όρους της Διαθήκης, από τη στιγμή που λατρεύουμε παράλληλα με τον Θεό και τον Βάαλ, από τη στιγμή που αδικούμε τους συνανθρώπους μας και δεν τηρούμε αυτά τα οποία έχει πει ο Θεός. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τους όρους της Διαθήκης, άρα μας λογαριάζει σαν όλους τους άλλους λαούς. Έναν λαό ο οποίος έχει βέβαια έναν Θεό, αλλά αυτός ο Θεός δεν διαφέρει από τους ειδωλολατρικούς θεούς. Αυτό ήταν το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα που είχαν να λύσουν οι προφήτες πριν από την αιχμαλωσία και που βεβαίως η αιχμαλωσία έκανε τους Ισραηλίτες να συναισθανθούν ότι πραγματικά έχουν έναν παγκόσμιο Θεό και θα πρέπει να τηρούν την Διαθήκη Του. Ως παγκόσμιος λοιπόν Θεός, ο Θεός του Ισραήλ είναι και κύριος φυσικά όλης της δημιουργίας. Και αυτό διακηρύσσεται, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στον ψαλμό μας, παραστατικά στους επόμενους στίχους. Τα βουνά ήταν σύμβολα της σταθερότητας και της μονιμότητας, έτσι ο Θεός είναι πιο ισχυρός από αυτά, αφού αυτός με τη δύναμή του τα θεμελίωσε, όπως διακηρύσσεται στον στίχο 7. Το ίδιο ισχύει και για τη θάλασσα, αν η θάλασσα συμβολίζει τις χαοτικές και αντίθεες δυνάμεις που απειλούν την τάξη της δημιουργίας. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά για αυτό το θέμα, το πώς αντιλαμβάνονταν τη θάλασσα και γενικά το νερό οι Ιουδαίοι. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από τη θάλασσα, αφού αυτός έχει τη δύναμη να αναταράσει τον βυθό της και να κάνει τα κύματά της να ηχούν, όπως διαβάζουμε στο στίχο 8. Αυτή ακριβώς τη δύναμη θα νιώσουν και θα αναγνωρίσουν πλέον όλοι οι λαοί, όσο μακριά και αν κατοικούν, καθώς θα βλέπουν τα θαυμαστά έργα του Θεού. Με αυτήν τη διαβεβαίωση κλείνει ο στίχος 9. Και πάμε στην τελευταία στροφή του ποίηματος. Όπως είπαμε στην αρχή, εδώ φαίνεται, είναι περισσότερο εμφανής στο κείμενο των Εβδομήκοντα, ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος, στους στίχους δηλαδή 10 έως 14, όπου ο ψαλμωδός, αφού διακήρυξε ότι ο Θεός μας είναι παγκόσμιος και ότι ως παγκόσμιος Θεός κυριαρχεί πάνω στην δημιουργία, κυριαρχεί πάνω στα βουνά, πάνω στις θάλασσες και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δύναμή του, στρέφει πάλι το ενδιαφέρον του στον λαό του. Δεν εγκαταλείπει τον λαό του ο Θεός, παρόλο που είναι ένας παγκόσμιος Θεός, φροντίζοντας να του παρέχει όλα τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του και κυρίως την απολύτως απαραίτητη για την ξερή γη της Παλαιστίνης έγκαιρη βροχή. Αυτό βεβαιώνεται στους στίχους 10 έως 11. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως εμείς δεν το κατανοούμε, αλλά το πόσο σημαντική ήταν για την περιοχή η κανονική εναλλαγή των εποχών βροχής και ξηρασίας φαίνεται από την θέση που κατέχει στη θρησκεία της Χανάν ο θεός Βάλ. Γνωρίζουμε λίγο από όσο διαβάζουμε την Αγία Γραφή ότι η πίστη στον Θεό Βάλ των Ισραηλιτών ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια της προεχμαλωσιακής περίοδου. Έχουμε μάλιστα και προσπάθειες από την πλευρά των βασιλιάδων του Ισραήλ να επιβάλλουν την βαλική θρησκεία ως επίσημη θρησκεία του κράτους, όπως συνέβη στην περίοδο του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του της Ιεζάβελ, η οποία ήταν η πιο θερμή υποστηρίκτρια αυτής της προσπάθειας, αυτής της πολιτικής, της επιβολής της λατρείας του Θεού Βάλ, και που συγκρούστηκε βεβαίως με τον προφήτη Ηλία. Είναι γνωστές οι ιστορίες των αγώνων του προφήτη Ηλία εναντίον της βαλικής θρησκείας. Γιατί ήταν τόσο σημαντική η λατρεία του Βάλ? Γιατί συνδεόταν άμεσα με αυτό το θέμα της κανονικής εναλλαγής των εποχών βροχής και ξηρασίας. Γνωρίζουμε, σήμερα έχουμε την τύχη χάρη στις αρχαιολογικές έρευνες σε μια πόλη της Βόρειας Συρίας, στην Ουγαρίτ, η οποία καταστράφηκε και δεν ανοικοδομήθηκε, με αποτέλεσμα να σωθεί η βιβλιοθήκη της και να την βρούνε οι αρχαιολόγοι σήμερα. Σήμερα γνωρίζουμε τους χανανιτικούς μύθους, όπως διασώθηκαν στα κείμενα της Ουγαρίτ. Έτσι μπορούμε λίγο να αναπαραστήσουμε και να καταλάβουμε το πώς οι άνθρωποι της εποχής εκείνης έβλεπαν τα πράγματα. Ο Βάαλ λοιπόν θεωρούταν θεός της εφορίας και της βροχής. Ήταν ο βασιλιάς των θεών, αλλά η εξουσία του δεν ήταν απεριόριστη, γιατί τη θέση του στο Πάνθεο επιβολευόταν ένας άλλος θεός, ο θεός του θανάτου, ο Μότ. Μότ σημαίνει θάνατος, το όνομά του σημαίνει θάνατος, το όνομα του Θεού. Στον μεταξύ τους αγώνα, ο Μότ επιτυχάνει να νικήσει προς στιγμήν τον Βάαλ και να επιβάλλει την κυριαρχία του. Ο Βάαλ είχε και μια αδερφή που την είχε και σύζυγο ταυτόχρονα, την Ανάθ, η οποία κατορθώνει να τον επαναφέρει στη ζωή, μαζεύει τα κομμάτια του, είναι έτσι πολύ όμορφος ο μύθος, πηγαίνει στον πατέρα των θεών, στον Ελ, και τον παρακαλεί να αναστήσει τον αδερφό και σύζυγό της, τον Βάαλ, ο οποίος ανακτά και πάλι την εξουσία του, καλεί τον Μότ σε μάχη και αυτή τη φορά τον νικάει. Αυτή η εναλλαγή στο θρόνο των θεών αντικατοπτρίζει και την εναλλαγή των εποχών του έτους. Στην περίοδο του καλοκαιριού κυριαρχεί ο Μότ και επικρατεί ξηρασία στη γη, ενώ κατά το φθινόπωρο ο Βάαλ ανακτά τις δυνάμεις του, στέλνει τη ζωγόνο βροχή στα χωράφια. Αν καθυστερήσει ο Βάαλ να αναστηθεί, υπάρχει ξηρασία, δεν έχουμε κανονική ροή των βροχών, με αποτέλεσμα η γεωργία να καταστρέφεται και αυτό αποτελεί βεβαίως αφορμή για θρήνους.
0: Συμβαίνει όμως σε αρκετές περιπτώσεις, κύριε καθηγητά, να βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και τον Θεό του Ισραήλ να απομακρύνεται από τον λαό του, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να ακολουθούν θρήνοι και προσφορές θυσιών για αποκατάσταση της κανονικότητας στη φύση ή στην πολιτική σε άλλες περιπτώσεις. Πώς διαφοροποιείται λοιπόν στο σημείο αυτό η Ισραηλιτική πίστη από την χαναανιτική θρησκεία?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, το βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, και ο Κύριος να απομακρύνεται από το λαό του. Η απομάκρυνση όμως αυτή δεν είναι συνέπεια αντιπαράθεσης με άλλες θεότητες από τις οποίες νικάτε, αλλά έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και στοχεύει στην επανεκτίμηση από την πλευρά του Ισραήλ τη σχέση του με τον Θεό και την τελική σωτηρία του ύστερα από την επιστροφή του. Οι ενέργειες δηλαδή του Γιαχβέ, του Θεού του Ισραήλ, δεν περιορίζονται μόνο στη φύση, αλλά επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διαφορά αυτή μεταξύ Ισραηλιτών και Χαναναίων στην αντίληψη του Θεού έχει ως συνέπεια μια διαφορετική θεώρηση των σχέσεων του Θεού και του ανθρώπου. Στα κείμενα της Ουγαρίτ, για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση της ηθικής τάξης με τη φύση και τις ενέργειες του Βάαλ. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά δεν κάνουν καθόλου λόγο για κρίση. Η σταθερά και κυκλικά επαναλαμβανόμενη παγκόσμια φυσική τάξη αφήνει πολύ λίγο χώρο για έναν τιμωρό Θεό. Μόνο μεμονωμένα πρόσωπα εμφανίζονται να επισύρουν την οργή του Θεού, επειδή κατά κάποιο τρόπο τον προσέβαλαν, είτε δεν προσέφεραν τις κανονικές θυσίες, είτε για κάποιον άλλο λόγο. Η μοίρα της χώρας όμως, όπως και οι δυστυχίες, ξηρασία, πείνα κλπ, ανάγονται σε τελευταία ανάλυση στη μοίρα του Βάαλ και όχι στη λανθασμένη ή αμαρτωλή συμπεριφορά των ανθρώπων. Με βάση την αιώνια κυκλικότητα του φυσικού γίγνεσθε, γνωρίζει ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι κάθε θάνατο της βλάστησης θα τον ακολουθήσει μια ανάσταση, σε εισαγωγικά αυτά. Οι αστάθμητοι παράγοντες της αγροκαλλιέργειας σχετίζονται μόνο με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Βάαλ θα ανακτήσει και πάλι τις δυνάμεις του και θα επιτρέψει την νέα ανάπτυξη της βλάστησης. Το ότι με τις ενέργειές του θα δοθεί νέα ζωή στη φύση είναι αμφίβολο. Έτσι προκύπτει μια βεβαιότητα πίστης, η οποία μπορεί πέρα από κάθε θάνατο να προσβλέπει σε νέα αναζωογόνηση του Βάαλ. Οι φυσικές καταστροφές κατά συνέπεια αποτελούν αφορμή για θρήνο του λαού, για πένθος, ποτέ όμως για αλλαγή του τρόπου ζωής και συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας. Ποτέ ο Χαναναίος δεν σκέφτεται αδίκησε τον συνάνθρωπό μου και γι' αυτό δεν έρχεται η βροχή. Και έτσι μαθαίνει να ζει και ο Ισραηλίτης. Οι Ισραηλίτες ήταν βοσκοί, ήταν ποιμένες. Έφτασαν στην περιοχή της Χανάν, όταν έφτασαν στις πεδιάδες ζούσαν στα βουνά και στην έρημο. Όταν έφτασαν στις πεδιάδες μάθανε από τους Χαναναίους πώς να καλλιεργούν τη γη. Και βέβαια την εποχή εκείνη δεν πήγαν σε γεωπονικές σχολές, αλλά μάθανε από τους κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, πώς καλλιεργείται η γη. Και αυτό που μάθανε είναι ότι παίρνουμε, οργώνουμε τη γη, ρίχνουμε το σπόρο και μετά προσφέρουμε θυσίες στον Βάλ, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να επισπεύσουμε τον ερχομό της βροχής. Εφόσον δηλαδή οι ενέργειες του Βάλ παραμένουν συνδεδεμένες με φυσικά φαινόμενα, η σχέση του με τους πιστούς φαίνεται να υπόκειται σε σταθερούς κανόνες που υπαγορεύονται φυσικά από τους φυσικούς νόμους. Αντίθετα τώρα, οι σχέσεις του Γιαχβέ με τον Ισραήλ δεν καθορίζονται από κάποιο φυσικό νόμο, γιατί η Θεία Πρωτοβουλία και η ανθρώπινη συμπεριφορά παριστάνονται στην Παλαιά Διαθήκη ως προϊόντα ελεύθερων επιλογών που προϋποθέτουν ελεύθερη βούληση. Ο Κύριος συνδέεται με τον Ισραήλ σε μια ειδική σχέση που ο ίδιος εγκαθίδρυσε με την εκλογή και την οριοθέτησε με τη Διαθήκη. Με βάση τη Διαθήκη ο Ισραήλ καθίσταται λαός περιούσιος του Κυρίου με αυξημένες υποχρεώσεις και με ανάλογα δικαιώματα βεβαίως που καθορίζονται από τον νόμο. Παρά το γεγονός όμως ότι η πρωτοβουλία για την εκλογή και τη σύνεψη της Διαθήκης ανήκει στο Θεό, ο Ισραήλ καλείται ελεύθερα να συμμετάσχει σε αυτή. Κάθε φορά βλέπουμε έχουμε ανανεώσεις της Διαθήκης όπου ο Θεός ρωτάει τον λαό: θέλετε να είστε μαζί μου ή θέλετε να ακολουθείτε τα έθιμα των Χαναναίων. Από τη στιγμή λοιπόν που ο λαός αποδέχεται τους όρους της Διαθήκης, αναλαμβάνει πλήρως και την τήρηση ή όχι των εντολών του Θεού. Διότι μια Διαθήκη, όπως κάθε συμβόλαιο, περιέχει συγκεκριμένους όρους. Είτε τηρεί κανείς τους όρους αυτούς, είτε δεν τις

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι Ισραηλίτες και Χαναναίοι έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη τόσο για το Θεό σου και για τη σχέση τους μαζί του. Πώς αντανακλάτε αυτό στη λατρεία του Θεού?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από αυτή τη διαφορετική θεώρηση των σχέσεων Θεού και ανθρώπου απορρέει και μια ανάλογη κατανόηση της λατρείας. Για τους Χαναναίους, οι πολυπληθείς και πολύμορφες θυσίες δικαιώνονται από τη βεβαιότητα της επιστροφής του Βάλ. Θεός και άνθρωπος βρίσκονται σε ένα εναλλασσόμενο παιχνίδι σχέσεων, την ακριβή πορεία του οποίου δεν είναι βέβαια δυνατόν να εξιχνιάσει κανείς τα επιμέρους, η τελική του έκβαση όμως είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Κάποτε θα βρέξει. Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι στον κόσμο εξηγούνται θεολογικά με τον τονισμό της σχετικής αυτοδυναμίας του Βάλ, ο οποίος καθορίζει μόνος του το χρόνο που θα έρθει η βροχή. Σκοπός επομένως της χαναιτικής λατρείας είναι η παρέμβαση στο χώρο του θείου, ώστε να επισπευθεί το τέλος της δύσκολης κατάστασης με την κατά κάποιο τρόπο βέβαιη επιστροφή της θεότητας. Τα ουγγαρητικά κείμενα βεβαιώνουν ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της συμπεριφοράς των θεών και της πορείας των φυσικών φαινομένων. Ιδιαίτερα τα τυπικά που μαρτυρούν μια συμπαθητική και μιμητική μαγεία αποσκοπούν στο να αφυπνίσουν τις λανθάνουσες δυνάμεις της θεότητας να ενεργήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα αδρανοποιημένη δραστηριότητα του Βάλ. Αντίθετα, η προεχμαλωσιακή προφητική γραμματεία του Ισραήλ αγωνίζεται σε βασικά σημεία του κηρύγματός τους κατά της βεβαιότητας αυτής του λαού για τη σωτηρία, στην οποία βεβαιότητα βλέπει μια αλλίωση της αληθινής λατρείας και ένα κίνδυνο για την ίδια την ουσία της πίστης στον Κύριο. Στο βαθμό που η σωτηρία δεν εξαρτάται πλέον από την πλήρωση των αρχών της εκλογής και της διαθήκης, αλλά από το πλήθος των θυσιών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενεργοποίηση του Θεού υπέρ του λαού του, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της ταύτισης στη λαϊκή αντίληψη του Γιαχβέ με μια τοπική υπόσταση του Βάλ. Αδιαφορώντας δηλαδή ο Ισραηλίτης για τις υποχρεώσεις του προς το συνάνθρωπο που απορρέουν από την διαθήκη του με το Θεό, η λατρεία του καταντάει ειδωλολατρική, έστω και αν προσφέρεται στον αληθινό Θεό. Μια τέτοια λατρεία πιστοποιεί ακριβώς την άρνηση του Γιαχβέ, προσβάλλει τον Θεό και δικαιολογημένα απορρίπτεται από το Θεό. Οι θυσίες λοιπόν δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υποχρεώσεις του Ισραήλ απέναντι στον Κύριο, ώστε να ούτε βεβαίως μπορούν να

0: καταστήσουν την ηθική συμπεριφορά. Ο Ισραηλίτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους της Διαθήκης και προσφέρει θυσία στο Θεό όχι για να τον εξευμενήσει, όχι για να τον κάνει να στραφεί προς το μέρος του, αλλά για να τον ευχαριστήσει. Η λατρεία έχει ευχαριστιακό χαρακτήρα, δεν έχει χαρακτήρα εξευμενισμού της θεότητας, ούτε βεβαίως χαρακτήρα συμπαθητικής μαγείας, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του Θεού να ενεργήσουν υπέρ του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, το οποίο καμιά φορά απειλεί ακόμα και την δική μας πίστη, τη σύγχρονη χριστιανική πίστη. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αν κάνουν ένα τάμα ή αν κάνουν μια προσφορά, να ανάψουν μια μεγάλη λαμπάδα, ο Θεός θα συγκινηθεί και θα τους τα φέρει όλα βολικά κατά πως επιθυμούν. Το βασικό για τους προφήτες, και αυτό το τονίζουν κατ' επανάληψη, όλοι σχεδόν οι προφήτες, δεν υπάρχει εξαίρεση, είναι η τήρηση των όρων της Διαθήκης. Αυτό που ζητάει ο Θεός από μας και βεβαίως αυτό το οποίο συνοψίζει ο Χριστός στο αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον ψαλμό του ο ποιητής και αναγνωρίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό, αναπέμπει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την αποκατάσταση της σχέσης του με το λαό του και την προσφορά της πλούσιας ευλογίας του. Ξαναθυμίζω τους τελευταίους στίχους, είναι πολύ λυρική, έτσι καθώς βλέπουμε τον λαό που έχει επιστρέψει από την αιχμαλωσία να βλέπει ότι πλέον τα πράγματα θα στρώσουν, πλέον τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για αυτόν. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες, την πότισες βροχές, μ' αγαθά την πλημμύρισες, το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά, ετοίμασες τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα το πώς τονίζεται το ότι ο Θεός είναι αυτός που χορηγεί τη βροχή, αυτός που γεμίζει τα ποτάμια, και η γη έτσι προετοιμάζεται και όχι με κάποιες θυσίες προς τον Βάαλ. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά, πλήθυνε τα γεννήματά της. Με το ψηλόβροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν μάφθονα αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν στάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αναζητώντας την πηγή του κοινωνικού που ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία όταν τελείται το Σάββατο, μια παραλλαγή του πρώτου ημιστοιχείου του στίχου 5. Η παραλλαγή είναι ότι μετατρέπει το νενικό «ον» σε πληθυντικό «ους», μακάριος «ον εξελέξω και προσελάβου», λέει ο ψαλμός. Στο κοινωνικό το έχουμε κάνει σε πληθυντικό αριθμό, μακάρι ους προσελέσου και προσελάου Κύριε, που έχει επιλεγεί. Η Εκκλησία αναγνωρίζει με αυτήν την μικρή παραλλαγή ότι η πρωτοβουλία της σωτηρίας του ανθρώπου ανήκει στο Θεό και έτσι μακαρίζει όλους όσους ο Θεός διάλεξε και πήρε κοντά του, καθώς όπως είπαμε το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των ανθρώπων οι οποίοι κοιμήθηκαν, οι οποίοι στην μνήμη των νεκρών συνανθρώπων μας.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει, επαναλαμβάνουμε, την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η σχέση της Γης με τον Ήλιο και τους πλανήτες» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος λοιπόν του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής είναι η Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να συνομιλήσουμε μαζί σας για θέματα που πολλές φορές μπορεί να τίθενται έτσι σαν απορίες σε μια συζήτηση, σε μια παρέα, αλλά συνήθως οι απαντήσεις που δίνουμε είναι από τα λίγα που γνωρίζουμε περί αστροφυσικής. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική αναφορά ως προς τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος και της Γης.
1: Κύριε Παπά, και εμένα είναι εξαιρετική τιμή που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το με τους ακροατές του σταθμού σας και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πριν αναφερθούμε στις θεωρίες για τη γένεση του δικού μας ηλιακού συστήματος, ας υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε όταν λέμε ηλιακό σύστημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ήλιος είναι ένας κοινός αστέρας του γαλαξία μας, ο οποίος σημειωτέων πρέπει να θυμίσουμε ότι περιέχει γύρω στα 150 μέχρι 200 δισεκατομμύρια άστρα σαν το δικό μας γαλαξία. Επομένως ο ήλιος τον οποίο βλέπουμε είναι ένα από τα 200 περίπου δισεκατομμύρια άστρα του δικού μας γαλαξία. Και επίσης να πούμε ότι γενικά στο σύμπαν υπάρχουν περίπου άλλα 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Επομένως μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ελαχιστότητά μας σε πόσο μικρή γωνιά μέσα στο απέραντο σύμπαν βρισκόμαστε. Λοιπόν, ο ήλιος λοιπόν είναι ένας κοινός αστέρας του δικού μας γαλαξία και βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος. Και γύρω από αυτόν περιφέρονται οι 9 γνωστοί πλανήτες με τους δορυφόρους τους. Είναι οι αστεροειδείς ή οι μικροί πλανήτες που κινούνται ανάμεσα στον Άρη και το Δία. Είναι ακόμα οι κομήτες, και δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους. Και βέβαια υπάρχουν και απειράριθμα μετέωρα και μεσοπλανητική ύλη. Οι 9 αυτοί πλανήτες με τους δορυφόρους τους, καθώς και οι αστεροειδείς, περιφέρονται γύρω από τον ήλιο ανάλογα με την απόστασή τους από αυτόν, και είναι, η σειρά τους είναι η εξής: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ποσειδώνας, και μέχρι το 2006 υπήρχε και ο Πλούτονας, ο οποίος πλέον, όπως ξέρετε, δεν ανήκει στους κανονικούς πλανήτες αλλά ανήκει στην κατηγορία των άνων πλανητών. Αυτοί οι πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη θέση τους ως προς τη Γη, σε εσωτερικούς που είναι πιο εσωτερικά από τη Γη σε σχέση με τον ήλιο και είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη, και στους εξωτερικούς που είναι αυτοί που είναι πέρα από τη Γη, δηλαδή ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Και βέβαια οι περισσότεροι πλανήτες έχουν και δορυφόρους οι οποίοι περιφέρονται γύρω από αυτούς, όπως οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον ήλιο. Συνέχεια ανακαλύπτονται καινούργιοι δορυφόροι και δεν έχει νόημα να αναφερθούμε ακριβώς τον ακριβή αριθμό, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι πλανήτες, ας πούμε ο Δίας και ο Κρόνος, ο αριθμός των δορυφόρων που περιφέρονται γύρω από αυτούς υπερβαίνει τους 60. Τώρα, όσον αφορά την γένεση, τη δημιουργία αυτού του ηλιακού συστήματος, το οποίο περιέγραψα πριν από λίγο, αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που είχαν και εξακολουθούν να έχουν οι επιστήμονες, και αυτό το πρόβλημα τους απασχόλησε για πάρα πολλά χρόνια. Οι πρώτες συστηματικές θεωρίες, πέρα από το μύθο και τις δοξασίες που υπήρχαν στα πολύ παλιά χρόνια για τη δημιουργία του συστήματος, άρχισαν να εμφανίζονται το 18ο αιώνα, κυρίως με τις θεωρίες του Καντ και του Λαπλάς. Ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Καντ, γύρω στο 1755, πρότεινε για πρώτη φορά τη θεωρία ότι οι πλανήτες προέκυψαν από τη συμπύκνωση ενός τεράστιου νέφους αερίων και σκόνης, το οποίο υπήρχε στο σύμπαν. Στη συνέχεια βέβαια και άλλοι επιστήμονες όπως ο Λαπλάς, ο Κόιπερ και ο Χόιλ επέκτηναν και συμπλήρωσαν αυτή τη θεωρία, η οποία είναι γνωστή πλέον ως νεφελική θεωρία. Αυτή η θεωρία σήμερα έχει υποστεί αρκετές βελτιώσεις και είναι η πλέον αποδεκτή, δηλαδή η θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης, και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το αρχικό νέφος συμπυκνώθηκε και συρρυκνώθηκε με αργό ρυθμό κάτω από την επίδραση της ίδιας της βαρύτητάς του και ταυτόχρονα άρχισε να περιστρέφεται. Καθώς περιστρεφόταν άρχισε να παίρνει ένα σχήμα ενός πεπλατισμένου δίσκου και όσο κατέρεαν αυτές οι περιοχές του αρχικού νέφους λόγω της βαρύτητας, τόσο αυξανόταν και η ταχύτητα περιστροφής αυτού του δίσκου. Το αποτέλεσμα αυτής της περιστροφής και της βαρυτικής κατάρρευσης ήταν το νέφος να αποκτήσει τη μορφή, όπως είπα, του πεπλατισμένου δίσκου και στο κέντρο αυτού του δίσκου σχηματίστηκε η περισσότερη ύλη και εκεί σχηματίστηκε ένας πρωτοαστέρας, όπως λέμε, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε και έγινε ο ήλιος τον οποίον βλέπουμε. Όμως, στα εξωτερικά στρώματα αυτού του πεπλατισμένου δίσκου υπήρχαν και άλλες περιοχές μεγαλύτερης συμπύκνωσης της ύλης και σε αυτές τις συμπυκνώσεις σχηματίστηκαν οι πρωτοπλανήτες σε διάφορες αποστάσεις από τον κεντρικό πρωτοπλανήτη και από αυτούς τους πρωτοπλανήτες τελικά δημιουργήθηκαν οι πλανήτες. Βέβαια, δεν συμπυκνώθηκε όλη η ύλη η οποία υπήρχε σε αυτό το δίσκο για να δημιουργηθούν οι πλανήτες, αλλά υπήρχαν και μερικά κομμάτια τα οποία απετέλεσαν άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως είναι οι αστεροειδείς και οι κομήτες. Και βέβαια με τον ίδιο περίπου τρόπο σχηματίστηκαν και οι δορυφόροι των πλανητών. Η θεωρία αυτή τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν αποδεκτή από τους επιστήμονες, διότι και με τα σύγχρονα μέσα τα οποία διαθέτουμε πλέον καταφέραμε να εντοπίσουμε τέτοιους είδους πλανητικούς δίσκους πέρα από το δικό μας ηλιακό σύστημα. Αλλά εκτός από τις παρατηρήσεις μπορούμε και με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών να κατασκευάσουμε μοντέλα προσομοίωσης αυτού του φαινομένου και να μελετήσουμε τον τρόπο συμπύκνωσης και σχηματισμού πλανητών και δορυφόρων από ένα νέφος το οποίο καταραίει. Αυτά όσον αφορά λοιπόν με τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γένεση του δικού μας ηλιακού συστήματος. Και εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να προσθέσω, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ έτσι καυτό σε εισαγωγικά αστρονομικό θέμα η ύπαρξη άλλων πλανητικών συστημάτων στο σύμπαν, πιστεύουμε ότι με τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκαν και άλλα πλανητικά συστήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από άλλα αστέρια μέσα στο δικό μας γαλαξία ή τους άλλους γαλαξίες.
0: Κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται και υπάρχουν μεταξύ των πλανητών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που σχηματίστηκαν οι πλανήτες στο δικό μας ηλιακό σύστημα, αυτοί άρχισαν να περιφέρονται γύρω από το κεντρικό άστρο που είναι ο Ήλιος, σε ορισμένες αποστάσεις, και έτσι να διαγράφουν τις τροχιές τους. Δεν φαίνονται να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλανητών πέρα από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τους νόμους της μηχανικής, όταν έχουμε την κίνηση δύο σωμάτων, τότε υπάρχει αμοιβαία ηλεκτρική δύναμη μεταξύ αυτών των δύο σωμάτων. Και έτσι λοιπόν στο δικό μας ηλιακό σύστημα αυτές οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις υπάρχουν. Και αυτές οι επιδράσεις, έτσι όπως είναι σήμερα, έχουν καταφέρει να έχει επιτευχθεί κατά κάποιον τρόπο μία ευστάθεια στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Τώρα, άλλου είδους επιδράσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, αν υπάρχουν ακτινοβολίες από τους άλλους πλανήτες, οι οποίες να φτάνουν στη Γη ή από τη Γη στους άλλους πλανήτες, αυτό δεν είναι άμεσα μετρήσιμο και ορατό, διότι ξέρουμε ότι όλοι οι πλανήτες δεν έχουν δικό τους φως. Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τους πλανήτες είναι απλά το φως το οποίο έρχεται από τον ήλιο και ανακλάται. Αν εξαιρέσουμε μόνο τους μεγάλους πλανήτες όπως το Δία και τον Κρόνο, οι οποίοι εκπέμπουν και κάποια δική τους ακτινοβολία, κυρίως σε άλλα μήκη κύματος πέρα από το ορατό, δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες άμεσες αλληλεπιδράσεις οι οποίες να έχουν επίπτωση στους άλλους πλανήτες.
0: Μάλιστα. Θα θέλετε να μας πείτε τώρα ποιες είναι οι συνθήκες που μπορούμε να συναντήσουμε στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, και να μας απαντήσετε ίσως και στο ερώτημα για ποιο λόγο διαφέρουν αυτές οι συνθήκες τόσο πολύ από εκείνες που επικρατούν στη Γη.
1: Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος πραγματικά διαφέρουν από πλανήτη σε πλανήτη. Και βέβαια αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόστασή τους από το κεντρικό άστρο που είναι ο ήλιος. Για παράδειγμα, μεταξύ των πλανητών ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης, αυτοί οι πλανήτες δηλαδή τους οποίους ονομάζουμε γήινους πλανήτες, έχουν περίπου την ίδια πυκνότητα και γενικά είναι βραχώδεις πλανήτες. Σε αντίθεση όμως, οι άλλοι, οι εξωτερικοί πλανήτες όπως είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, οι οποίοι ονομάζονται και δίοι πλανήτες, έχουν πολύ μικρή πυκνότητα και αποτελούνται κυρίως από αέριο ή υγροποιημένο υδρογόνο και ήλιο. Τώρα, όσον αφορά το μέγεθος των πλανητών και όσον αφορά τους γήινους πλανήτες, ο Ερμής είναι σχεδόν όμοιος με τη Σελήνη σε διαστάσεις. Η Αφροδίτη έχει μάζα όσο περίπου και η Γη, ενώ ο Άρης είναι μικρότερος από αυτή. Και ενώ οι δύο πλανήτες έχουν τεράστια μάζα και πολύ μεγαλύτερη ακτίνα σε σχέση με τη Γη. Τώρα, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στις ατμόσφαιρες αυτών των πλανητών, να δούμε τι συνθήκες επικρατούν. Στους γήινους πλανήτες, από τους γήινους πλανήτες, ο Ερμής δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα των άλλων γήινων πλανητών, δηλαδή της Αφροδίτης και του Άρη, αποτελείται κυρίως από διοξίδιο του άνθρακα. Ενώ η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι πάρα πολύ θερμή και είναι περίπου 90 φορές πιο πυκνή από αυτή της γης. Σε αντίθεση, ο Άρης έχει μια κρύα ατμόσφαιρα και είναι περίπου το 0,7% της πυκνότητας της γης. Τώρα, οι ατμόσφαιρες των άλλων, των μεγάλων πλανητών, των δύο πλανητών. Όσο βυθιζόμαστε μέσα στο εσωτερικό της ατμόσφαιρας αυτών των πλανητών, αυτή η ατμόσφαιρα γίνεται θερμότερη και πυκνότερη. Και όσο προχωράμε ακόμα προς τα μέσα, αυτή φαίνεται να είναι υγροποιημένη. Για παράδειγμα, η κόκκινη κοιλίδα την οποία βλέπουμε πάνω στο Δία ή η σκοτεινή κοιλίδα που βλέπουμε στον ουρανό, δηλώνουν ότι στην ατμόσφαιρα εκδηλώνονται τεράστιες καταιγίδες. Άλλες διαφορές όσον αφορά την επιφανειακή σύσταση αυτών των πλανητών. Υπάρχουν και εκεί αρκετές διαφορές. Για παράδειγμα, η επιφάνεια των γήινων πλανητών έχει πολλούς κρατήρες και ηφαίστεια. Ενώ η επιφάνεια του Άρη, για παράδειγμα, έχει τεράστια μη ενεργά ηφαίστεια και ίχνη ύπαρξης νερού κατά το παρελθόν. Οι δε δύο πλανήτες δεν έχουν στερεά επιφάνεια. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό. Το εσωτερικό των γήινων πλανητών παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες. Και όλοι οι γήινοι πλανήτες έχουν ένα θερμό και πυρήνα ο οποίος βρίσκεται σε τήξη, ο οποίος όμως περιβάλλεται από έναν εκτεταμένο μανδύα. Και αυτός τελικά καταλήγει στο στερεόφλοιο που αποτελεί για την επιφάνεια των γήινων πλανητών. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της Γης. Τώρα όσον αφορά τους άλλους τους πλανήτες, τους μεγάλους, τους δίους, η στερεά μάζα των δύο πλανητών είναι συνήθως μια τεράστια μάζα από πάγο και πετρώματα, τα οποία είναι πλούσια σε άνθρακα και βέβαια αποτελεί το εσωτερικό αυτό των πλανητών. Να πούμε και άλλες διαφορές, συνθήκες δηλαδή που επικρατούν στους διάφορους πλανήτες. Για παράδειγμα, οι γήινοι πλανήτες εκτός από τη Γη έχουν ένα πολύ ασθενές μαγνητικό πεδίο. Αντίθετα όμως, οι δύο πλανήτες, ο Δίας για παράδειγμα, έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Και να αναφερθούμε και για τους δορυφόρους, εντάξει δεν αφορούν αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αναφέρουμε ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν δορυφόρους, η Γη και ο Πλούτονας έχουν από ένα μόνο, η Σελήνη και το Χάροντα αντίστοιχα, ο Άρης έχει δύο, το Φόβο και το Δήμο. Αλλά οι δύο πλανήτες, όπως ο Δίας και ο Κρόνος, όπως είπα, έχουμε ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, έχουν πάρα πολλούς πλανήτες, δεκάδες πλανητών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις συνθήκες, τις διαφορές που επικρατούν στους διάφορους πλανήτες. Επομένως, εφόσον οι συνθήκες που αναφέραμε είναι, βλέπουμε ότι είναι αρκετά διαφορετικές. Επομένως, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στη Γη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναντηθούν σε άλλους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος. Ο μόνος πλανήτης ο οποίος μοιάζει αρκετά με τη Γη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης και κατά δεύτερο λόγο η Αφροδίτη. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι το οποίο διατυπώθηκε τώρα τελευταία με την έρευνα των εξωηλιακών πλανητών. Δηλαδή, γύρω από κάθε ένα κεντρικό άστρο το οποίο έχει πλανητικό σύστημα, δηλαδή είναι το κεντρικό άστρο και οι πλανήτες γύρω από το κεντρικό άστρο, υπάρχει μία περιοχή σε κάποια απόσταση από αυτό το κεντρικό άστρο την οποία ονομάζουμε κατοικήσιμη ζώνη, habitable zone. Εάν κάποιος πλανήτης βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατοικήσιμη ζώνη, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν αναπτυχθεί συνθήκες τέτοιες, παρόμοιες με τη Γη, όπου εκεί θα ευνοείται οι συνθήκες δηλαδή για την ύπαρξη ζωής. Η Γη στο δικό μας ηλιακό σύστημα βρίσκεται ακριβώς μέσα περίπου στο κέντρο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης. Ο Άρης είναι λίγο πιο μέσα από το όριο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης, ενώ η Αφροδίτη είναι ακριβώς στο όριο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι επειδή ο Άρης είναι μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη, αλλά στο άκρο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης, είναι πάρα πολύ πιθανό στο παρελθόν, δεν ξέρω, μερικά εκατομμύρια χρόνια, ίσως και χιλιάδες χρόνια, να υπήρχε κάποιο είδος ζωής επάνω σε αυτό τον πλανήτη. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, και για τις τροχές που καταγράφουν οι υπόλοιποι πλανήτες αλλά και η Γη γύρω από τον ήλιο.
1: Βεβαίως, ξέρουμε ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με βάση τους τρεις νόμους του Κέπλερ. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω αυτούς τους τρεις νόμους του Κέπλερ. Είναι σαφώς καθορισμένοι και διατυπωμένοι από τον Κέπλερ και με βάση αυτούς τους νόμους κινούνται οι πλανήτες γύρω από αυτές τις τροχιές. Να τους πω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος νόμος είναι ότι οι τροχιές αυτών των πλανητών είναι ελλείψεις. Είναι ελλειπτικές τροχιές και στη μία αιστεία αυτής της έλλειψης είναι ο ήλιος. Αυτός είναι ο πρώτος νόμος. Ο δεύτερος νόμος μας λέει ότι η ακτίνα η οποία συνδέει το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με τον πλανήτη, κατά την κίνησή του γύρω από αυτόν διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά. Αυτός είναι ο νόμος των εμβαδών. Και ο τρίτος νόμος μας λέει ότι εάν πάρουμε το πηλίκο του τετραγώνου του χρόνου περιφοράς ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο προς τον κύβο του μεγάλου ημιάξονα της τροχιάς, δηλαδή της απόστασής του από τον κεντρικό ήλιο, αυτό είναι σταθερό για όλους τους πλανήτες. Επομένως, είναι σαφώς καθορισμένοι οι νόμοι της κίνησης των πλανητών γύρω από το κεντρικό άστρο από τον ήλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι πλανήτες έτσι όπως κινούνται θα κινούνται αιώνια με αυτόν τον τρόπο γύρω από το κεντρικό άστρο. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε την απάντηση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μελέτες επάνω σε αυτό και δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσω και τι θα γίνει δηλαδή σχετικά με την κίνηση αυτών των πλανητών γύρω από τον και της Γης γύρω από τον ήλιο.
0: Εν συντομία νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και αν το θέλετε και εσείς κύριε καθηγητά να επεκτείνουμε λίγο περισσότερο και το χρόνο της συνέντευξης που είχαμε συμφωνήσει αρχικά και προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής για να απαντήσουμε και σε ένα ακόμα ερώτημα αμέσως μετά από αυτά που θα μας πείτε. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
1: Okay.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία έχει τον τίτλο «Η σχέση της Γης με τον Ήλιο και τους πλανήτες». Στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Με τον καθηγητή παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στη σημερινή μας εκπομπή, με τη θεματολογία που αναφέρεται έτσι πιο συγκεκριμένα, και απαντήθηκαν αυτά από τον κύριο καθηγητή πριν από λίγο, για τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος και της Γης, για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πλανητών, καθώς επίσης και για τις συνθήκες που μπορούμε να συναντήσουμε στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους διαφέρουν οι συνθήκες αυτές τόσο πολύ από εκείνες που συναντάμε στην γήινη ατμόσφαιρα. Είχαμε όμως ξεκινήσει πριν από λίγο να κάνουμε μία αναφορά, κύριε καθηγητά, στις τροχές που καταγράφουν οι υπόλοιποι πλανήτες και η Γη γύρω από τον ήλιο. Ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, οι 8 πλανήτες και τα άλλα σώματα τα οποία υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα κινούνται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με βάση τους νόμους του Κέπλερ. Κινούνται σε ελλειπτικές τροχές και ακολουθούν τους νόμους του Κέπλερ, τους οποίους ανέφερα προηγουμένως. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι αυτοί οι νόμοι είχαν διατυπώθηκαν από τον 17ο αιώνα από τον θεωρητικού αστρονόμο Κέπλερ, ο οποίος είχε βασιστεί σε παρατηρήσεις που είχε κάνει ένας άλλος μεγάλος παρατηρησιακός αστρονόμος, ο Τείχο Μπράχε. Στη συνέχεια, ο μεγάλος μαθηματικός και αστρονόμος Νεύτωνας έδειξε ότι αυτοί οι νόμοι του Κέπλερ μπορούν να αποδειχθούν με βάση τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, και με μια προσέγγιση ότι στους υπολογισμούς μας λαμβάνουμε υπόψη μόνο τον ήλιο και ένα πλανήτη κάθε φορά και αγνοούσαμε τους υπόλοιπους. Αυτό όμως δεν είναι τελείως σωστό και είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με θέματα μηχανικής και μάλιστα ουράνιας μηχανικής ότι το περίφημο πρόβλημα των τριών σωμάτων είναι σχεδόν άλυτο αναλυτικά. Δηλαδή, όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος γύρω από τον ήλιο, έχουμε δύο σώματα, το κεντρικό, τον ήλιο, και τον πλανήτη. Όμως αυτή η κίνηση του πλανήτη γύρω από το κεντρικό άστρο επηρεάζεται οπωσδήποτε και από τις ελκτικές δυνάμεις των άλλων πλανητών. Και επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την βαρυτική επίδραση και των άλλων πλανητών στην κίνηση ενός εκάστου από αυτούς τους πλανήτες γύρω από το κεντρικό άστρο. Η λύση λοιπόν στο περίφημο πρόβλημα των τριών σωμάτων, μάλλον αυτό το πρόβλημα των τριών σωμάτων το μελέτησε στα τέλη του 19ου αιώνα ο μεγάλος Γάλλος μαθηματικός Πουανκαρέ και απέδειξε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Και βέβαια από την εποχή εκείνη το ερώτημα για την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος παραμένει ανοιχτό. Και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολούνται πάρα πολλοί θεωρητικοί αστρονόμοι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί οριστική απάντηση.
0: Όταν λέμε ευστάθεια του ηλιακού συστήματος, τι εννοούμε, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, εννοούμε το εξής. Άραγε οι πλανήτες θα συνεχίσουν στο μέλλον να κινούνται σε τροχιές παραπλήσες με τις ελλείψεις που προβλέπουν οι νόμοι του Κέπλερ. Δηλαδή όπως κινούνται τώρα, θα κινούνται σε σταθερές τροχιές οι πλανήτες στο απότερο μέλλον. Ή είναι δυνατόν κάποια στιγμή να αλλάξει ριζικά η τροχιά τους, ώστε να υπάρξει πιθανότητα να συγκρουστούν μεταξύ τους ή να απομακρυνθούν στο άπειρο και να φύγουν έξω μακριά από τη βαρυτική έλξη του ήλιου. Αυτό εννοούμε με τη λέξη ευστάθεια. Εάν θα κινούνται σε σταθερές τροχιές ή θα συγκρουστούν ή θα απομακρυνθούν από τον ήλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με αυτό το πρόβλημα είχαν ασχοληθεί πάρα πολλοί αστρονόμοι χωρίς να έχουμε κάποια έτσι αποτελέσματα πιστικά, μέχρι που πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, ο Γάλλος αστρονόμος Λασκάρ έδωσε μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας του Λασκάρ? Ότι το ηλιακό σύστημα είναι ασταθές. Και όταν λέμε ασταθές, όχι μόνο οι τροχιές των πλανητών είναι χαοτικές, έτσι ώστε να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα τη μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα αυτοί οι πλανήτες, ή μερικοί από αυτούς τους πλανήτες, να συγκρουστούν μεταξύ τους, όχι βέβαια τώρα, αλλά στο απότερο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα στους υπολογισμούς αυτού του Γάλλου αστρονόμου Λασκάρ, όταν έβαλε μέσα και τη γενική θεωρία της σχετικότητας, είδε ότι η πιθανότητα σύγκρουσης μειώνεται σημαντικά, αλλά δεν πάβει να υφίσταται. Και οι υπολογισμοί που έκαναν διάφοροι αστρονόμοι την τελευταία 20ετία έδειξαν ότι οποιοδήποτε λάθος και αν κάνουμε στην αρχική θέση και στην αρχική ταχύτητα των πλανητών, αυτό δεκαπλασιάζεται κάθε 10 εκατομμύρια χρόνια. Και ότι όταν θέλουμε να λύσουμε αυτές τις διαφορετικές εξώσεις της κίνησης των πλανητών, κάνουμε ορισμένες παραδοχές στην αρχή, ότι αυτή είναι η αρχική ταχύτητα του πλανήτη και αυτή είναι η θέση του πλανήτη σε ένα σύστημα συντεταγμένων το οποίο καθορίζουμε και αυτή είναι η αρχική ταχύτητα. Και από εκεί και μετά μελετούμε το πώς θα συμπεριφερθεί, το πώς θα κινηθεί αυτός ο πλανήτης στα επόμενα χρόνια. Όταν αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο θέλουμε να το μελετήσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, τότε αυτό το λάθος, το σφάλμα που κάνουμε στον προσδιορισμό της θέσης και της ταχύτητας δεκαπλασιάζεται κάθε 10 εκατομμύρια χρόνια. Και το αποτέλεσμα από αυτούς τους υπολογισμούς είναι ότι δεν μπορούμε ούτε καν να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις αυτών των πλανητών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διότι αυτά τα κάνουμε, όλους τους υπολογισμούς τους κάνουμε πολύ μεγάλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και το αποτέλεσμα είναι εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο οδηγούμαστε από την εμπιστοσύνη μας στις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης. Δηλαδή, δεν θα μάθουμε ποτέ όχι μόνο πώς δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα, αλλά ούτε και ποιο θα είναι το τέλος του, πού θα καταλήξει. Και ο λόγος είναι απλός. Είναι ότι γνωρίζουμε τις τωρινές θέσεις των διαφόρων πλανητών με ακρίβεια μερικών μέτρων σήμερα. Οπότε, αν ξεκινήσουμε τους υπολογισμούς μας με ένα σφάλμα τουλάχιστον, για παράδειγμα, ενός μέτρου στη θέση ενός πλανήτη, τότε σε 10 εκατομμύρια χρόνια αυτό το σφάλμα θα είναι 10 μέτρα. Σε 20 εκατομμύρια χρόνια θα είναι 100 μέτρα. Και σε 110 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή όσοι είναι περίπου η διάμετρος της τροχιάς της Γης, θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα, όσοι δηλαδή είναι περίπου η διάμετρος της τροχιάς της Γης. Από αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σαφές ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πού βρίσκονται σήμερα οι πλανήτες όταν δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη, αλλά ούτε και πού θα βρίσκονται όταν κάποια στιγμή θα σβήσει ο ήλιος και θα πεθάνει.
0: Άρα δεν μπορούμε να διερευνήσουμε και τις ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την ισορροπία, την όποια ισορροπία υπάρχει.
1: Οι απειλές. Άλλο οι απειλές και ναι, όσον αφορά τη δυναμική αυτού του συστήματος, την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος, όχι, δεν μπορούμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα το τι θα συμβεί. Αλλά όμως υπάρχουν άλλες απειλές για τους πλανήτες και για τη Γη πέρα από αυτή την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος. Και τέτοιες απειλές μπορεί, ας πούμε, να έρθουν από τους κομήτες, για παράδειγμα. Όπως ξέρουμε, οι κομήτες βρίσκονται στη ζώνη του Ορτ, πέρα από τον Ποσειδώνα. Είναι υπολείμματα της αρχικής δημιουργίας του πλανητικού συστήματος και κινούνται σε ακανόνιστες τροχιές. Άλλοι έχουν περιοδική τροχιά και άλλοι μη περιοδική τροχιά. Εάν κατά την κίνησή τους, λοιπόν, αυτοί οι πλανήτες περάσουν πολύ κοντά, για παράδειγμα στον πλανήτη Δία, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη μάζα και ελκτική δύναμη, τότε πιθανόν να τροποποιηθεί η τροχιά του, αυτών των πλανητών, των κομητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να περάσουν πάρα πολύ κοντά στη Γη ή σε κάποιον άλλο πλανήτη και να συγκρουστούν. Αυτή είναι μία απειλή. Μία άλλη απειλή η οποία υπάρχει για τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος και κυρίως μας ενδιαφέρει για τη Γη επάνω στην οποία ζούμε, είναι η λεγόμενη πτώση των αστεροειδών. Οι αστεροειδείς, όπως είπαμε, είναι σώματα διαφόρων διαστάσεων, από μερικά μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του Άρη και του Δία και κινούνται και αυτοί γύρω από τον ήλιο σε διάφορες τροχιές, αλλά όταν συμβεί μια αστάθεια στην τροχιά της επειδή θα προσεγγίσει κάποιο άλλο σώμα, τότε πιθανόν να εκτραπούν από την τροχιά την οποία διαγράφουν και τελικά να ακολουθήσουν μια άλλη τροχιά και στην τροχιά τους αυτού να συγκρουστούν με τη Γη ή με κάποιον άλλον πλανήτη. Και αυτό βέβαια είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος βέβαια έχει πολύ μικρή πιθανότητα, κάτω από το 0,0 κάτι της 100, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Γι' αυτό και η NASA σήμερα και το ISO, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Διαστήματος, έχουν καταστρώσει τέτοια προγράμματα ώστε να παρακολουθούν με τηλεσκόπια αυτούς τους αστεροειδείς, τους μεγάλους βράχους που λέμε, που κινούνται μέσα στο ηλιακό σύστημα και να παρακολουθούν την τροχιά τους. Έτσι ώστε όταν προσεγγίσουν επικίνδυνα τη Γη, τότε να μπορέσουν να αντιδράσουν κατά κάποιο τρόπο και να εμποδίσουν, να αλλάξουν την τροχιά τους αυτών των αστεροειδών, ώστε να μην πέσουν επάνω στη Γη. Και βέβαια τέτοιοι αστεροειδείς, όπως ξέρουμε από την ιστορία, έχουν πέσει κατά καιρούς επάνω στη Γη και έχουν δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές, όπως για παράδειγμα πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια στο Μεξικό, που έπεσε ένας τεράστιος αστεροειδής και κατά πολλούς πιστεύετε ότι ήταν η αιτία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Μια άλλη απειλή που μπορεί να έρθει από το ηλιακό σύστημα, μέσα από το ηλιακό σύστημα, είναι οι επιβλαβείς ακτινοβολίες οι οποίες έρχονται από τον ήλιο σε μεγάλες εξάρσεις, σε περιόδους μεγάλης ηλιακής δραστηριότητας. Είναι δυνατόν να υπάρξουν βία φαινόμενα επάνω στην φωτόσφαιρα του ήλιου και εκεί να εκπαιδευτούν τεράστια ποσά ακτίνων Χ, ακτίνων Γ και λοιπά, τα, οι οποίες ακτινοβολίες έχουν βλαβερές επιδράσεις επάνω στη Γη. Αυτή είναι η κύριοι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προέλθουν μέσα από το δικό μας ηλιακό σύστημα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, από έναν ακροατή που θεωρούμε ότι θα πρέπει να την απευθύνουμε και σε εσάς. Αναρωτιέται σε ποιο βαθμό η μελέτη και η έρευνα του σύμπαντος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και εδώ επικαλούμαστε ίσως και τα πολλά χρόνια της δικής σας εμπειρίας, μέσα ίσως σε μια πιο φιλοσοφική θεώρηση της αστροφυσικής.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα.
0: Σε ποιο βαθμό η μελέτη και η έρευνα του σύμπαντος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα του διαστήματος και του σύμπαντος γενικότερα είναι κάτι το σύμφυτο μέσα στην ψυχοσωματική σύνθεση του ανθρώπου, και ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος δεν έπαψε να αναζητά κάτι το καινούριο και να βαδίζει κάτι προς το άγνωστο. Επομένως η εξέλιξη

0: με προσεκτικό τρόπο και με ορισμένους ηθικούς κανόνες, τότε η εξερεύνηση του διαστήματος μάλλον θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από το διαστημικό τηλεσκόπιο του Hubble, το οποίο εκτοξεύθηκε το 1990 και εξακολουθεί ακόμα να περιφέρεται γύρω από τη Γη και να στέλνει ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων και παρατηρήσεων για το σύμπαν. Για να λειτουργήσει αυτό το τηλεσκόπιο εργάστηκαν τεχνικοί σε εργαστήρια, οπτικοί, αστρονόμοι, φυσικοί, μηχανικοί, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων εξειδικευμένων για να κατασκευάσουν αυτά τα πολύ ευαίσθητα όργανα τα οποία τοποθέτησαν εκεί επάνω. Πολλά από αυτά τα όργανα έγιναν αφορμή για να αναπτυχθούν παράλληλα στη Γη παρεμφερή όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα στην ιατρική, στη βιολογία, στην οπτική. Έτσι λοιπόν έχουμε μία παράλληλη πρόοδο των συγγενών επιστημονικών τομέων με την εξερεύνηση του διαστήματος. Επίσης, από οικονομικής άποψης υπάρχει μία κριτική από ορισμένους συνανθρώπους μας ότι δαπανώνται τεράστια ποσά για την εξερεύνηση του διαστήματος, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα ποσά να διοχετευτούν στην βελτίωση του επίπεδου της ζωής των ανθρώπων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα τεράστια ποσά δαπανώνται αφενός μεν για την πρόοδο της επιστήμης που πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να επιδιώκει, από την άλλη μεριά όμως ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, των δαπανών, επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Διότι να φανταστείτε ότι εργάζονται χιλιάδες ερευνητές, μηχανικοί και άλλο προσωπικό στα μεγάλα αυτά ερευνητικά κέντρα για να κατασκευαστούν αυτά τα όργανα για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δεν πρέπει να μας φοβίζει επομένως ούτε να μας προβληματίζει η προσπάθεια που γίνεται για την κατάκτηση του διαστήματος, αρκεί όπως είπα να γίνει με κάποιους κανόνες ηθικής. Για παράδειγμα, έχει διατυπωθεί από αρκετούς επιστήμονες, για παράδειγμα, ποιο θα είναι το δίκαιο του διαστήματος. Αν υποθέσουμε ότι πάει κάποια αποστολή στον Άρη και χτίσει εκεί κάποιες κατοικίες, τώρα αυτή η περιοχή, η επιφάνεια του Άρη σε ποιον θα ανήκει? Θα ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή ένας πλούσιος, όπως είναι μερικοί Αμερικανοί οι οποίοι έχουν φτιάξει τέτοια προγράμματα και θα στείλουν ανθρώπους για να κατακτήσουν τον Άρη, θα είναι δική τους κατάκτηση? Υπάρχουν και πάρα πολλά τέτοια άλλα θέματα όσον αφορά τη ζωή των αστροναυτών μέσα σε αυτά τα διαστημόπλια. Όλα αυτά προβλέπονται από ένα καινούριο δίκαιο το οποίο τίνει να αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το δίκαιο του διαστήματος. Ένα άλλο, αν μου επιτρέψετε.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν θέλετε να με διακόψετε για
1: Παρακαλώ.
0: Να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος προβληματισμός για ένα θέμα το οποίο έχει εγερθεί, ή μάλλον υπάρχει σε πάρα πολλούς, υπάρχει ένα ερώτημα και ένα πρόβλημα όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται σε κάποιον τομέα της επιστήμης για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ σε αυτό.
1: Γίνεται πάντως πολλή συζήτηση για αυτό το πράγμα.
0: Γίνεται πολλή συζήτηση και επειδή είναι ένα μακρύ θέμα, είναι κάπως

0: θέμα, δεν θέλω να το περάσω μέσα σε τόσο λίγα λεπτά. Καλύτερα στο αφήσουμε αυτό το θέμα για τις προσπάθειες αναζήτησης εξωγήινης ζωής, γιατί είναι ένα προσφυλές θέμα σε μένα και έχω ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα και ίσως μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα είναι στο ερώτημα του ακροατή σας. Όχι, τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα από τις δαπάνες και τα χρήματα τα οποία δαπανούμε για την εξερεύνηση του διαστήματος.
1: Και όταν μάλιστα ένα μέρος αυτών των επενδύσεων, των χρημάτων επιστρέφει,
0: το
1: όπως είπατε,
0: το μεγαλύτερο μέρος ξαναγυρίζει πάλι στην κοινωνία.
1: Να, είναι σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε ότι καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή ήταν ο καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Νιάρχος. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, κλείνοντας.
0: Δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάλυψα στο μέτρο του δυνατού αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Εκείνο που πρέπει ως κατακλείδα αυτής της επικοινωνίας μας είναι να πούμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την τύχη του ηλιακού μας συστήματος και της Γης στο άμεσο μέλλον. Οι πιθανότητες για μια καταστροφή η οποία θα προέλθει είτε από την αστάθεια του δικού μας ηλιακού συστήματος είτε από μια απειλή η οποία θα προέλθει μέσα από το σύμπαν ή από το κοντινότερο ηλιακό σύστημα, είναι μηδαμινές. Και επομένως εμείς πρέπει ήρεμοι και ήσυχοι να συνεχίσουμε το έργο μας επάνω στη Γη.
1: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή αυτή επικοινωνία, καθώς και για τις απορίες που μας λύσατε για θέματα που πραγματικά περισσότερο εσείς οι ειδικοί και με έναν ωραίο τρόπο, όπως νομίζω το κάνατε και εσείς σήμερα, μπορείτε να μεταφέρετε τις γνώσεις τόσων πολλών ετών και με έναν εκλεκευμένο τρόπο σε όλους εμάς που δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα επαφής με τη δική σας επιστήμη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

Ήταν η εκπομπή «Η σχέση της Γης με τον ήλιο και τους πλανήτες». Καλεσμένος μας σήμερα ο καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γένεση αλλά και την σημερινή λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι 5.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Η ριζική αυτή ετερότητα των όντων σε σχέση με τον άκτιστο Θεό σημαίνει αναπόφευκτα και την τάση της κτιστής πραγματικότητας προς το μηδέν. Έξω από την ουσιοποιητική και τη ζωοποιητική ενέργεια του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει η κτίση. Η ουσία των όντων, ούτε αυτογενής, ούτε συνύπαρκτη με το Θεό είναι. Έχει στα σπλάχνα της το μείον, γιατί δεν είναι η θεία ουσία, ούτε το ξετύλιγμα αυτής. Η ετερότητα των όντων είναι συνάμα ετερουσιότητα σε σχέση με το Θεό. Αυτή η ετερουσιότητα λοιπόν, έξω από τη θεία επιρροή, μηδενίζεται. Συντελείται η απογένεσης εις το μείον. Αυτή την αδυναμία εκμεταλλεύεται ο διάβολος, θέλοντας να σύρει τα πλάσματα του Θεού έξω από τη θεία ενέργεια. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν τα λογικά όντα παραβαίνουν τη θεία εντολή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάγκη για συμμόρφωση στην καταφύσιν ανάπτυξη των όντων σε σχέση με το δημιουργό του σύμπαντος. Το μείον σημαίνει την απώλεια της ετερότητας και της ετερουσιότητας των όντων, μια και η θεία ενέργεια είναι η μοναδική δύναμη που ουσιώνει τα όντα. Κατά συνέπεια, το μείον δεν σημαίνει, όπως τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, τη στέρηση του είδους ή της μορφοποιητικής ενέργειας πάνω στην ακίνητη, τη σκοτεινή και την απλή ύλη. Κατά τον Πλωτίνο λόγου χάρη, η σωματότης δεν είναι η καθαρή ύλη που είναι το μείον, αλλά η σύνθεση ύλης και είδους. Κατά τη θεολογία όμως του Μάξιμου, στα σπλάχνα της ουσίας των όντων βρίσκεται η αλλοιωτική, διαλυτική και μηδενιστική τάση. Τα όντα κάθε στιγμή μπορούν να πέσουν στο μηδέν, εφόσον θα στερηθούν τη θεία δημιουργική ενέργεια. Πάντως μόνο τα λογικά όντα έχουν το σκληρό προνόμιο να βιώνουν με ποικίλους τρόπους τον κίνδυνο ενός εκμηδενιστικού αφανισμού. Πρόκειται για το προνόμιο του κάθε προσώπου να μπορεί να ζητεί μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί τον εκμηδενισμό των πραγμάτων και του χώρου όπου κινείται, ενώ φαντάζεται και βιώνει το ενδεχόμενο του δικού του αφανισμού ως προσώπου. Στο βάθος αυτού του τραγικού βιώματος αναδεύει το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν. Αλλά μια τέτοια τάση προς τον εκμηδενισμό νοείται στα όρια της κτιστής πραγματικότητας και έξω από την ενότητα Θεού και Σύμπαντος. Έτσι, η τάση αυτή μπορεί να εξουδετερωθεί μόνο σε αυτή την ενότητα. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, τα λογικά και κατά συνέπεια ελεύθερα όντα έχουν τη δυνατότητα να διασπούν την ένωση Θεού και κόσμου.
Η διάσπαση αυτή σημαίνει άρση της ζωοποιητικής και σωστικής εξαρτήσεως των όντων από το Θεό. Είναι λοιπόν φανερό ότι η πράξη της δημιουργίας από το μηδέν επιβάλλει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εξαρτήσεως. Η ενότητα ανάμεσα στο Θεό και το σύμπαν είναι το ίδιο το δημιουργικό έργο που πραγματώνει από τη μία μεριά τη διάκριση της ουσίας των όντων από το Θεό και από την άλλη την εξάρτηση. Διάκριση και εξάρτηση είναι οι πρωτογενείς παράγοντες της ενότητας. Προηγούνται και διασφαλίζουν την ενότητα και δεν ακολουθούν ως πρόσθετα αποτελέσματα μιας προσπάθειας για την ενοποίηση διασπασμένης ολότητας. Κάθε αλλίωση που γίνεται στην πραγματικότητα της διακρίσεως και εξαρτήσεως διαβρώνει τη ζωή του προσώπου, το οποίο και προξενεί αυτή την αλλίωση. Είναι δυνατή όμως μια τέτοια αλλίωση που σημαίνει διασάλευση της θείας τάξεως? Μπορεί ο άνθρωπος να ανατρέψει ένα τέτοιο δεδομένο που το έχει επιβάλει η δημιουργική ενέργεια του Θεού? Η απάντηση, που είναι καταφατική, δεν μπορεί να δοθεί τώρα. Θα αναπτυχθεί βαθμία κατά την ανάπτυξη της θεολογίας του Μάξιμου στο σύνολό της. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η αλλίωση αυτή δεν αναφέρεται ούτε στη Θεία Πραγματικότητα ούτε στην αντικειμενική τάξη του σύμπαντος και της ζωής, αλλά στην προσωπική διάσταση των λογικών όντων. Πολύ εύκολο ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του ή τον εξισώνει με το Θεό. Έτσι, η διάκριση ανάμεσα στην άκτιστη Θεία Πραγματικότητα και τη δημιουργία δεν καθορίζει τη σκέψη και τη ζωή του ανθρώπου σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει διαβρωμένη ζωή και παραπλανεμένη συνείδηση. Δεν πρόκειται μόνο για μια ανεμική θεωρία. Η συνειδητοποίηση της διακρίσεως ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο είναι μια υψηλή μορφή ζωής που περνάει πολλά στάδια για να προσεγγίσει μια ολοκληρωμένη βαθμίδα. Έπειτα πολλές φορές ο άνθρωπος, πέρα από την απόρριψη της διακρίσεως αυτή, δεν μπορεί να νοήσει καμία εξάρτηση της ζωής του από τη σωστική θεία ενέργεια. Ο πειρασμός της ισοθεΐας τονωθεί να πιστεύει σε ένα είδος αυτονομίας που κατά βάση σημαίνει νέκρωση του βιώματος εκείνου που φανερώνει το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν. Ούτε ζει, ούτε συλλαμβάνει σωστά την τάση του εκμηδενισμού που τρέφει η ύπαρξη μέσα στα σπλάχνα της. Με άλλα λόγια, είναι ξένος προς τη βιβλική και θεολογική διδασκαλία για την δημιουργία του σύμπαντος από το μηδέν και για τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και το σύμπαν. Η σχέση αυτή δεν είναι μια απλή και εξωτερική εξάρτηση. Ολόκληρη η δομή και η διάρθρωση της δημιουργίας είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό η δημιουργία κινείται, ζωοποιείται και καταξιώνεται μόνο σε σχέση προς τον Τριαδικό Θεό. Άλλος δρόμος και άλλη φορά δεν υπάρχουν. Η ανάπτυξη και η πορεία της γίνεται σύμφωνα με τα αρχέγονα συστατικά της δημιουργίας. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, αυτοί που μπορούν να ακούσουν νοερά τον ύμνο της κτήσεως ζουν κατά τη δυνατότητα της κτιστής φυσεώς τους το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Κατανοούν ότι από την κτήση υμνείται τριαδικός
η αιτία της δημιουργίας. Από τα όντα οδηγούνται στην πίστη ότι υπάρχει Θεός, το αίτιο της δημιουργίας. Από τη διαφορά μεταξύ των όντων μαθαίνουν για την ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο λόγος, η συνεκτική δύναμη των όντων. Από τη φυσική κίνηση των όντων μαθαίνουν για την ενυπόστατη ζωή, που είναι το Άγιο Πνεύμα, η ζωοποιητική και συμπληρωτική δύναμη των όντων. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα είναι κατά κάποιο τρόπο αποτυπωμένη σε ολόκληρη την κτήση. Πρόκειται για μια θαυμαστή συγγένεια στα όρια της διακρίσεως και της εξαρτήσεως. Τα όρατα του Θεού νοούνται διαμέσω της κτήσεως, γιατί η κτήση είναι η εικόνα του ίδιου του Θεού, οργανικά και άρρηκτα δεμένη με Αυτόν.

κατά τη χαρακτηριστική αυτή θεώρηση της σχέσεως ανάμεσα στον τριαδικό Θεό και τον κόσμο, διευκρινίζεται και η σχέση φυσικής και υπερφυσικής αποκαλύψεως. Η σχέση αυτή είναι δυναμική και άρρηκτα συνυφασμένη με το έργο της δημιουργίας. Η φυσική αποκάλυψη ούτε αυτόνομη είναι, ούτε αποτελεί απλώς μια προπαιδευτική δύναμη για να φτάσει κανείς στην υπερφυσική. Τα όντα διαρκώς τελειώνονται, αλλά δεν βγαίνουν ποτέ έξω από τα φυσικά τους δεδομένα. Έτσι, φυσική και υπερφυσική αποκάλυψη είναι πάντοτε οργανικά συνδεδεμένες. Οποιαδήποτε διάσπαση αμβλύνει τις φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου για θεογνωσία και συνάμα κάνει την ανθρώπινη ύπαρξη αδύναμη για να δεχθεί τη θεωτική ενέργεια της Θείας Χάριτος. Η πρόοδος στη βίωση της αποκαλύψεως αναφέρεται τόσο στη φυσική όσο και στη λεγόμενη υπερφυσική περιοχή. Η οποιαδήποτε παλινδρόμηση και εξαχρίωση του ανθρώπου συντελείται εξίσου και στις δύο περιοχές. Όποιος μπορεί να ακούσει τον ύμνο της κτήσεως προς τον Τριαδικό Θεό δεν βρίσκεται μόνο τοποθετημένος σωστά στα πλαίσια της φυσικής αποκαλύψεως, αλλά έχει πραγματοποιήσει και προόδους στα πνευματικά στάδια της τελειώσεως. Με άλλα λόγια, η φυσική αποκάλυψη είναι η ίδια η δεκτικότητα των λογικών όντων και η υπερφυσική η αλήθεια που απολυτρώνει και θεώνει. Και οι δύο πάνε μαζί, οργανικά δεμένες και αναντικατάστατες. Δεν είναι λοιπόν δυνατό, ούτε επιτρεπτό, να χωριστεί η φυσική από την υπερφυσική αποκάλυψη, όπως είναι έξω από την πραγματικότητα ο χωρισμός του Τριαδικού Θεού από την πολυπίκυλη λειτουργία της κτήσεως και την τελείωση της ζωής των λογικών όντων. Στη σχέση Θεού και κόσμου δεν υπάρχουν μεσάζουσες ή υποβοηθητικές καταστάσεις που αχρηστεύονται ή αποβάλλονται σαν υποπροϊόντα όταν συντελεστεί κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωμένο η ενότητα του σύμπαντος και της ζωής μέσα στους κόλπους της τριαδικής θεότητος. Η σχέση Θεού και κόσμου είναι άμεση, καθαρή και αυτογενής. Βλέποντας κανείς το δυναμισμό ολόκληρης της κτήσεως, η οποία υμνεί την πρώτη αιτία των πάντων τριαδικός, κατανοεί και το δυναμισμό του Τριαδικού Θεού. Άλλωστε ο δυναμισμός αυτός καταφαίνεται στην αποκάλυψη του ίδιου του Θεού κατά το δημιουργικό και το απολυτρωτικό έργο. Ο Τριαδικός Θεός είναι ζών και η πηγή της ζωής, όπως παρουσιάζεται παραστατικότατα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και στη θεολογία του Μάξιμου δεν έχουμε καμία αφηρημένη παράσταση για το Θεό και καμιά προσπάθεια εξισώσεως του Θεού με ανώτερες φυσικές δυνάμεις ή με λογικές κατηγορίες. Ούτε προβάλλεται η εικόνα ενός Θεού που είναι αυτάρκης ή ακίνητος, η φυσιοκρατική και μηχανική αιτία του σύμπαντος. Ο Τριαδικός Θεός έχει και το δικό του εσωτερικό τρόπο υπάρξεως. Δεν κινείται φυσικά με τον τρόπο που χαρακτηρίζει τα όντα, αλλά έχει άκτιστη και αυτέκφαντη κίνηση. Η τριάδα στα ακατάληπτα εσωτερικά της βάθη έχει μια διακίνηση που είναι ο τρόπος της υπάρξεώς της. Πηγή, ρίζα και αιτία είναι ο Πατέρας
που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το πρόσωπο του Πατέρα είναι η μοναδική αιτία της τριαδικής θεότητας. Και αυτό η θεότητα καλείται τριαδική ενάδα και τρισυπόστατη μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση οι ορολογίες αυτές, δανεισμένες οπωσδήποτε από τη φιλοσοφία, που απλώς παριχαρακώνουν το μυστήριο του τριαδικού Θεού με την ανθρώπινη γλώσσα, έχουν ως πρώτη και βαρύνουσα σπουδαιότητα το γεγονός ότι παρουσιάζουν με τα ανθρώπινα γλωσσικά μέτρα το Θεό, που είναι άρρητη ζωή και ακατάληπτη κίνηση. Έτσι, στη σκέψη και τη δράση των ανθρώπων, ο Θεός είναι προσιτός στη ζωή, στην κίνηση και στην πάλη για την υπερνίκηση του κακού και την άνοδο στα ανώτερα στάδια της τελειώσεως. Εξάλλου γίνεται ο Θεός της ζωής και της ιστορίας. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εμπειρική προέκταση και τη σπουδαιότητα που έχουν οι ορολογίες του τριαδικού δόγματος, μοιραία καταλήγουν στον πνευματικό ευνουχισμό ή την υποκρισία, απομακρυνόμενη από το ζώντα Θεό. Αλλά η κίνηση αυτή των προσώπων της Αγίας Τριάδος νοείται κατά τον τρόπο μιας κοινωνικότητας. Η Αγία Τριάδα είναι αγαπητική κοινωνία. Δεν νοούνται άλλωστε πρόσωπα χωρίς κοινωνία και κοινωνία χωρίς πρόσωπα. Η ταυτότητα και η κοινότητα της ουσίας εξασφαλίζει τη συμφυΐα των προσώπων κατά την περιχώρησή τους ή την οικειότητα κατά τον Μέγα Βασίλειο. Η συμφυΐα αυτή και η οικειότητα κάνει την κοινωνία των προσώπων. Και η σάρκωση του λόγου είναι έργο της Θείας Βουλήσεως με την ευδοκία του Πατέρα, την ευτουργία του Υιού και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο Τριαδικός Θεός είναι λοιπόν κινητικός και κοινωνικός. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποτελούν το θεμέλιο και τις προϋποθέσεις της ενότητας του σύμπαντος και της ζωής. Η κινητικότητα και η κοινωνικότητα χαρακτηρίζουν και το σύνολο της κτήσεως, κατεξοχήν όμως και στην πιο υψηλή έκφραση τα λογικά όντα της δημιουργίας. Η απρόσωπη κτήση και τα λογικά όντα γνωρίζονται και κατανοούνται σε σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Στο σημείο αυτό θεμελιώνεται η εξάρτηση της δημιουργίας από το Δημιουργό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί η δημιουργία να υπάρχει, να κινείται, να προοδεύει και να τελειώνεται μόνη της. Από το είδος αυτό της εξαρτήσεως καταλαβαίνουμε ότι η ριζική διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και τη δημιουργία προέρχεται από το γεγονός ότι η κτήση δεν έχει καμία ομοιότητα προς τη Θεία Ουσία. Ως δημιούργημα όμως του Θεού και ως εικόνα Του φτάνει σε μία ομοίωση σχετική που γίνεται με τη χάρη και κατά τη Θεία Ενέργεια. Κατά συνέπεια, το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν επιβάλλει αυτόματα και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της κτήσεως, την εξάρτηση και τη διάκριση. Έτσι, η κινητική και κοινωνική διάσταση που χαρακτηρίζει τον Τριαδικό Θεό δεν είναι κάτι ξένο και απρόσιτο στη φύση της δημιουργίας. Είναι το βασικό συστατικό της, που όταν το προδίδει ή το αλλοιώνει, απομακρύνεται από την καταφύση ενότητα Θεού και Σύμπαντος. Γι' αυτό η βιβλική διδασκαλία και η θεολογική παράδοση, όπως τις εκφράζει ο Μάξιμος,
κάνουν λόγο πάντοτε για το Θεό της ζωής και της αγάπης. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αφηρημένες και ενίοτε σχολαστικές ως το σημείο μιας επιμονής και επίμονης λεπτολογίας εκφράσεις δεν αποτελούν γυμνές θεωρητικές επινοήσεις, αλλά περιχαρακώνουν και απλώς περιγράφουν το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν και της σχέσεως Θεού και κόσμου. Τελικά, ό,τι και αν λέγεται αναφορικά με την άκτιστη και άρρητη κίνηση των προσώπων της Αγίας Τριάδας, μέσα στα βάθη μιας ακατάληπτης κοινωνικής ζωής, έχει το αντίκρισμά του σε μια ανθρώπινη εμπειρία κινήσεως, ζωής και αγάπης.

Η σχέση μεταξύ Θεού και κόσμου δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί ορθά αν δεν ερμηνευόταν με τη βασική θεολογική προϋπόθεση της διακρίσεως ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Στο σημείο αυτό ο Μάξιμος είναι ευθυγραμμισμένος κατά φυσική συνέπεια με την προηγούμενη παράδοση. Η δημιουργία του κόσμου ούτε απόρρια μιας ουσίας από άλλη ουσία είναι, ούτε αντίγραφο μιας ουσίας, ούτε μορφοποίηση μιας πρώτης υλικής υποδομής. Εφόσον όλα αυτά αποκλείονται κατά τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία, η δημιουργία δεν επικοινωνεί με την Θεία Ουσία, γιατί ο Θεός δεν έρχεται με αυτήν σε επικοινωνία διαμέσου της ουσίας Του και δεν έρχεται τόσο, αλλά κατά την πραγμάτωση της δημιουργίας και κατά τη διαρκή ουσίωση και ζωοποίησή της από τον ίδιο. Αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε κατά φυσική συνέπεια θα εξισώνονταν Θεός και κόσμος. Ή με άλλα λόγια, ο κόσμος θα ήταν Θείος και ομοούσιος με τον Τριαδικό Θεό. Η δημιουργία λοιπόν ως ετερούσια προέρχεται και διασώζεται με τη Θεία Ενέργεια που είναι άκτιστη και αυτή ως φυσική έκφανση της άκτιστης θεότητας. Έτσι, ο Τριαδικός Θεός είναι ο απόλυτα Κύριος και Ζωοποιός ολόκληρης της δημιουργίας, χωρίς την παρεμβολή καμιάς άλλης μεσάζουσας πραγματικότητας. Επικοινωνεί με άμεσο και άκτιστο τρόπο προς τη δημιουργία, η οποία ως ετερούσια και εξαρτημένη άμεσα από το ζωοδότη Θεό, καταξιώνεται μόνο στη σωστή σχέση Θεού και κόσμου. Η δημιουργική και απολυτρωτική ενέργεια του Τριαδικού Θεού, καθώς εκδηλώνεται στις φάσεις του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, είναι η άκτιστη βούληση και όλες οι συναφείς προς το έργο της εκφάνσης μέσα στο χώρο της κτιστής πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Θεός, που έχει την εσωτερική τριαδική έκφανση στην κίνηση και την κοινωνία των υποστάσεων, ενεργεί και δρά σε αυτό το χώρο κατά τη δυνατότητα και δεκτικότητα των κτιστών όντων.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Η ορθόδοξη άποψη κάνει διάκριση ανάμεσα στον Τριαδικό Θεό και την κτήση, και όχι ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και τον κτιστό Λόγο και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Και στην περίπτωση που αλλοιώνεται ή καταστρέφεται το Τριαδικό Δόγμα, δεν μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για αποκάλυψη και σωτηρία κατά την βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία. Δεν υπάρχει κίνηση και κοινωνία, ούτε η κτήση και τα λογικά όντα, κατά φυσική συνέπεια, είναι εικόνα της τριαδικής κοινωνίας. Έπειτα, ανάμεσα στον άκτη στο Πατέρα και τη δημιουργία, μπαίνει σαν μεσάζουσα πραγματικότητα ο κτιστός λόγος. Από άλλη άποψη επίσης, είναι αυτονόητο το γεγονός ότι οι Αριανοί και οι Ευνομιανοί κάνουν τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας. Πρώτα-πρώτα γιατί δέχονται τη βιβλική διδασκαλία για τη δημιουργία από το μηδέν, και κατά δεύτερο λόγο γιατί η όλη τους προσπάθεια κατατείνει με επιμονή να αποδείξει ότι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ανώμιος και ετερούσιος σε σχέση με τον Πατέρα. Κατά φυσική συνέπεια δηλαδή, δεν πρέπει να προέρχεται εκ της ουσίας του Πατρός, μια και ο Λόγος δεν είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά από τη βουλητική του ενέργεια. Ώστε δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της διδασκαλίας τους με την ορθόδοξη άποψη, παρόλη τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας. Με απλά λόγια, δεν αρκεί να λένε δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Σημασία έχει από ποια προϋπόθεση και για ποιο σκοπό το λένε. Οι Αριανοί κάνουν τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας για να θεμελιώσουν την άποψή τους σχετικά με το κτιστό, ετερούσιο και ανώμιο λόγο σε σχέση προς τον Θεό Πατέρα, ενώ οι Ορθόδοξοι για να εντοπίσουν θεολογικά και σωτηριολογικά τη σχέση μεταξύ ακτίστου Τριαδικού Θεού και κτιστής πραγματικότητας. Η Ορθόδοξη αυτή άποψη, που ερμηνεύει εύστοχα και φωτισμένα τη βιβλική διδασκαλία από τη μία μεριά, παρουσιάζει ένα ανοιχτό και δυναμικό κοσμοείδωλο, και από την άλλη, με τη ριζική διάκριση Τριαδικού Θεού και κόσμου στα πλαίσια της διακρίσεως ουσίας και ενέργειας, απαλλάσσει το Θεό από κάθε λογική και φυσιοκρατική παράσταση. Γιατί το κοσμοείδωλο, όσο και αν είναι ασφικτικά περιορισμένο και φυλακισμένο σε κλειστά και αμετακίνητα όρια, αναπάβεται και διευρύνεται στους κόλπους της άπειρης, απροσπέλαστης και ακατάληπτης τριαδικής θεότητας. Τελικά εκείνος που επικρατεί και έχει τον τελευταίο λόγο είναι ο Τριαδικός Θεός. Η παρουσία του υψώνει και διευρύνει κάθε γωνιά του σύμπαντος. Έπειτα, η παρουσία του Θεού, επειδή δεν γίνεται κατά την ουσία αλλά κατά την ενέργεια, δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα κίνδυνο ταυτίσεώς της με διαστάσεις και στοιχεία του κόσμου. Έτσι ο Θεός μένει καθαρός και ανέγγιχτος από κοσμικά σχήματα, μολονότι η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί άνετα να κάνει χρήση κάθε σχήματος. Η χρήση όμως αυτή δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο το μυστήριο της δημιουργίας και της θείας παρουσίας στον κόσμο, το οποίο βιώνεται στην προσωπική διάσταση και στα κοινωνικά πλαίσια της Εκκλησίας.

Έτσι, οποιαδήποτε εικόνα και αν έχουμε για το σύμπαν, αιτιοκρατικά και μηχανικά κλειστό ή αιτιοκρατικά και απροσδιόριστα δυναμικό, σε τελευταία ανάλυση τροποποιείται και μετακινείται σε μια δυναμική προοπτική σε σχέση με την παρουσία κατά την ενέργεια του ακατάληπτου τριαδικού Θεού. Δεν αποκλείει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν και παραστάσεις της επιστήμης που προσφέρονται γονιμότερα από άλλες για την ερμηνεία του περιεχομένου της Αποκαλύψεως. Αλλά τούτο δεν έχει τη βασική και πρώτη σπουδαιότητα. Η θεολογία, που ερμηνεύει κάθε φορά με ευστοχία και με σωστή αποσαφήνιση το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως, μπορεί άνετα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εικόνα για το σύμπαν. Έτσι, μια τέτοια θεολογία δεν απομονώνει ποτέ ένα θαύμα σαν μια θεία περιουσία, που είναι αναγκασμένη μάλιστα κατά μια ειδωλολατρική σκέψη να συγκρουστεί με τους φυσικούς νόμους, να τους καταργήσει ή να τους αναστείλει ή να τους διαφυλάξει με χίλιους δύο τρόπους. Η θαυματουργική παρουσία του Θεού είναι η ίδια η σχέση Θεού και κόσμου, όπως επιβάλλεται από το μυστήριο της δημιουργίας εκ του μη όντος, στην πραγμάτωση της εξαρτήσεως και της διακρίσεώς της από το Θεό. Γι' αυτό κάθε θαύμα είναι κατά βάση ανεξάρτητα από τις α ή β λεπτομέρειες, η πραγμάτωση μιας ενότητας των θραυσμάτων του κόσμου και της ζωής. Στη σχέση αυτή ο Θεός δρά με άκτιστο τρόπο και κατά συνέπεια δεν έρχεται ποτέ σε σύγκρουση με τη φυσική δομή της δημιουργίας, μια και η θεϊκή ενέργεια δεν έχει φυσική και κτιστή ιδιότητα. Πώς θα συγκρουστεί το άκτιστο με το κτιστό? Πώς μπορεί να συγκριθεί ή να υπολογιστεί με φυσικά δεδομένα μια τέτοια θεϊκή ενέργεια? Ο Θεός ουσίωσε τους φυσικούς νόμους και δεν δημιούργησε τον κόσμο με τη δύναμη των φυσικών νόμων. Φυσικοί νόμοι υπάρχουν για την κτίση, όχι για το Θεό. Κάθε φορά που κάνει κανείς προσπάθεια να εξηγήσει τη σύγκρουση της θεϊκής ενέργειας με τους φυσικούς νόμους και κατά κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, εξισώνει το Θεό με μια φυσική διάσταση ή με τη δύναμη φυσικών νόμων. Οδηγείται μοιραία έτσι στην ειδωλολατρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σχέση του Θεού προς την ιστορία. Τα γεγονότα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε νομοτέλεια και οποιασδήποτε αλληλεξαρτήσεις. Κάθε σχέση του Θεού όμως προς την ιστορία ούτε αναστέλει ούτε καταργεί αυτή την νομοτέλεια. Και εδώ η σχέση του Θεού είναι άμεση και συντελείται με άκτιστο τρόπο. Η θεϊκή ενέργεια που δρά στον ιστορικό χώρο και προωθεί το μυστήριο της θείας οικονομίας δεν μπορεί να συγκρουστεί με ανθρώπινες δυνάμεις και αδυναμίες σαν μια ανθρώπινη ενέργεια. Πρόκειται για μια δημιουργική παρουσία που κάνει την ιστορία να έχει βάθος και να τελεσιουργεί το μυστήριο της δημιουργίας. Μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία του Θεού σε κάθε γεγονός της ιστορίας, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ταυτίσουμε ή να εξισώσουμε τις θείες ενέργειες με τα όρια ενός αντικειμενικού γεγονότος ή μιας οποιασδήποτε πράξεως. Έτσι, η ιστορία κοιταγμένη από τη σκοπιά της θεολογικής θεωρήσεως και συγκεκριμένα υπό το πρίσμα της σχέσεως Θεού και κόσμου αποκτά μιαν άλλη διάσταση, καθαρά εσωτερική και μυστική, που ωστόσο με κανένα τρόπο δεν αποχωρίζεται από τα αντικειμενικά γεγονότα. Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το ίδιο ακριβώς με τη σχέση Θεού και συνολικής δημιουργίας. Ο τριαδικός Θεός δεν είναι η δημιουργία,
ούτε ενεργεί με φυσικούς νόμους, αλλά ουσιώνοντας και ζωοποιώντας τη δημιουργία, της διευρύνει τα όρια και την εντάσσει στις διαστάσεις της βασιλείας του. Έτσι η δημιουργία είναι μια φυσική και αντικειμενική πραγματικότητα και συνάμα εικονίστρα όπου τελεσιουργείται ένα μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Η μια διάσταση ούτε μάχεται ούτε καταργεί την άλλη. Συνυπάρχουν και οι δύο οργανικά δεμένες και πορεύονται μαζί, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συνειδητοποιούν την αλήθεια αυτή τα λογικά όντα.

Η θεολογία του Μάξιμου, περισσότερο από κάθε άλλη, τόνισε και ξεκαθάρισε την ενότητα και τη σχέση αισθητού και νοητού κόσμου. Η διάκριση ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το υλικό και το πνευματικό, είναι κυρίως διδασκαλία ή κατάκτηση κάθε φιλοσοφικής σκέψεως. Μόνο προχωρημένη και αφαιρετική σκέψη μπόρεσε να κάνει αυτή τη διάκριση, δίνοντας στην κάθε μια περιοχή και ένα ανάλογο περιεχόμενο. Οι παραστάσεις του αισθητού και του νοητού κόσμου καταρχήν είναι σχηματικές και βοηθητικές για τη σκέψη που θέτει ως έργο την προσπέλαση της πραγματικότητας. Έτσι, ανάλογα με την πρόοδο και την καλλιέργεια των ανθρώπων και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, παίρνουν ένα ιδιαίτερο χρωματισμό και πολλές φορές καθορίζουν και την ποιότητα της πολιτιστικής ζωής. Είναι αλήθεια ότι η ζωή από τις πιο πρωτόγονες εμπειρικές καταστάσεις ως τις πιο εκλεπτισμένες εκδηλώσεις της δεν ξεχωρίζει με σαφή και στεγανά όρια αισθητή και νοητή πραγματικότητα. Τελικά η σκέψη με την αφαιρετική λειτουργία έρχεται και ξεχωρίζει το αισθητό στοιχείο σαν κάτι το απτό, βαρύ, δυσκίνητο και δίσκαμπτο και το νοητό στοιχείο σαν κάτι το πραγματικό, αλλά εθέριο, αόρατο, ευκίνητο και εύκαμπτο σε κάθε του εκδήλωση. Έτσι το αισθητό είναι σύνθετο, διαλυτό και φθαρτό κατά τη μεταβολή, ενώ το νοητό απλό, αδιάλυτο και ανθεκτικό στις αλλαγές της φθοράς. Μπορεί να πει κανείς άνετα ότι αυτές είναι οι παραστάσεις για τα δύο στοιχεία με μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων στις εκδηλώσεις της θρησκευτικής ζωής, στον τρόπο ζωής της υπάρξεως σε κάθε της εκδήλωση και στις συλλήψεις της σκέψεως. Ακόμη και ο σύγχρονος υλισμός, ενώ πολεμά κάθε τέτοια διάκριση, δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν με κανένα τρόπο. Όχι μόνο στην πολεμική που κάνει, αλλά και στη δική του περιοχή ζωής και σκέψεως, την οποία θέλει να καθιερώσει σαν αυθεντική. Η διάκριση αυτή οδήγησε και στον καθορισμό του θνητού και του αθάνατου στοιχείου. Ο καθορισμός αυτός διαφοροποιείται από την περιοχή της πίστεως ως τις πιο λεπτές συλλήψεις του φιλοσοφικού στοχασμού. Το αθάνατο στοιχείο είναι άειλο, νοητό, προσωπικό ή απρόσωπο, ευκίνητο και αδιάλυτο. Έτσι η νοσταλγία του ανθρώπου για μια ζωή μακριά από το βάρος της ύλης και της πολύμορφης φθοράς αποτελεί κατά καιρούς το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν κάθε θρησκευτική ζωής. Το αθάνατο στοιχείο είναι καθαρό, μόνιμο και αναλύωτο. Το θνητό έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά που τα κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και την αφετηρία για να φτάσει η πίστη ή ο νους στη σύλληψη του καθαρού και μόνιμου στοιχείου. Στη διεργασία ή ο νους στη σύλληψη του καθαρού και μόνιμου στοιχείου. Στη διεργασία αυτή είναι γνωστό

τη στιγμή της διαμορφώσεως, κάποιας προχωρημένης και εκλεπτισμένης σκέψεως που ανακάλυψε η πραγματικότητα σε εισαγωγικά της άυλης και πνευματικής διαστάσεως, το θνητό, σωματικό και κατώτερο στοιχείο συνδέθηκε με τη διάλυση και την κίνηση, ενώ το αθάνατο, ασώματο και πνευματικό με τη μόνιμη ταυτότητά του και την ακινησία. Το διαλυτό και κινούμενο στοιχείο είναι πάντοτε βαρύ, σύνθετο και υλικό, ενώ το αναλύωτο και ακίνητο είναι ανάλαφρο, απλό και εθέριο, που φτάνει ως την κατάσταση της άυλης πραγματικότητας.

Έτσι πολύ εύκολα το αισθητό στοιχείο ταυτίστηκε με το γήινο και θνητό, ενώ το νοητό με το θείο και ουράνιο. Η ελληνική φιλοσοφία που προσδιόρασε και περιέγραψε εξονυχιστικά τη φύση και τον ρόλο αυτών των δύο στοιχείων δεν κάνει κανένα λόγο για τη δημιουργία τους. Πρόκειται για δύο αυθύπαρκτες και ριζικά διαφορετικές ουσίες. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας ουσίας αισθητής ή νοητής. Η δημιουργία, όπως λόγου χάρη συμβαίνει στον Τίμαιο του Πλάτωνα, είναι μια μορφοποιητική λειτουργία ή μια ποιοτική διακόσμηση του αισθητού κόσμου από το νοητό. Έτσι η πλατωνική διαρχία λόγου χάρη παρουσιάζει τα δύο αυτά στοιχεία ριζικώς αντίθετα και ασυμβίβαστα, όπως γίνεται στην περίπτωση της σχέσεως σώματος και ψυχής. Η ψυχή ως αδημιούργητη προϋπάρχει και κατά μια περιπέτεια εμπλέκεται στο σώμα. Η αισθητή ουσία του σώματος είναι το μείον, το φθυρώμενο με τη γένεση, τη μεταβολή και την αποσύνθεση. Η ψυχή ανήκει στο νοητό κόσμο των ιδεών και μόνο σαν γίνει νοερή βρίσκει την αληθινή της πατρίδα. Έτσι μολονότι συνυπάρχουν σώμα και ψυχή κατά τη γήινη περιπέτεια της δεύτερης, αναπτύσσεται και εντείνεται διαρκώς μια αμήλικτη διαλεκτική ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το σωματικό και το ψυχικό, το φθαρτό και το άφθαρτο, το θνητό και το αθάνατο. Εδώ η αθανασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ακινησία και η αμετάβλητη κατάσταση. Όπου δεν υπάρχει γίγνεσθε, εκεί υπάρχει αθανασία, μια και ισχύει η αρχή της ταυτότητας για πάντοτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η ψυχή είναι πάντοτε η ίδια ψυχή, χωρίς κανένα γίγνεσθε. Η αθανασία είναι η ίδια πάντοτε ταυτότητα. Το θνητό του σώματος ή οποιοδήποτε υλικού στοιχείου

δεν είναι ο εξαφανισμός ή ο εκμηδενισμός της ουσίας του, αλλά ο συνεχής μετασχηματισμός, η απώλεια της ταυτότητας στο γίγνεσθε μιας πραγματικότητας. Η ψυχή λοιπόν ως μόνιμο και αναλύωτο στοιχείο είναι πάντοτε η ίδια και γι' αυτό θεωρείται αθάνατη. Η ζωή της είναι έξω από την αισθητή περιοχή. Διανύεται στο χώρο των ιδεών. Έτσι, η γνώση και η ανάμνηση του εαυτού της είναι η μοναδική αυθεντική λειτουργία όταν βρίσκεται κλεισμένη στο σώμα. Η ζωή της μέσα στα γήινα πλαίσια δεν είναι η αληθινή πλευρά της υπάρξεώς της. Η αυθεντική ύπαρξη θεμελιώνεται μόνο στην ανάμνηση του κόσμου των ιδεών. Η πλατωνική αυτή άποψη, μια προχωρημένη και εκλεπτισμένη σκέψη της φιλοσοφίας των Ορφικών και των Πυθαγορείων, επισημαίνει το γεγονός της ριζικής διαφοράς και αντιθέσεως ανάμεσα στον αισθητό και το νοητό κόσμο. Ακόμη και μονιστικά συστήματα, με διαφορετική βέβαια θεώρηση, επισημαίνουν τη ριζική διαφορά ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό στοιχείο. Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, λόγου χάρη, την πρώτη ηλική αρχή τη θεωρούν σαν μια εκλεπτισμένη μορφή που διαφέρει από τον απατηλό, δίσκαμπτο και δυσκίνητο κόσμο της αισθητής πραγματικότητας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ενδιαφέρουσα είναι η τριαδική πραγματικότητα της φιλοσοφίας του Πλοτίνου. Η πραγματικότητα είναι μία και ενιαία. Η νοητή διάσταση του φωτός. Πηγή είναι το εν, που έχει σαν άμεση και μοναδική προέκταση το νου και αυτός έχει εικόνα και ψυχή. Πρόκειται όμως για μια μοναδική ενιαία φωτοχυσία της μιας πηγής που είναι το εν. Το νοητό φως απλώνεται και όσο απομακρύνεται από την πηγή, ενώ είναι το ίδιο, εξασθενίζει. Έτσι η ψυχή που κάνει τη φύση, μορφοποιώντας τη σκοτεινή ύλη, είναι η μια και μοναδική παρουσία του θείου φωτός στην αισθητή διάσταση. Ο κόσμος φωταγωγείται από το φως της ψυχής που μερίζεται κατά ανάγκη στη μεριστή πραγματικότητα, δημιουργώντας πολλές ψυχές. Αλλά αυτές είναι τα αποτυπώματα της μιας ψυχής πάνω στην αισθητή πραγματικότητα. Ολόκληρη λοιπόν η πραγματικότητα είναι το μοναδικό φως της μιας πηγής όπου και αν αυτό βρίσκεται. Στην αισθητή περιοχή απλώς καταβγάζει τον κόσμο και δίνει τις μορφές των ειδώλων. Τελικά, μόνο αυτή η αρχή υπάρχει όπου επιστρέφει κάθε κίνηση φωτός και κάθε φωτοχυσία. Αυτή είναι η μόνη και μοναδική νοητή πραγματικότητα σε αντίθεση προς την αισθητή διάσταση της κενής ύλης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, τα δύο στοιχεία, αισθητό και νοητό, είναι αυθύπαρκτα και ριζικώς αντίθετα κατά την ουσία. Και δεύτερον, επιδιώκεται με κάθε τρόπο και θεωρείται ως ύψιστος σκοπός της ζωής η απομάκρυνση του νοητού στοιχείου από το αισθητό. Με την απομάκρυνση και ανεξαρτητοποίηση αυτή συνδέεται και η διδασκαλία για την αθανασία της ψυχής κατά την πλατωνική γραμμή. Κατά βάση λοιπόν και κατά φύση πρόκειται για δύο ανώμιους και εχθρικούς πέρα για πέρα κόσμους. Ο αισθητός κόσμος εμψυχώνεται, κινείται και κοσμείται βέβαια από το νοητό, αλλά τελικά η ομορφιά και η αρμονία του δεν είναι ουσιαστικό συστατικό της δικής του δομής και διαρθρώσεως. Ανήκουν μόνο στο νοητό κόσμο
και διαρκώς αυτόν επιστρέφουν. Προσωρινή είναι λόγου χάρη η εμψύχωση του σώματος από την ψυχή. Μετά την αποχώρησή της από το σώμα, αυτό δεν έχει προσωπικότητα και καμιά ταυτότητα προς τον αθάνατο κόσμο. Ποτέ δεν έχει τη δυνατότητα να γίνει πάλι αυτό το ίδιο που έζησε με την ψυχή. Το ίδιο συμβαίνει και με ολόκληρη την αισθητή πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν ριζική ανομοιότητα και εχθρότητα ανάμεσα στον αισθητό και τον νοητό κόσμο.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακολουθία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί είδωτος τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτιστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιε, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός σε στην, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων ον ανταπέδω και εμή, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγει. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναΐδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επ' εμή, και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών, και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σώ να πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σοι αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι είναι αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτή σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώσισε, Κύριε, ενείς δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν, και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν, και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απηξίωσα εις ελθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε εμού ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες. Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέω μέσου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα,
και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου και εις τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξίωσόν με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνω σοι ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συ μεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνει να πεβάλουμε τα νοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας. Ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες. Ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε. Νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες αισθήσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου, και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων, και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν, και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων, και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δέ και δίδαξόν με, τι με δί ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τον μυρό σαλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε.
πλήνων με τις δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμη. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγον σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγον μου την σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον ικτήρμον εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάσω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχη, των θάνατων νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου
τα του άδου κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα τας πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορο Αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός. Όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμπάσι δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον νυφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχής τε και σώματος.
και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάσι δώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλημέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου, την αρχιερατική χωροστασία και το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο επί τη μνήμη της Αγίας Όσεως Παρθενομάρτυρος Παρασκευής.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

πνεύματι, επί το μνήμα εδράμων γυναίκες με τα δακρύων μοίρα φέρουσε και στρατείο των φυλασσόντων σε των όλων βασιλέα έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημίν των λήθων ανέστη ο μεγάλης βουλής άγγελος πατήσας των θα...

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάσου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

0: και Αγίω Πνεύματι.
1: Γενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αγίω Πνεύματι, βυθός χαρισμάτων, πλούτος δόξης, κρίμα.

0: του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπάβει.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομαι. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός σου άλλων, που είδαμεν το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η του γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι, πομίνας δι' ημάς, θανάτων θάνατον όλες ημών.

σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και η κτήρμης, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξους Ιωπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, προστάτηδος και πολιούχου ημών, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον

0: Παρασκευή θαυμαστή, ποιον έλυσας ειδόλων την απάτη, και δόξης της Κρήτωνος μάρτυρτε τύχηκα.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου λαμπρότερων Παρασκευή κόσμων έλαμψας, ακάρπου ο συνθήσας γαστός στην εύση Θεού, και προσήγαγες πολύν καρπό

Τον διέν ημάστεν τες χερσίνων περέσκικας, πλουσία Χριστότητη πλούτων πανέφημε, και τη ίχνεση Παρασκευή θεθήμος, Χριστού οικολούθησας κόσμος.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήρθε συντρίβων και λύων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται. Επέστη λέγοντες, σωτήρ της εν πίστη, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατον, τον ένατες τριάδος, η γη εκλονήτω, πιντορίδε του Άδου ειδώντες έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν της προφήτες χέρους υψάλιση, επινίκιον οδήτω λυτρωτή ημών, Θεό το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της εξ Αδάμ, ξύλων τούτο εισήγαγεν, εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
2: Εξ πάντα.

Αγίας προσεκλήσου, ακούσας όσος νυμπίος αξιάγαστε πάντων τα αιτήματα, δια σου εκάστοτε πληρή.

Το ναό σου πάνσεπτε ω ιατρίων ψυχικών ευράμενη. Εν τούτο πάντε η πιστή μεγαλοφόντο τιμόμενσε ω ιομάρτη Παρασκευή αίδημε.

0: Η νυμφίουσε φωνή καλέσασα ως νύμφιν, Στεφάνο αυτασία σε κόσμησε, Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεής. Και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών, αξίως συναριθμίσεσαι. Μεθών εφρενόμενη, με μνησό των εκτελούντων την Αγία Νεορτή σου και συνελθόντων ένδων του ναού σου, εν αυτό γαρδινή παρεστώτες από ψυχής προσφέρομένση του ύμνους, Όσιο Μάρτης Παρασκευή αείδημε.
1: Όσιο Μάρτης Παρασκευή αείδημε.
0: Τη 26η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας εν δόξου Όσιο Μάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρεσκεύασας αγνών ως δόμων σε αυτήν αγώσεις εμνής κατοικίαν. Η κάδη έκτητε Παρασκευήν εχθροί διρωτόμησαν. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ο Ρεοζήλης μαθητρίας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ της εν Βυζαντίο. Μνήμη των Οσίων Πατέρων Ιγνατίου του Στυρονίτου. Γεροντίου κτήτορος της Κήτης της Αγίας Άνης του Αγίου Όρους, Ιακώβου του Εναλάσκα, Μωυσέως του Ούγκρου και Σιμεών του Αρχιμανδρίτου. Τες αυτών οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αρχάντη, πνευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεός.

Ομένης, προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστιν ο τόπος, και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους, ή να απελθόντες εις τα σκόμας, αγοράσου συν εαυτή εις φρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσιν απελθύν

Χριστό μου αρχιερέως του και ποιμενάρχου της Θεοσός του ταύτης επαρχίας των συλλειτουργούντων με τιμών Αγίων αρχιερέων Φιλοθέου Νικηφόρου και Ιωάννου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος των συλλειτουργούντων και διακονούντων ημών πρεσβυτέρων και διακόνων Παλαιολόγου, Φιλαδέλφου Νεκταρίου, Χρυσοστόμου, Θεοφυλάκτου, Εμιλιανού και Σίμων των Ιερομονάχων, Παλαιολόγου Διομήδους, Γεωργίου Αθανασίου Σταύρου, Ιωάννου Αναστασίου, Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Παντελεήμονος Δημητρίου Δημητρίου, Γεωργίου Κυρίλου των Διακόνων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός Μοναχικού Τάγματος, του Ευσεβούσιμων Έθνους και Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό, των Οφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,

των ελεούντων και βοηθούντων τους πτωχούς και των εργαζομένων υπεραγαθών σκοπών, των εντυλαμένων ημίν τις αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών, των εθλίψες ειν ασθενίες, ανάγκες, φυλακές, εξορίες και εκμαλωσίες ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθόντων εις

Των συζύγων αδελφών, τέκνων ανατόχων διδασκάλων και ηγουμένων έτη πίστη ενός εκάστου ημών, των μεγάλων ευεργετών και ευεργετών της Μητροπόλεως Ταύτης, πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων, των εν ευσεβία πίστη και μετανία μεταστάντων, και των δούλων αυτού Αθηναγόρου και Δημητρίου των Αηδήμων Πατριαρχών, Γρηγορίου Νικολάου και Χρυσοστόμου και Παντελεήμονος των Αρχιερέων, Κυρίλου Χριστοφόρου, Βασιλείου Χριστοφόρου και Ευσεβίου των Ιερομονάχων, Νικήτα Γεωργίου Σπυρίδωνος Γεωργίου Αθανασίου, Ζαχαρίου Ανέστη Τριανταφύλου Γεωργίου Κωνσταντίνου και Ιγνατίου των Πρεσβυτέρων, Βασιλείου του Διακόνου και των δούλων αυτού, Μαρίας Τηρεσίας και Φωτεινής, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων της αρχιεροσύνης.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.

0: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο έγκης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις φυρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρού.

Η μεγάλη αγάπη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου, οδήγησε τα βήματα των Αγίων Αδελφών και Συλλειτουργών Αρχιερέων σε αυτόν τον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Χαλκίδος, ώστε κοντά του και μαζί με όλη την τοπική εκκλησία να εορτάσουμε την πολιούχο αυτής της ευλογημένης πόλεως, την Αγία Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Παρασκευή. Και εκφράζοντας και τα καρδιακά αισθήματα του προεξάρχοντος της σημερινής ευχαριστιακής συνάξεως, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κυρίου Αθηναγόρου, όπως και των συλλειτουργούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Νικηφόρου και Σκιάθου κυρίου Ιωάννου, επιτρέψτε μας, Σεβασμιότατε Άγιε Χαλκίδος, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση, για την αγάπη, για την φιλοξενία την οποία μας παρήχατε μαζί με τους καλούς σας συνεργάτες και βέβαια να παρακαλέσουμε ώστε πάντοτε μαζί με τους καλούς σας συνεργάτες και βέβαια να παρακαλέσουμε ώστε πάντοτε και εσείς προσωπικά

Λεπτομέρεια από τον βίο της Αγίας Παρασκευής, πρώτου μαρτυρίου της, είναι εκείνη την οποία και χθες το βράδυ, στην εμπνευσμένη ομιλία του στην παραλία της πόλεως, ο Θεοφιλέστατος Άγιος Κιάθου, κύριος Ιωάννης, επεσήμανε. Πρώτου μαρτυρίου η Αγία Παρασκευή, και εφόσον είχε δεχθεί όλη την περιουσία που ήταν μεγάλη από τους γονείς της, θέλησε αυτήν την περιουσία να την διανύμει στους φτωχούς, να τη μοιράσει σε όλους τους ανθρώπους και να μην κρατήσει τίποτε για τον εαυτό της. Γιατί δεν ήθελε να έχει κανένα απολύτως βάρος σε αυτήν την πορεία της προς την σχέση με τον Χριστό. Το φρόνημά της και το ήθος της ήταν τέτοιο ώστε να θεωρεί περιττό οτιδήποτε μπορούσε να της απασχολήσει το νου ή πολύ χειρότερα την καρδιά και να την κρατήσει δοσμένη αλλού και όχι στον Χριστό, τον οποίον έβαζε προτεραιότητα στη ζωή της. Μοιράζει τα πάντα στους φτωχούς και έτσι απελευθερωμένη όπως η ίδια αισθανόταν αλλά και ήταν, οδηγήθηκε προς το μαρτύριο, προς την ορθή ομολογία της πίστης σε αυτήν την ζωή την οποία ποθούσε περισσότερο από οτιδήποτε. Την ζωή της κοντά στο Χριστό. Και αυτός ο τρόπος της ζωής της Αγίας Παρασκευής, αυτή η συγκεκριμένη κατεύθυνση βίου την οποία είχε και την ήθελε να απελευθερώνεται από οτιδήποτε μπορούσε να την χωρίσει από τον Χριστό, έχει άμεση σχέση και συναρτάται απόλυτα με το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, της 8ης Κυριακής του Ματθαίου, που κατά τη διάρκεια της λειτουργικής μας σύναξης ακούσαμε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο περιείχε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων από τον Χριστό. Ο Χριστός μιλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους και αφού έχει τελειώσει την ομιλία του, οι μαθητές του ζητούν να απολύσει τους όχλους, να τους πει να επιστρέψουν εκεί που ο κάθε ένας βρίσκεται. Ο Χριστός όμως απευθύνεται στους μαθητές και τους ζητά να δώσουν στους ανθρώπους να φάνε. Δώτε ημείς αυτής φαγήν. Δώστε τους να φάγουν. Και οι μαθητές, ακούγοντας τον Χριστό, τον ρωτούν και εκφράζουν εύλογα την απορία τους. «Κύριε, δεν μπορούμε να τους δώσουμε να φάνε. Πώς θα τους δώσουμε να φάνε? Εμείς έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού θα χορτάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Και ο Χριστός ζητά από τους μαθητές του να του πάνε εκεί αυτά τα είδη διατροφής που έχουν. «Φέρτε τα σε μένα». Και ο Χριστός τα παίρνει, τα ευλογεί και μετά την ευλογία τα δίνει ο ίδιος στους μαθητές μέσα σε κοφίνια για να τα διανύμουν στους ανθρώπους. Και λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι όχι μόνο έφθασαν αλλά περίσεψαν και 12 κοφίνια γεμάτα. Όχι άδεια, γεμάτα. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε πλεονάζουσα. Όχι μόνο φτάνει για όλους, αλλά και περισσεύει για να δοθεί σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Ποια η σχέση του αναγνώσματος με την πράξη της Αγίας Παρασκευής? Μας τη δίνει να τη συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σχέση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ερμηνεύοντας την συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, μας λέγει ότι

η αγάπη του Θεού προηγείται του οποιοδήποτε άλλου δώρου, αλλά και ταυτόχρονα είναι εκείνη η οποία παρέχεται και αμέσως μετά την οποιαδήποτε δωροθεσία από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο ο Χριστός μιλά στους ανθρώπους? Επειδή τους αγαπά. Γι' αυτό τους καλεί να ακούσουν το λόγο του. Και αφού ολοκληρώσει το λόγο του, εκφράζει και με έναν έμπρακτο τρόπο αυτήν την αγάπη. Η ευσπλαχνία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπερέχει όλων. Γιατί η ευσπλαχνία του Θεού είναι αυτή που εκφράζει την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Και ο Θεός εκφράζει αυτήν την αγάπη όχι με λόγους, όπως συνηθίζουμε εμείς, αλλά με έργα, με τρόπο ζωής, με έμπρακτο βίο. Ένδειξη αυτής της έμπρακτης αγάπης είναι και ο χορτασμός όλων αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ο Χριστός δεν θέλει απλά και μόνο να χορτάσουν με τον Λόγο του Θεού. Ξέρει ο ίδιος και το λέει και το διδάσκει ότι ο Λόγος του Χριστού είναι τόσο μεγάλος και τόσο σπουδαίος ώστε μπορεί να χορτάσει την πείνα την πνευματική των ανθρώπων. Αλλά ο Χριστός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι και σώμα. Και γι' αυτό χορταίνει και την υλική πείνα των ανθρώπων. Για να μην βρεθεί κανένας να πει ότι ο Χριστός είναι απλά και μόνον κάποιος σπουδαίος διδάσκαλος. Κάποιος που διδάσκει απλά και μόνο μία ιδεολογία και δεν ενδιαφέρεται για τις πραγματικές ανάγκες, τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Ο Χριστός θεραπεύει τα πάντα. Και την πνευματική πείνα και την πνευματική δίψα, αλλά και τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Αλλά ο ίδιος δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Γιατί αυτά που έχει και αυτά που είναι, φροντίζει να τα μοιράζει, να τα δωρίζει και πάλι όλα περισσεύουν. Αυτό το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων παραπέμπει όμως και κάπου αλλού. Πού? Στη Θεία Λειτουργία. Στο μυστήριο το οποίο προσφέρουμε όλοι μας τούτη την ώρα. Ο Χριστός είναι ο ουράνιος άρτος. Αυτός ο οποίος προσφέρεται, αυτός ο οποίος μοιράζεται, αλλά περιμένει πάντοτε ακέραιος. Ο ίδιος μοιράζεται, αλλά ποτέ δεν πάβει να είναι ο Χριστός ο οποίος προσφέρεται, χωρίς ποτέ να δαπανάται υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο εστιόμενος εκείνων των οποίων τρώγουν οι άνθρωποι και μηδέποτε δαπανόμενος. Αλλά είναι εκείνος που αγιάζει τους μετέχοντας. Όλους εμάς. Εμείς είμαστε εκείνοι που αγιαζόμαστε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμείς είμαστε εκείνοι που εξακολουθούμε να λαμβάνουμε τα δώρα της αγάπης Του. Εμείς είμαστε εκείνοι που εξακολουθούμε να ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτό το θαύμα του χορτασμού, όπως τότε οι πεντακισχύλοι, έτσι και εμείς σήμερα χορταίνουμε τρεφόμενοι με τον Λόγο του Θεού και ταυτόχρονα όλοι μαζί μέσα στην Εκκλησία, πραγματώνοντας το σώμα του Χριστού, προσφέρουμε ο καθένας το δικό του για χάρη των άλλων. Από τη Θεία Ευχαριστία, γιατί το σώμα και το αίμα του Χριστού που θα μοιράσουμε είναι οι δικές σας προσφορές, η προσφορά της κοινότητος. Εσείς και εμείς είμαστε εκείνοι που φέρνουμε το ψωμί και το κρασί
για να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Από αυτόν τον άρτο της προσφοράς μας θα λάβουμε όλοι το αντίδωρο στο τέλος. Από αυτόν τον άρτο χθες το βράδυ της αρτοκλασίας λάβαμε όλοι μας και χορτάσαμε την ηλική μας πείνα, αλλά και από την προσφορά της αγάπης και της φιλανθρωπίας, την οποία όλοι μας κάνουμε, χορταίνουν οι άνθρωποι που έχουν τις υλικές ανάγκες μέσα στην Εκκλησία. Να, γιατί δεν υπάρχει καταλληλότερη λέξη για να εκφράσει αυτό που είναι η Εκκλησία από τη λέξη κοινότητα. Να μπορούμε να μοιραζόμαστε το κοινό της ζωής, το κοινό του βίου, να μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί χορταίνοντας την πνευματική μας πείνα από τον Λόγο του Θεού, αλλά και τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα να μπορούμε να χορταίνουμε και την υλική μας πείνα, προσφέροντας ο ένας στον άλλον το περίσευμα του ενός, να έρχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο ειστέρημα του άλλου, και το περίσευμα του δευτέρου στο ειστέρημα του πρώτου, γιατί όλοι μας έχουμε πλεονάσματα και ειστερήματα, και έτσι να υπάρξει ισότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό που είναι η Εκκλησία, ο Χριστός μας το προσέφερε σήμερα στη Θεία Λειτουργία, μας το έδωσε να το καταλάβουμε μέσα από αυτό το θαύμα του χορτασμού των πεντακεσχυλίων. Και αυτό που είναι η Εκκλησία, η Αγία Παρασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά και μας καλεί να το ζήσουμε μέσα από το δικό της παράδειγμα. Το παράδειγμα της διαμοιράσεως του πλούτου της υπέρ των πτωχών και των ελαχίστων, αλλά και της προσφοράς της δικής της της ζωής στο μαρτύριο για χάρη του Χριστού, τον οποίον αγαπούσε. Άρα λοιπόν, αν εμείς σήμερα ήλθαμε σήμερα για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή, καλούμαστε όλοι μας να πορευτούμε κατά τον τρόπο της δικής της της ζωής. Θα μου πείτε, καλά Πάτερ μου, εσύ που τα λες, τα έχεις εφαρμόσει πλήρως στη ζωή σου? Όχι. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορείς και να αγωνίζεσαι, να μετανοείς, να δίνεις τη δυνατότητα στο Θεό να μπει στη ζωή σου, να πάρει τον εαυτό σου και να τα κάνει εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο εσύ διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου. Αυτό καλούμαστε να πράξουμε. Να αφήσουμε το Χριστό να έλθει στη ζωή μας. Να έλθει και να την αλλάξει. Να την ανακαινήσει. Να την κάνει πραγματικά καινούρια. Και με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής να είναι εκείνος ο οποίος θα μας προσφέρει τον αληθινό χορτασμό. Τον χορτασμό τον οποίον μόνον εκείνος, όσο πολυτιμότατος τροφεύς της ανθρώπινης ύπαρξης, μπορεί να προσφέρει σε όλους. Ευχηθείτε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, όλοι μας πάντοτε να τρεφόμαστε με τον Λόγο του Θεού και να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τον Χριστό. Γιατί μόνο κοντά στο Χριστό υπάρχει ζωή.

Ερείς, θα κοινωνήσουμε ώστε η εφταξία της προσευχής να παραμείνει. Δύο εδώ στην ωραία πύλη, ένας μπροστά στο θρόνο και ακόμη ένας στην πλαϊνή εξωτερική θύρα του ιερού βήματος.

0: Ορθοί μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, ουρανίων και τσόπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τη άμενη. Εαυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Σοι, Κύριε.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάθητους επισή πεπιθώτας και όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Φτάνοντας στο τέλος αυτής της πανδεσίας, την οποία ο Κύριος μας προσέφερε προς τιμήν της αγαπητής του θυγατέρας, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, που τόσο τον ετοίμησε με την αγάπη της και δεν τον πρόδωσε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, είναι επιταγή της καρδίας και όχι απλή ευγενική υποχρέωση. Αγαπητοί πατέρες, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε πρώην Υπουργέ, άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και χριστιανοί μου ευλογημένοι, να ευχαριστήσω εκφράζοντας όλους σας τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι μας ετοίμησαν, μας ελάμπριναν, μας ευλόγησαν, μας εδίδαξαν και μας αγίασαν με την παρουσία τους. Εν πρώτης ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελγίου κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος ιεροπρεπέστατα και ταυτοχρόνως μεγαλοπρεπέστατα προσέφερε υπέρ όλων ημών και υπέρ όλης της Οικουμένης την ανέμακτη ιερουργία. Τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, ο οποίος μας έδωσε τη χαρά της παρουσίας του, αλλά και τόσο πολύ μας ανέπαυσε με το ευλογημένο του κήρυγμα, δίνοντάς μας να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι, εκτός από την υλική και η πνευματική τροφή, αφού ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, ο οποίος χωροστάτησε χθες τον Εσπερινό και συνδέεται και εκείνος με την Αγία Παρασκευή, αφού πολλά από τα ευλογημένα χρόνια της εν Χαλκίδη παρουσίας και διακονίας του τα διετέλεσε ως προϊστάμενος αυτού του μεγάλου και ιστορικού ιερού ναού, ο οποίος ευρίσκεται υπό ανακαίνιση. Σας συγχαίρουμε για την υπομονή σας. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες εκ μέρους του Υπουργείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και την δυνατότητα με τη χάρη του Θεού να λειτουργήσουμε εκεί και να είναι η τελευταία χρονιά που η Αγία Παρασκευή είναι πολύουχος μεν, αλλά και ταυτοχρόνως πρόσφυξ στην ίδια της την πόλη. Ανάγκα και θεοί πείθονται, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου, κύριο Ιωάννη, ο οποίος, όπως ήδη ανέφερε ευγενός ο Άγιος Θεσσαλονίκης, εχθές το βράδυ μας ομίλησε κατά τη διάρκεια της λιτανίας στην παραλία της πόλεως μας και μας εδρώσισε με τα αγαπητικά και θείο-ερωτικά λόγια με τα οποία περιέγραψε την Αγία, αλλά μας άνοιξε και μας προοπτικές και ορίζοντες, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατη, και τους Τιμιωτάτους Συνοδούς σας, τους Αγίους Πατέρες, αλλά και τους Άρχοντες και τους Λαϊκούς Αδελφούς, γιατί και εκείνον το έργο είναι πολύτιμο, πολυτιμότατο, ενδεχομένως όχι τόσο εμφανές, αλλά χρησιμότατο. Θέλω ακόμη να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό που μετέδωσαν και χθες το βράδυ και σήμερα με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονύμου, αλλά και την φροντίδα του Διευθυντού του ραδιοφωνικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, του κυρίου Κατσιάρα Αλεξάνδρου, και της Μητροπόλεως του Πατρός Ευαγγέλου, τις Ιερές Ακολουθίες. Ευχαριστίες οφείλουμε στον προϊστάμενο και τους ιερείς του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου, τον πατέρα Εμιλιανό, τον Γεώργιο, τον Αθανάσιο, καθώς επίσης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, γιατί με πολύ προθυμία και με πολύ αγάπη μας φιλοξενούν. Φιλοξενούν την ενορία της Πολιούχου. Συγχαίρομαι πατρικός τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Πολιούχου, της Αγίας Παρασκευής, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Σιμεών Ηλιοδρομήτη, τον μετού πολύ και ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, καθώς επίσης και τους συνεφημερίους του, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταύρο Καλαφάτη και τον οικονόμο πατέρα Ιωάννη Φαφούτη, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής και όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες της Πολιούχου αλλά και του Αγίου Δημητρίου, γιατί πολλοί μας εβοήθησαν και πολλά προσέφεραν. Τους Αγίους Ιεροψάλτες, εγκαρδίως τους ευχαριστούμε, γιατί και χθες και σήμερα έψαλαν τα μεγαλεία του Θεού και έγιναν η φωνή του λαού, μέσα από την οποία εκφράσαμε και τις ευχαριστίες μας και τις οικεσίες μας προς τον Άγιο Θεό. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και όσους εργάζονται με ιανδήποτε ιδιότητα για την αποκατάσταση την κτηριακή του ναού μας της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο μας δια την συνεργασία όσον αφορά την διοργάνωση της πανηγύρεως αυτής, αλλά και ταυτοχρόνως διότι είχαν την εμπνευσμένη πρωτοβουλία η κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζει καλύτερα, να συνεορτάζουν από πέρυσι την Ναυτική Εβδομάδα μαζί με την πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής, δείχνοντας ότι πρέπει ο καθένας μας να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η πανήγυρης να είναι πιο λαμπρά, γιατί πολλά αξίζει η Αγία Παρασκευή και πολλά δικαιούται ο οίκος της, το σπίτι της, μέσα από το οποίο δοξάζεται διαχρονικά η Χαλκίδα, η Μητρόπολης μας και ολόκληρη η Εύβοια. Το λαό του Θεού, εσάς τους ευσεβείς χριστιανούς, εγκαρδίως και ειλικρινώς ευχαριστούμε για την υπομονή σας, για την αγάπη σας, για τη συμμετοχή σας και για το σεβασμό που έχετε προς τους Αγίους. Οι Άγιοι μας είναι πρότυπα, είναι τα παραδείγματά μας, είναι τα καταφύγια μας και τα στηρίγματά μας, στα οποία ο καθένας από μας ευκαίρος ακαίρος με ελπίδα και με πίστη προσφεύγει. Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα όλων των Αγίων Αρχιερέων και των συλλειτουργών μας, πρεσβυτέρων και των διακόνων, σας ευχόμαστε η Αγία Παρασκευή να πρεσβεύσει και ο Θεός να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες της ψυχής σας. Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά για όσους και όσες έχετε την ονοματική σας εορτή και για τους απανταχού Χαλκιδαίους. Γιατί όπου βρίσκεται σήμερα Χαλκιδαίος, θυμάται με συγκίνηση και γιορτάζει την Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Αμήν.
1: Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία.

Θα με επιτρέψετε, σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραβρεθώ σε αυτή την όμορφη πανήγυρη της Πολιούχου, της Χαλκίδος, της Αγίας Παρασκευής και να λάβω μέρος σε αυτή την όμορφη λειτουργία μαζί με τον Άγιον Θεσσαλονίκης, τον Άγιον Γόρτινος, τον Αρχιγραμματέα και Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Σιάς και με εσάς σεβασμιότατε. Χαίρομαι πολύ που ευρίσκομαι για πρώτη φορά στην Χαλκίδα μετά από πολλά χρόνια που είχα ακούσει τα καλύτερα λόγια και για τον τόπο αλλά και προπαντός και για τον λαό της περιοχής και της Μητροπόλεως σας και έτσι με τα μάτια μου αλλά με τα βιώματά μας γνωρίζουμε και τώρα καλύτερα τι μας έλεγαν τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Σας εύχομαι έτη πολλά να σας καμαρώνουμε και σε άλλα κλιμάκια της Εκκλησίας και ο Θεός να σας δώσει υγεία και καλή πνευματική έμπνευση ώστε να είστε και εσείς ένας πνευματικός πατέρας όπως είστε και σήμερα για όλους αυτούς που η Εκκλησία εμπιστεύτηκε σε σας. Αμήν.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου, την αρχιερατική χοροστασία και το πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο επί τη μνήμη της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, Πολιούχου Χαλκίδος. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά έκτηση υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπαύεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους αμαρτωλούς και δικαίους πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο, ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινος θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον παράδεισο. Πλούτη του είναι η θεία παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχει σκότηση λογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυν συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερον στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους, συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέκατα φρονή τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το κακό, όπως τα ζώα και τα νήπια, αλλά εκείνος που μετά την πράξη των αρετών υψούται και διαλογίζεται τα θεία πράγματα.
0: Εάν υπάρχει καθαρή καρδιά, όλες οι αισθήσεις είναι καθαρές. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, αλλά και δύσκολα καθαρίζεται. Τους αγγέλους εν παχία η υποστάση τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Εν λεπτοτάτη η υποστάση με τη ψυχή ή τη διάνοια.
1: Τους δαίμονες βλέπουμε ή με τα σωματικά μάτια ή με τα μάτια της ψυχής όταν μας πλησιάζουν για να μας βλάψουν φυσικά πάντοτε. Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
0: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ, αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού, κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
1: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσχερες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
0: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
1: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσας ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
0: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
1: Χάβνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού και το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται. Το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
0: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
1: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
0: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον, για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό, ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά το Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως στοχαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος δήμων και εμείς λαμβάνουμε τη νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις αιτίες των παθών και να εμένουμε στις προσευχές και τη συχνή Θεία Κοινωνία μέχρι ότου ανδρωθούμε πνευματικά.
1: Όταν αποφεύγουμε τις αιτίες των παθών και οι άλλοι που δεν γνωρίζουν το σκοπό μας σκανδαλίζονται, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι του σκανδαλισμού τους. Διότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και συγχρόνως να αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Η κάθαρση από τα πάθη δίνει την υγεία της ψυχής, με αποτέλεσμα την πνευματική χαρά, όταν κοινωνάμε, ευχόμεθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
0: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο τον απεριποιούμε θα τους ασθενείς τις ανάγκες τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
1: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον? Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
0: Πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση, και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
1: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
0: Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα τη σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού.
1: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

0: Όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς, έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σε αυτά με ειδονή, δεν ερωτά για αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των βαθών και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κυριός μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκρουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, τους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του Διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πνευματικές νουθεσίες τώρα του Ιλαρίων Ιερομονάχου. Η προσευχή. Αρχή και ταυτόχρονα συγκεφαλαίωση όλων των αρετών είναι η προσευχή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «αδιαλείπτως προσεύχεστε», δηλαδή να επικαλείστε το όνομα του Θεού χωρίς διαλύματα, χωρίς διακοπές, αδιάκοπα πρέπει να προσευχόμαστε. Είτε συνομιλούμε, είτε καθόμαστε, είτε περιπατούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε τρώγουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο, όπου και να βρισκόμαστε, παντού και πάντοτε πρέπει να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μόνο έτσι, δηλαδή μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, αντικρούονται οι πειρασμοί που μας προκαλεί ο εχθρός μας.
1: Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας τα λέγει πιο παραστατικά. Όταν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού, μαστιγώνεις τους εχθρούς σου. Να το χρησιμοποιείς το όπλο που έχεις στα χέρια σου. Μαστίγωνε τους εχθρούς σου. Με όπλο το όνομα του Ιησού. Πιο αποτελεσματικό όπλο δεν θα έβρεις πουθενά. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Τη λύπη και την αθυμία, κακοκεφιά, μόνο η προσευχή την διώχνει από την καρδιά. Μόνο αυτή κάνει την ψυχή να γεμίζει με γαλήνη και πραότητα. Μόνο αυτή κάνει να λάμπει στο πρόσωπο.

0: αυτό σου πρέπει να ονομάζεις βλάκα, ανόητο, τρελό, κοιμισμένο, αδιάφορο, τεμπέλι, ακατάστατο. Τον εαυτό σου, όχι τους άλλους.
1: Ο Αββάς Δωρόθεος γράφει: «Όποιος έχει αυτομεμψία έχει ησυχία και δεν ταράζεται ποτέ». Ο άνθρωπος που έχει αυτομεμψία, ό,τι και αν του τύχει, δεν ταράζεται, έστω και αν έχει αρρωστήσει, έστω και αν τον βρίζουν, έστω και αν τον στενοχωρούν, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει, και γι' αυτό ποτέ δεν γονγίζει εις βάρος του Κυρίου. Εκείνος που έχει αυτομεμψία, ακόμη και αν ο προεστός του τον τιμωρήσει ή τον επιπλήξει, όλα τα δέχεται ήρεμα και ήσυχα, γιατί ξέρει πως όλα είναι για το καλό του και συνεπώς ευεργεσίες του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να έχει αυτομεμψία, δεν είναι δυνατό να ξέρει σωστά τον εαυτό του, και τότε έρχεται και κατοικεί στην καρδιά του η υπερηφάνεια. Φρόντισε να μάθεις τον εαυτό σου και φυλάξου όσο πιο πολύ μπορείς από τις δύο μεγάλες πνευματικές συμφορές, την υπερηφάνεια και την ματαιοδοξία. Και βάλε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Αυτές οι δύο μεγάλες πνευματικές συμφορές δεν θα μπορέσεις να τις διώξεις από κοντά σου παρά μόνο αν συνεχώς κατηγορείς τον εαυτό σου, αν σε κάθε περίσταση λες ότι φταίς εσύ.
0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, είμαστε κοντά σας για άλλη μια Κυριακή να σας κρατήσουμε μια μελωδική συντροφιά με ήχους που μόνο Ελλάδα μπορούν να θυμίζουν. Στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα είναι η Ερυφύλη Βουγιούκα
1: και η Μαρία Παπαδημητρίου.
0: Τον ήχο, όπως πάντα, φροντίζει ο Βαγγέλης Κρητικός, ενώ τις μουσικές επιλογές έχει ο Γιώργος Σπυρόπουλος. Ας ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι. Κράτα το φιλί από την Πετρή Σαλπέα και τον Αντώνη Καλογιάννη.

Κυριακή στην Ελλάδα σημαίνει η μυρωδιά του κοκκινιστού που πλημμυρίζει το σπίτι, στο ραδιόφωνο να εναλλάσσονται ελληνικά τραγούδια, τα παιδιά που στρώνουν το τραπέζι και η μαμά φωνάζει ότι το φαγητό θα κρυώσει. Η οικογένεια μαζεύεται γύρω από το τραπέζι και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά μαζί με τα πειράγματα. Κυριακάτικο τραπέζι. Μια παράδοση στην ελληνική οικογένεια, όμορφες στιγμές που όλοι θυμόμαστε. Ας πάμε να ακούσουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ένα πολύ γνωστό μας τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Αλέκου Σακελάριου, «Η Κυριακή».

Οι μικρές και οι μεγάλες παραδόσεις στη μικρή μεσογειακή μας χώρα καλά κρατούν. Και ενώ άλλοι αδιαφορούν παντελώς, άλλοι πασχίζουν να τις διατηρήσουν και να ποιήσουν και τους υπόλοιπους να τις διατηρούν. Μια οικογενειακή συνήθεια αγαπιέται από όλους και από όλες, από μεγάλους και μικρούς, πανεπιστημιακούς, ανειδίκευτους εργάτες, αθηναίους και ακρίτες, συντηρητικούς και επαναστάτες, η παράδοση του κυριακάτικου οικογενειακού τραπεζιού. Σε λίγο μάλιστα φτάνει η ώρα, ενώ μας ακούτε από τους πομπούς σας.

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Ορισμένες φορές μάλιστα χαρακτήριζαν τη μελωδία ως το θηλυκό στοιχείο και το ρυθμό ως το αρσενικό. Η ελληνική μελωδία λοιπόν, με τους ποικίλους ρυθμούς της, μόνο ρωμαλαία και ευεργετική μπορεί να είναι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. «Είναι αδύνατο να γυρίσω πίσω», λέει ο Τζον Τίκης.

0: Ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο πριν 43 περίπου χρόνια, που όμως οι στίχοι του εξακολουθούν να είναι επίκαιροι. Σπάνιο και πανέμορφο τραγούδι.
1: Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό, και αλήθεια και φιλοσοφία, έλεγε ο Ιων Δραγούμης. Γι' αυτό και εμείς πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας, τη Μάγισσα, από τον Γιώργο Χριστονάκη σε ρυθμούς που θυμίζουν Κρήτη.

Υπάρχει το αξίωμα ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και ότι αποτελεί βασικό πολιτισμικό στοιχείο, έκδηλο σε κάθε άτομο, εθνική ομάδα και λαό. Υπάρχει λόγος που αυτές οι στιγμές είναι τόσο ζωντανές. Όλες συνδέονται με τη μουσική. Οι μουσικές μας προτιμήσεις μπορεί να διαφοροποιούνται όσο μεγαλώνουμε. Κάνουμε καινούριους φίλους, αλλάζουμε συνήθειες, αλλά αυτές οι αναμνήσεις μένουν για πάντα και έρχονται στο νου κάθε φορά που ακούμε την ίδια μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν άλλο ένα τραγούδι που θα φέρει θύμησες παλιές και όμορφες. 12 μαντολίνα από τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Η Ελλάδα μας, πλούσια σε παραδόσεις και μελωδίες, μπορεί να πέρασε από 40 κύματα και ίσως ακόμα περνάει, αλλά αυτός ο πολιτισμός της και η κουλτούρα της την κράτησαν όρθια να αντιστέκεται, να παλεύει και τελικά να νικά την κάθε πρόκληση. Η ελληνική μουσική, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου, στέκει εκεί αλόβητη να μας θυμίζει την ελληνική λεβεντιά και περηφάνεια που πρέπει να έχουμε σαν λαός. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι όμως που μας γεμίζει εικόνες και αναμνήσεις μιας εποχής που αρκετοί από μας ζήσαμε. Πριν λίγο ακούσαμε τα 12 μαντολίνα και τώρα θα ακούσουμε τα 12 παιδιά από τον Κώστα Σμοκοβίτη.

Συνεχίζουμε να ακούμε ελληνικές μελωδίες και ρυθμούς με κυρίαρχο όργανο το μπουζούκι στα περισσότερα, όπως τα έχετε διαπιστώσει, κάτι που ίσως σας παραξενεύει σε μια εκπομπή σαν τη δική μας που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική. Όμως εδώ να τονίσουμε ότι ό,τι έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή μας, δηλαδή ότι η παραδοσιακή μας μουσική έδωσε τη σκυτάλη στο λεγόμενο αστικό τραγούδι, που και αυτό με τη σειρά του παραχώρησε τη θέση του στα λαϊκά με κυρίαρχο όργανο το μπουζούκι. Είναι λοιπόν κοντά σας η εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό» και ακούμε τώρα τη «Λεμεσιανή» σε ερμηνεία και μουσική του Μιχάλη Βιολάρη και στίχους του Ανδρέα Γρηγορίου.

Σίγουρα θα αναρωτιέστε ποιοι είναι άραγε οι λόγοι που οι νεότεροι συνθέτες θέλησαν να αναμίξουν ή να πατήσουν πάνω στην παραδοσιακή μας μελωδία και να την εξελίξουν. Θα απαντήσουμε. Η ανάγκη για κοινούς κώδικες επικοινωνίας, η αναζήτηση ενός είδους μητρικής γλώσσας του ήχου και η ανάγκη για άμεση επίκληση σε ένα κοινό με κοινό παρανομαστή το παρελθόν θα μπορούσαν ίσως να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο, ο δημιουργός έχει στη διάθεσή του ένα είδος υλικού το οποίο προϋπήρχε και θα υπάρχει μετά τον ίδιο, δίνοντάς του έτσι τη δύναμη να μετατρέψει μια ηχητική συλλογική γνώση σε έργο σύγχρονης μουσικής. Και ακούμε το επόμενο τραγούδι μας, «Ο Σιδεράς», από τον Δημήτρη Ζευγά, σε μουσική Γιώργου Κοντογιώργου και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Πάνω από κάθε είδος ηχητικής επεξεργασίας και τεχνικής, ο συνθέτης οφείλει να γνωρίζει σε βάθος το ποιόν της παραδοσιακής μουσικής. Αυτό να έχουμε πάντα κατά νου μας. Και ακούμε το επόμενο τραγούδι από τον γνωστό ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ, «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει», σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου και μουσική Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου».

Και κάπου εδώ σας αφήνουμε να απολαύσετε το οικογενειακό τραπέζι ή τις βουτιές σας σε κάποια παραλία του υπέροχου νησιού μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να σας έχουμε συντροφιά σε όλες μας τις ραδιοφωνικές παρουσίες. Καλή συνέχεια!

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την
1: αποδοχή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη. Είτε αυτό είναι της τηλεόρασης, η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια. Και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα η οποία μάλλον μας κατακλείζει, κύριε Ερινάκη. Δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλείζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλείζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μια έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκέφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σεροτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερηνάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως και στη βιβλιογραφία γι' αυτό είναι, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές, τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα, πέρα και από το Instagram, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας, με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση, ας πούμε, εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμαι από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται, ας πούμε, σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιοδός, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιοδός δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν μιλάμε για αυτό τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε τις ή και να διαβάζουμε τις που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την Νίξ. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νύψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χωτικής πολλές φορές, ταχύτητας, ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας. Και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι οριακά θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους, και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους, όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε marketing εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιον του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτή την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση την υπαρξιακή. Άρα είναι υπαρξιακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα, και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Αυτή η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα, τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως, και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, Νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό που, αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
1: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το που είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, για κατ' εμέ τουλάχιστον, την ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες, έτσι, μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί, βέβαια, και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα, δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμός των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, τον ατομικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
0: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για μένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον, τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μια διαπροσωπική σχέση, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα ενάντια του λόγου. Επειδή ξέρετε, είναι η ποιήση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυδισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή. Έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να συνδημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εδώ τίθεται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφέρομαι σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας, λιγότερο νομίζω η τηλεόραση μας επηρεάζει από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή, και το πόσο σχετιζόμαστε με τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Mm-hmm. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένοι, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνεκη σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή τη διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητας στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμο θα ήθελα ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, στο ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατά με, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμοι για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες, και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια, και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάρτητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως, συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες, τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, υπολογιστές, μια προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε. Είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνική προέκταση του εαυτού μας, γιατί, πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας, κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος, πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή, η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη. Αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια, δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Την πραγματικότητα δηλαδή, μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρό κοσμού μας. Mm-hmm. Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες?
1: Ασκούν
0: έτσι μια γοητεία?
1: Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν με διάκοψα, το όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκειών για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη, η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα, και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στο χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά από των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντως, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντως ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτό το σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βεβαίως την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι αλλά,
0: και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες, είναι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμα, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή, με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνει μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Mm. Αυτό που σου σέρβιρε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έπαιρνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια ξαναλέω ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε. Για να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή. Όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως. Mm-hmm. Αλλά έχουμε το χρόνο να αναστοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι, σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, θέλετε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερχορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεχισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε, ο στόχος τους δεν είναι υψηλός. Ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5, ξέρω εγώ, 7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι με στα κινητά τους, εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτό το αυτή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπιθόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτινάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαργος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαργο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαργο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό, πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνων. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες. Μας δείχνει εικόνες

0: έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακαιρματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακαιρματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας, πώς να πω, συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχουμε κι εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό, μαζί με τον κατακαιρματισμό των εικόνων θα κατακαιρματιστούμε κι εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακαιρματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακαιρματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακαιρματισμό.
1: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Το υπενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς τις πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας, όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε, καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης όρης, πώς να σας πω. Δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε, τα ισόψυχά τους στη μηχανή. Αυτό δηλαδή που έχει αλλάξει, θέλω να πω, είναι ότι είναι το μέγεθος, είναι ο βαθμός ταύτισης και πώς να πω, επικοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι πια επικοινωνία, είναι κοινωνία πια. Κοινωνούμε με τις μηχανές. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ουλή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα.
0: Να είστε καλά,
1: καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας του Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός στον ήχο, η Αδαμαντία Μπουρτζίνου στο μικρόφωνο. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο έλαβε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έχουμε συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη, απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω συνεντεύξεώς του. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού σήμερα κάνει λόγο για επιπλέον μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, μεταξύ των άλλων θεμάτων που αναπτύσσει αντίδραση από την αντιπολίτευση. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από σήμερα ο Όλυμπος. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και ημέρες. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης έλαβε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Πόλο Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο, σημείωσε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι χάρη τον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία που αποτελεί, όπως είπε, αποτέλεσμα ταλέντου, δουλειάς και αφοσίωσης. Ξεκινήσαμε με αυτή την ευχάριστη είδηση το δελτίο μας, να περάσουμε όμως την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της εβδομάδος που πέρασε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αν υπάρχει ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για μια κυβέρνηση, αυτό είναι η ικανότητά της να μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστό έργο που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολλών. Και αυτό ακριβώς εκφράζει η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά στον Ε65 που κάναμε αυτή την εβδομάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και αναφέρθηκε στον οδικό άξονα 182 χιλιόμετρων που ξεκίνησε σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Τόνισε ότι τέτοιου είδους έργα δείχνουν στην πράξη πόσο πολύ μας βοήθησαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Στάθηκε αρκετά σε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός και έδωσε πολλά στοιχεία αναλυτικά. Όμως αναφέρθηκε και στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε, είπε, ότι η καθημερινότητά μας απειλείται από εξωγενείς αναταράξεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής. Η χώρα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια. Αποφασίσαμε επιπλέον το κράτος να καλύψει επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Πρωθυπουργός όμως αναφέρθηκε και σε μια σειρά από παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την κοινωνική προστασία που ψηφίστηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Είπε για την μεγάλη αδικία ετών στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Έτσι 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. 75.000 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% και δεν θα οφείλουν στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ. Οι 122.000 συνταξιούχοι που θα έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν πλέον τη μείωση της μίας εκ των δύο, ενώ διαγράφονται και οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για ένα νόμο του κράτους. Γίνονται πλέον νόμος 4 μόνιμες πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία. Ο προσωπικός βοηθός, η πρώιμη παιδική παρέμβαση για όλα τα παιδιά, η οργανωμένη εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία όρασης και το νέο πρόγραμμα για την προσβασιμότητα κατοίκων. Στο στεγαστικό ζήτημα είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα η Εθνική Στρατηγική για την προσιτή στέγη. Είναι ο δικός χάρτης για την επόμενη δεκαετία με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ που στοχεύει στην κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών. Στην ίδια κατεύθυνση για την έμπρακτη στήριξη της οικογένειας ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ. Στο μέτωπο των συγκοινωνιών ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ευχάριστα νέα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη παραλάβαμε 50 ολοκένουργια ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία από το Σεπτέμβριο και στην Αθήνα κυκλοφορούν ήδη 125 νέα ηλεκτρικά οχήματα και προχωρούν έργα αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς του μετρό. Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι αυτή την εβδομάδα υπογράφηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή που βάζει τέλος σε μια ελληνική ιδιαιτερότητα δεκαετιών και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές. Συγκρατεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα, προσελκύει διεθνείς συνεργασίες, ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα θέματα της οικονομίας. Είπε ότι ξεκλειδώσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και την μεταποίηση. Τόνισε ότι στην Εθνική Άμυνα προχωράμε σε μια από τις πιο ουσιαστικές ενισχύσεις των ενόπλων δυνάμεων των τελευταίων ετών. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου απέναντι σε κάθε απειλή. Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας αναφέρθηκε και σε θέματα πολιτισμού. Τρία πολύ σημαντικά μνημεία της Ηπείρου, το τζαμί της Καλούτσιανης, το Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο των Ιωαννίνων και το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, αποκαταστάθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραδόθηκαν στην τοπική κοινωνία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι έργα που ζωντανεύουν ξανά την ιστορία της περιοχής, δίνουν νέα ζωή σε αυτούς τους χώρους στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά σε κάθε γωνιά της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Όμως το θέμα αυτό, στην ανάρτηση δηλαδή του Πρωθυπουργού, αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ. Για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Τσουκαλάς. Και λέει επίσης ότι όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης έρχεται στα λόγια μας. Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε πόθεν έσχεστα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που μέχρι τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς μίλησε και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έκανε λόγο για επικοινωνιακή άσκηση που επιχειρεί η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό να κρύψει το πραγματικό πρόβλημα, ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη βασική αναπτυξιακή της όθηση χωρίς να υπάρχει αξιόπιστο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο οποίος χθες το βράδυ από τυχείο παρουσίασε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την εκδήλωση που οργάνωσε ο βουλευτής Χίου, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, σε συνεργασία με τον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικότητας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, μίλησε για ένα νέο εθνικό σχέδιο στην ναυτιλία με ορίζοντα δεκαετίας, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρώτη εθνική προτεραιότητα είναι η ισχυρή ελληνική σημαία. Η δεύτερη αφορά την επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας με ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης με σύγχρονες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Η τρίτη προτεραιότητα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην ακτοπλοεία που πρέπει να υπηρετεί την νησιωτική Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα είναι ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό. Τέταρτη προτεραιότητα είναι τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής. Πέμπτη, λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη και λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας καινοτομίας. Η έκτη προτεραιότητα είναι ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με επιτελικό ρόλο, ένα σύγχρονο επίσης λιμενικό σώμα. Η έβδομη προτεραιότητα είναι η χώρα μας να γίνει ξανά πρωταγωνιστή στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή με αξιοποίηση του στρατηγικού της πλεονεκτήματος, γιατί η θάλασσα είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επίσης έγινε αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας και εξήγησε πως αν δεν επενδύσουμε στους ανθρώπους, αργά ή γρήγορα θα χάσουμε το πλεονέκτημα των πλοίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία επειδή επέλεξε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Να πάμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τον Όλυμπο και να τονίσουμε ότι το βουνό αυτό που έχουν υμνήσει ποιητές από την αρχαιότητα εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο τόπος των αθανάτων, ο Όλυμπος, όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας μας το 1938 προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν χαρά, υπερηφάνεια και ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Να πούμε επίσης ότι για το ζήτημα αυτό μίλησαν και πάρα πολλοί πολιτικοί, αναγνωρίζοντας την μεγάλη επιτυχία της χώρας στον τομέα αυτό. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος. Να πούμε ότι έχουν γίνει 2 συλλήψεις για το σχέδιο αυτό επίθεσης με χειροβομβίδα και οργανωτικός ο ρόλος ενός κρατουμένου στις φυλακές πίσω από την υπόθεση αυτή. Να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση, καθώς συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων αλλά και εκδρομέων. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό. Ιδιαίτερη αυξημένη ήταν η κίνηση από νωρίς το πρωί. Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν την Αίγινα και το Αγκίστρι για σύντομες αποδράσεις. Και να πούμε ότι ανάλογη εικόνα ήταν και στις υπόλοιπες πύλες του λιμανιού. Οι αναχωρήσεις από όλα τα λιμάνια της Αττικής σήμερα ξεπερνούν τις 100. Αυξημένη κίνηση αναμένεται να έχουμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μια φωτιά που καίει το δάσος στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο. Δεν υπάρχουν κοντά στη φωτιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12.30 και κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Να πούμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος το Κέντρο Επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σημειώνεται πως για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδος προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 28 του μηνός οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα του Λουδία που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Σταυρού. Να περάσουμε σε διεθνείς ειδήσεις. Έχουμε μια τεράστια δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από το Μπορντό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν χωριά της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Έχουν ήδη καταστραφεί 420.000 στρέμματα και αυτή η πυρκαγιά είναι από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν γίνει στη Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γαλλική κυβέρνηση ενίσχυσε τις δυνάμεις, απέστειλε ακόμα 500 στρατιώτες και έχουν αναπτυχθεί πλέον στην περιοχή περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες και το Υπουργείο Αμήνης τονίζει ότι οι στρατιώτες βοηθούν στις επιχειρήσεις εκένωσης αλλά και στην προστασία κατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε ανέμους ισχυρούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης στη Γαλλία τη σύλληψη 3 ανδρών με την κατηγορία ότι έθεσαν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο καθώς χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα. Έχουμε νέα μέτωπα και στην Ισπανία. 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθήκων των κυμάτων καύσωνα αλλά και των ισχυρών ανέμων στην Ανατολική Ισπανία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην παράκτια πόλη της Βαλένθια. 15.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί από εκεί και έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους. Οι ισπανικές αρχές έχουν διατάξει νέες εκενώσεις γύρω από το Τολέδο. Στην προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία συμμετέχουν διεθνείς δυνάμεις με αεροσκάφη από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται με βασικό στόχο να διασώσουν ανθρώπους. Στην Ανατολική Ισπανία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ξεχωριστή πυρκαγιά στη Βαλένθια πριν οι δυνάμεις να καταφέρουν να θέσουν το συγκεκριμένο μέτωπο υπό έλεγχο. Αλλάζουμε θέμα. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι Λονδίνο και Ουάσιγκτον συζητούν να συγκαλέσουν διεθνή συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινοί έπικοι επέδραμαν κατά Παλαιστινιακών χωριών στην βόρεια δυτική κατεχόμενη όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πυρυπόλησαν δύο τεμένοι, έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους, όπως ανακοίνωσαν οι Παλαιστίνοι αξιωματούχοι. Στην Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, Εβραίοι έπικοι πυρπόλησαν τέμενος υποκατασκευή. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του έφτασαν στην Κούσρα έπειτα από καταγγελία, αναζήτησαν τους υπόπτους που είχαν διαφύγει. Δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Κούρ, όπου τέμενος έγινε στόχος εμπρισμού και συνθημάτων στους τοίχους σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ντρόουν που παραβίασε τον εναέριο χώρο χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν, γνωστό στις γερμανικές αρχές, υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση στο Βερολίνο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άνθρωποι. Η επίθεση αυτή συγκαταλέγεται στα γεγονότα που είναι τρομοκρατικά και έχουν να κάνουν με τα βία εγκλήματα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοωμένων μετά τη βύθιση πλοίου στο Βιετνάμ συνεχίζεται στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Οι αρχές ανέφεραν ότι το φορτηγό πλοίο με 62 υπηκόους Βιετνάμ εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ύφαλο Φιέρι Κρό. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 6 κινέζικα πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα πλοίο από το Βιετνάμ. Το πλοίο αυτό το οποίο ναυάγησε έχει μήκος 70 μέτρα και η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αυτό αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί νήσους Νανσά. Μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στην πλούσια σε φυσικούς πόρους θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σε ολόκληρη την θαλάσσια οδό και έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατικοποιήσει τεχνητά νησιά. Οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι. Να περάσουμε τώρα στον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι ο καιρός σήμερα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τώρα, αύριο, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με νεφώσεις το απόγευμα και καταιγίδες στα ορεινά. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 ως 36 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 μέχρι 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αύριο θα έχουμε έθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και μέχρι 35 στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα όμως δυτικούς βορειοδυτικούς μέχρι 6 και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα να πούμε ότι στην Αττική θα έχουμε αύριο έθριο καιρό, νοτίους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, τις βραδινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 μέχρι 36 βαθμούς, δηλαδή αύριο θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Καλό απόγευμα σε όλους και να πούμε ακόμα μία φορά χρόνια πολλά σε αυτές και αυτούς που εορτάζουν σήμερα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο στούντιο του 89,5 φιλοξενούμε την κυρία Ελένη Αλεξοπούλου, καθηγήτρια πιάνου, ανώτερων θεωρητικών, μαέστρο της χοροδίας Τρίπολης. Η χοροδία Τρίπολης ιδρύθηκε ως σωματείο το 1985. Σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση, προαγωγή, καλλιέργεια της μουσικής στην πόλη της Τρίπολης, αλλά και όχι μόνο. Η Χοροδία Τρίπολης είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Χοροδιών. Έχει δώσει συναυλίες σε πολλές πόλεις, αποσπώντας πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στόχος και σκοπός του σωματείου, η ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου της Τρίπολης. Γεια σας, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Αλεξοπούλου, βλέποντας την μουσική διαδρομή σας μέσα στο χρόνο, κοιτάμε με ιδιαίτερα έτσι, εντυπωσιακό τρόπο και ενθουσιασμό τις συνεργασίες που έχετε κάνει εντός και εκτός Ελλάδος. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως πώς έγινε να ασχοληθείτε με τη μουσική, πώς προέκυψε για σας η συνεργασία σας με το πολιτιστικό σωματείο Χοροδία Τρίπολης.
1: Μάλιστα. Η μουσική λοιπόν ήταν διαρκώς παρούσα στο πατρικό μου σπίτι. Ο πατέρας μου έψαλε, η μητέρα μου αγαπούσε τη μουσική πολύ. Έτσι αγαπούσα και εγώ από μικρή τη μουσική. Ωστόσο οι σπουδές προέκυψαν με ρέθισμα την καθηγήτρια μουσικής του σχολείου. Έτσι στη συνέχεια σπούδασα πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, κλασικό τραγούδι και μουσική προπαιδεία. Εργάστηκα ως καθηγήτρια μουσικής και θεωρητικών επί σειρά ετών στο οδείο της πόλης. Εκεί διατηρούσα χοροδία, βέβαια στα πλαίσια τα οδιακά. Στην πορεία ο πρόεδρος της χοροδίας Τρίπολης και ηθήνων νους παντοτινός, ο Νίκος ο Γαργαλιώνης, μου έκανε την πρόταση για να συνεργαστούμε. Και κάποια στιγμή αποφάσισα και εγώ να δημιουργήσω το δικό μου σχήμα με κορίτσια. Αποφάσισα να κάνω την Λαβίτα, που τότε ήταν νεανική γυναικεία χοροδία. Την αποτελούσαν μαθητριές μου από το δύο και διάφορα άλλα παιδιά νεαρά. Τώρα βέβαια έχει εξελιχθεί σε γυναικεία γιατί πέρασαν τα χρόνια. Στη συνέχεια δημιούργησα την προπαιδική τα σκαφάρια. Πραγματικά με πολύ μικρές ηλικίες, πραγματική προπαιδική και όλα πήραν το δρόμο τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Αλεξοπούλου, μπορείτε να μας προσδιορίσετε τον τρόπο λειτουργίας των 5 χοροδιακών τμήματων που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη Χοροδία Τρίπολης?
1: Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είμαι μόνο εγώ μαέστρος, υπάρχει και φυσικά η κυρία Αμαλία Γούλα, η οποία είναι η μαέστρος της μεικτής και της παιδικής χοροδίας στα Σπουργίτια, μια εξαιρετική πιανίστα, καθηγήτρια και μαέστρος. Τα τμήματά μας λειτουργούν, να πω αρχικά, ότι αφορά όλες τις ηλικίες η Χοροδία Τρίπολης, ξεκινώντας από την προπαιδική, τα σκαθάρια, όπου εκεί έχουμε μικρά παιδάκια από 5 έως 7 ετών, και κάνουμε μουσική προπαιδεία και βέβαια χοροδιακό τραγούδι όσο φυσικά επιτρέπει η ηλικία, θέλοντας να εισάγουμε τα παιδιά στη μουσική γενικότερα, να γνωρίσουν όργανα και να ακούσουν και να αγαπήσουν το σύνολο και το χοροδιακό τραγούδι. Στη συνέχεια έχουμε τα Σπουργίτια που είναι η παιδική χοροδία, η οποία αναπτύσσεται αυτή πάρα πολύ καλά, που αφορά παιδιά μέχρι την εφηβεία. Έχουμε την νεανική γυναικεία Λαβίτα και έχουμε την μικτή, η οποία λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια που το σωματείο δραστηριοποιείται και πάνω από 40 χρόνια, φυσικά με άλλα πρόσωπα τώρα, και μία νεοσύστατη παραδοσιακή χοροδία. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε, με ο καθένας να έχει τη δική του, τη δικές του, το δικό του τμήμα και να προσπαθεί πάνω σε αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Την εξέλιξή του.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχουμε φυσικά να πω ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μας στηρίζει, υπάρχει σύμπνοια με αυτό, είναι υποστηρικτικό 100%. Και έτσι μπορούμε να λειτουργούμε και από πλευράς διοίκησης σε σύμπνοια με την καλλιτεχνική πορεία του σωματείου.
2: Μάλιστα. Με τη χοροδία Τρίπολης, διαβάζοντας κανείς έτσι το ιστορικό του σωματείου, έχετε ταξιδέψει, έχετε διακριθεί σε διαγωνισμούς, σε φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος, λαμβάνοντας βραβεία, επένους, ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε τη μέχρι τώρα διαδρομή σας, το κίνητρό σας, τι σας εμπνέει να προχωράτε και εσάς προσωπικά ως μαέστρος, αλλά και ως σωματείο.
1: Η διαδρομή μου θα έλεγα ότι εξελίσσεται σταθερά, προσπαθώ πάρα πολύ γι' αυτό, και εγώ και η άλλη μαέστρος, η κυρία Γούλα. Παντοτινό κίνητρο είναι η γοητεία της φωνητικής τέχνης για μένα. Η χοροδία, όπως ξέρουμε, συνδυάζει τη φωνητική τέχνη και τη συλλογική μουσική έκφραση και πιστεύω πως αυτό με εμπνέει και συνεχίζω αυτή τη δύσκολη τέχνη του χοροδιακού τραγουδιού. Το σωματείο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις δύο μαέστρους και νομίζω ότι ο ένας εμπνέει τον άλλον για να προχωράμε σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Αλεξοπούλου, θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε τον ορισμό του τι είναι κανείς, τι σημαίνει να είναι κανείς μαέστρος? Αυτή η περίεργη τέχνη έχει ενδεχομένως να μας πει κάτι περισσότερο?
1: Η περίεργη τέχνη, ναι, πράγματι για πολλούς είναι περίεργη τέχνη, νομίζοντας ότι κουνάμε απλώς τα χέρια με την πλάτη στο κοινό.
2: Είναι έτσι
1: πραγματικά
2: ακριβώς.
1: Λίγο αστείο για κάποιους, αν όχι αστείο, τουλάχιστον περίεργο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο μαέστρος είναι ο διευθυντής φυσικά της χοροδίας. Σημαίνει πολύ περισσότερο από το να κουνάς τα χέρια και να μετράς απλώς το ρυθμό. Σημαίνει, το πιο κορυφαίο για μένα είναι η επικοινωνία με την ομάδα και η αμεσότητα με το κοινό. Αν μπορεί ο μαέστρος να επικοινωνήσει με την ομάδα και έτσι να διδάξει όπως πρέπει αυτά που πρέπει να πει, νομίζω ότι όλα κυλάνε σχετικά καλά. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν είναι περίεργη τέχνη, είναι μια δύσκολη τέχνη την οποία πρέπει όλοι οι μαέστροι να υποστηρίζουμε και να εξελισσόμαστε πάνω σε αυτή. Έτσι πιστεύω.
2: Είστε σαφείς. Κυρία Αλεξοπούλου, κατά τη γνώμη σας μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μαέστρος?
1: Όχι βέβαια, νομίζω πως όχι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε. Πρώτα απ' όλα απαιτούνται μουσικές γνώσεις. Ιδιαίτερα γνώσεις φωνητικής τέχνης πιστεύω. Να γνωρίζει αρμονία, ιστορία για να διδάξει ένα συγκεκριμένο, να διδάξει το τραγούδι του ιστορικά, να κάνει μια αναδρομή, φυσικά τεχνική διεύθυνσης, παιδαγωγική να γνωρίζει και κυρίως να μπορεί να μεταδίδει, να εμπνέει το σύνολο, να διαχειρίζεται την ψυχολογία του συνόλου, ενδεχομένως και κάποια ιδιαίτερα πράγματα με κάποιους χωριστά, να καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, να εξισορροπεί πράγματα μέσα στο σύνολο, γιατί δεν είναι όλα τόσο απλά. Τι άλλο μπορεί να πει κανένας? Φυσικά να έχει σύμπνοια με το διοικητικό συμβούλιο. Είναι πάρα πολλά που πρέπει κάποιος μαέστρος να έχει και βέβαια εγώ πιστεύω και στον καλό χαρακτήρα του μαέστρου. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δει, ακούμε διάφορα για πολυνευρικούς μαέστρους, για μαέστρους που μπορεί να προσβάλλουν. Όχι, πρέπει ο μαέστρος να συγκεντρώνει πολλά προσόντα πιστεύω. Αλλιώς δεν μπορούν να επιτευχθούν τόσα σπουδαία πράγματα που γίνονται μέσα σε μια χοροδία.

0: Κυρία Αλεξοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Α, μάλιστα. Ακούσαμε τη χοροδία Λαβίτα, τη γυναικεία, που διευθύνω εγώ, και είμαστε στο διαγωνισμό της Αρτίβα στο Ναύπλιο το 2019, μέσα στο βουλευτικό, όπου εκεί πήραμε και μια διάκριση, ένα αργυρό βραβείο.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μοιραστείτε μαζί μας μια ιδιαίτερη, δύσκολη, όμορφη, σημαντική, συγκινητική στιγμή από την πολυετή δράση σας με τη χοροδία Τρίπολης. Κάτι ιδιαίτερο για εσάς.
1: Νομίζω ότι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς είναι κάτι ιδιαίτερο για μας, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για την προετοιμασία, που αυτό είναι και το όμορφο για να ανέβει και η ποιότητα της χοροδίας, και ειδικά η στιγμή του διαγωνισμού, και αν πάρει κάποιος κάποια διάκριση, είναι συνολική η χαρά και η συγκίνηση, νομίζω. Και μοιραζόμαστε με τους χοροδούς κάποιες μοναδικές στιγμές. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός μιας χοροδίας ή διακρίσης, εννοείται. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές συγκινητικές στιγμές. Προημερών στο φεστιβάλ μας ζήσαμε μία συγκινητική στιγμή, όπου η διοίκηση βράβευσε χοροδούς που είναι στη χοροδία 40 χρόνια. Αυτό κάτι λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μας, νομίζω.
0: Ωραία. Μία άλλη εξίσου σημαντική στιγμή της καριέρας σας, φαντάζομαι, ότι είναι το κομμάτι της διδασκαλίας. Κάτι το οποίο, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, αγαπάτε ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που σας καθοδηγεί σε αυτές τις επιλογές σας? Η συνεχής επιμόρφωση, η αγάπη για δημιουργία με τους μικρότερους, τα σκαθάρια όπως μας είπατε, αλλά και τους μεγαλύτερους μουσικούς?
1: Ναι, φυσικά το κομμάτι της διδασκαλίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Το αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανη που έχω ανοίξει το δρόμο σε πολλούς μαθητές, είτε να γίνουν πιανίστες, καθηγητές πιάνου, σολίστες. Τώρα μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι επαγγελματίες. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο δρόμος που ανοίγουμε με τα μικράκια. Είναι και το πιο δύσκολο τμήμα, να πω, τα πολύ μικρά, γιατί η συνεργασία είναι αρκετά δύσκολη με αυτές τις ηλικίες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να καλλιεργήσω το μουσικό αίσθημα σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν να κάνουν μουσική, και σε μεγαλύτερους ανθρώπους, γιατί όχι. Γιατί αυτό έχει τα μοναδικά αποτελέσματα στην πορεία. Δηλαδή η διδασκαλία, ο δρόμος, όχι το που θα φτάσει κάποιος. Φυσικά είμαι συγκινημένη που με εμπιστεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθώ κι εγώ, παρόλο που διδάσκω πολλά χρόνια, να προχωράω, να επιμορφώνομαι, να πηγαίνω σε σεμινάρια με κάθε ευκαιρία. Νομίζω ότι δεν σταματάει η γνώση, όσα χρόνια κι αν έχει διδάξει κάποιος. Αυτό.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό, κύριε Αλεξοπούλου, που πιστεύετε ότι κάνει το χοροδιακό τραγούδι πραγματικά αγαπητό?
1: Το χοροδιακό τραγούδι από πλευράς χοροδών ή από πλευράς ακροατών, και τα δύο?
0: Και τα δύο, λογικά. Εσείς θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Ναι. Πιστεύω ότι το χοροδιακό τραγούδι είναι κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό, το να συμμετέχει κάποιος σε μία χοροδία. Το γιατί. Γιατί προσφέρει... Έχει πάρα πολλά αγαθά να προσφέρει. Συναισθηματικά θα ανυψωθεί ο χοροδός. Έχει κοινωνική εμπειρία. Είναι το αίσθημα της ένωσης, της ομαδικότητας. Η μαγεία της πολυφωνίας. Είναι σίγουρο ότι έχει θεραπευτικές, ψυχολογικές ιδιότητες. Έκφραση των συναισθημάτων. Το βιωματικό τραγούδι που πολλοί αγαπούν να τραγουδούν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν με άλλο τρόπο, και έτσι εκτιμάνε το ότι τραγουδούν βιωματικά κάποια τραγούδια. Η γνωριμία με το ποιοτικό τραγούδι, που κάποιοι μπορεί να μην έχουν τέτοια ακούσματα στην ιδιωτική του ζωή. Γενικά η μουσική παιδεία δηλαδή που παίρνουν. Η εξέλιξη της κάθε φωνής μεμονωμένα και με τα συνολικά. Τώρα αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν πραγματικά τους χοροδούς να αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι, αλλά και οι ακροατές έχουν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα από την ακρόαση του χοροδιακού τραγουδιού.
0: Κύριε Αλεξοπούλου, τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη της μουσικής, ερασιτεχνικά και γιατί όχι και επαγγελματικά? Τι έχουν να κερδίσουν από την ενασχόλησή τους αυτή και βεβαίως μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός μουσικής σήμερα να τα πείσει τα παιδιά για κάτι τέτοιο?
1: Εγώ φυσικά θα συμβούλευα όλα τα παιδιά, αλλά και τους μεγαλύτερους φυσικά, να ασχοληθούν με τη μουσική. Μόνο να κερδίσει έχει κάποιος όταν θα ασχοληθεί με τη μουσική. Επιπλέον, κάποιοι μας λένε ότι δεν μου αρέσει το χοροδιακό τραγούδι. Ωραία, ας ασχοληθούν με ένα άλλο είδος μουσικής. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που τους αρέσει. Είναι γνωστά τα ωφέλη τώρα της ενασχόλησης με τη μουσική όσο αφορά τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη βελτίωση στο σχολείο, στα μαθηματικά, μαθαίνουν να πειθαρχούν, να καλλιεργήσουν την ψυχή τους. Είναι αυτά τα γνωστά ωφέλη από την αρχαιότητα. Τώρα όσο για την επαγγελματική αποκατάσταση, φυσικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τίποτα. Κανένας κλάδος δεν είναι σίγουρος στις μέρες μας. Εγώ αυτό που λέω είναι να κυνηγήσει τον όνειρό του ο καθένας. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ειδικά στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη η ενασχόληση με τη μουσική για να ξεφύγουν από τις οθόνες, από τις κακές επιρροές. Βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τους δασκάλους, αφορά πρώτα τους γονείς, αφορά την κοινωνία γενικότερα, τους πολιτικούς. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι όλοι για να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τους νέους προς τη μουσική, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της προσωπικότητάς τους γενικότερα. Πιστεύω ότι...
0: Είστε σαφείς.
1: Αυτό πρέπει να γίνει, κυρία Μιχαλοπούλου.
0: Είστε σαφείς. Να σας ρωτήσω, κυρία Αλεξοπούλου, μια έμπειρη δασκάλα σαν εσάς, υπήρξε στιγμή που πραγματικά δυσκολευτήκατε ή τα βρήκατε σκούρα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στο να αντιθασεύσετε κάποιο παιδί, κάποιο χοροδό, να τον πείσετε να αγαπήσει ενδεχομένως τη μουσική? Γίνεται αυτό?
1: Γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά καθημερινά περιστατικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια θα πω, έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στην πρόβα από τη συμπεριφορά κάποιου παιδιού. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, να πάρουμε τα παιδιά με το μέρος μας, με την αγάπη μας για τα παιδιά και φυσικά για τη μουσική, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές φορές περιστατικά με δυσκολία. Έχουμε πολλές φορές και περιστατικά τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνώση, δεν έχω εξειδικευτεί σε κάτι που να αφορά τις ειδικές συμπεριφορές, να το πω έτσι. Πρέπει αυτά να τα ξέρουμε, να μας έχουν ενημερώσει οι γονείς για να δούμε πώς θα δράσουμε. Πάντως σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι. Όμως η αλήθεια, συγγνώμη, είναι ότι πρέπει λίγο να δουν οι γονείς το θέμα των ορίων τα παιδιά, για να μπορούν μετά να ενταχθούν σε σύνολα και τα λοιπά. Βοηθάμε βέβαια εμείς, εγώ προσωπικά τουλάχιστον όσο με αφορά, σε αυτό το τομέα, αλλά όλα ξεκινούν από το σπίτι όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Κυρία Αλεξοπούλου, να σας ρωτήσω τα νέα σας επαγγελματικά σχέδια, τους νέους σας στόχους, τι ετοιμάζετε με τα χοροδιακά σύνολα Τρίπολης αυτή την εποχή?
1: Να πούμε ότι βγήκαμε από το Φεστιβάλ του Πανό στο Μάρτιο, που είναι για μας μία φορά το χρόνο μία τεράστια διοργάνωση, γιατί φιλοξενούμε περίπου 70. Είναι για μας μία φορά το χρόνο μία τεράστια διοργάνωση, γιατί φιλοξενούμε περίπου 70 χοροδίες από όλη την Ελλάδα και κάνουμε

0: Περιμένουμε μια χοροδία από την Αμερική, όπου θα κάνουμε μια συναυλία μαζί με τη Λαβίτα. Αυτοί θα έρθουν στα τέλη του Μαΐου. Ένα φεστιβάλ της παραδοσιακής, μάλλον μια συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών. Έχουμε το φεστιβάλ το παιδικό στη μέρα της μουσικής και διάφορα άλλα που θα προκύψουν στην πορεία. Ένα σύλλογος σαν τον δικό μας που έχει 5 τμήματα, ανάλογα φυσικά με τον τύπο του κάθε συνόλου, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε διαρκώς.
1: Mm-hmm. Πάντα mm-hmm. να είστε δημιουργικοί και θα είμαστε εδώ να βλέπουμε δράσεις και εξέλιξή σας.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα και με χαρά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη κουβέντα μας.
0: Ωραία, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω και εγώ τις σκέψεις μου μέσα από την εκπομπή σας. Χαιρετισμούς λοιπόν από τη Χοροδία Τρίπολης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η μαέστρος κυρία Ελένη Αλεξοπούλου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Να είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, με τη συνέχεια και το τέλος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεχλιούντοφ. Τα γκαρσόνια ήταν κατενθουσιασμένα και ξεκαρδίζονταν. Μονάχα η ραχητική λαντζέρισα κοίταζε τον ανθρωπάκο με τα μεγάλα αγαθά μάτια της με σοβαρότητα. Και όταν το κασκέτο του έπεσε κάποια στιγμή στο πάτωμα, έτρεξε και του το σήκωσε. Ήξερα πως όλοι αυτοί οι πλανώδιοι τραγουδιστές, ακροβάτες και ταχυδακτυλουργοί ακόμα, κολακεύονται σαν τους αποκαλούν καλλιτέχνες, και έτσι συστήνονται και οι ίδιοι. Για τούτο κι εγώ κάμποσες φορές υπενύχτηκα στο συνομιλητή μου πως είναι καλλιτέχνης. Μα εκείνος δεν παραδεχόταν καθόλου αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον εαυτό του. Παραθεωρούσε τη δουλειά του απλούστατα ως ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Όταν τον ρώτησα αν ο ίδιος συνθέτει τα τραγούδια που τραγουδάει, απόρρισε πολύ για την παράδοξη ερώτησή μου και είπε πως δεν είναι ικανός για τέτοια και τα τραγούδια του είναι όλα παλιά τυρολέζικα τραγούδια. Μα εκείνο το τραγούδι για το βουνό Ρίγη φαντάζομαι πως δεν είναι παλιό, παρατήρησα. Ναι, αυτό είναι κάπου 15 χρόνια που πρωτοβγήκε. Ένας Γερμανός ζούσε στο Μπάζελ και αυτός το έγραψε. Ήταν ένας σοφότατος άνθρωπος ο Γερμανός αυτός και το τραγούδι είναι πολύ όμορφο. Το έγραψε για τους περιηγητές. Και άρχισε μεταφράζοντάς μου γαλλικά να μου απαγγέλνει τα λόγια του τραγουδιού που φαίνεται ότι πολύ του άρεσε. Αν θες να πας στο βουνό Ρίγκι, είσαι με το βεγγείς, δεν σου χρειάζονται παπούτσια, γιατί πηγαίνουν με τα βαπόρια. Και από το βεγγείς πάρει μια μεγάλη μαγκούρα και πιάσε μπράτσο μια κοπέλα και στάσου να πιεις ένα χρασάκι. Μονάχα μην πιεις πολύ, γιατί όποιος θέλει να πιει πρέπει πρωτύτερα να φανεί άξιος. «Ω, είναι περίφημο τραγούδι», συμπέρανε ο ανθρωπάκος. Τα γκαρσόνια βρήκανε φαίνεται πολύ όμορφο το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθαν κοντά μας. «Καλά, και τη μουσική ποιος την έγραψε?» ρώτησα. «Κανένας. Παρά να έτσι, πάντα για τους ξένους πρέπει να εφευρίσκει κάποιος κάτι καινούριο».

Όταν μας έφεραν τον πάγο και γέμισα το ποτήρι του σαμπάνια, έδειξε κάπως στενοχωρημένος και στριφογύριζε νευρικά στον πάγο του, ρίχνοντας ματιές ανήσυχες στα γκαρσόνια. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας στην υγεία των καλλιτεχνών. Κείνος ήπιε το μισό και θεώρησε καλό να απομείνει σκεφτικός και να κινεί με βαθιστόχαστο ύφος τα φρύδια του. «Έχω πολύ καιρό να πιω τέτοιο κρασί», δεν ευουδίσκησα. «Στην Ιταλία το κρασί νταστή είναι καλό, μα τούτο είναι πολύ ανώτερο. Αχ, η Ιταλία. Είναι όμορφα να ζει κάποιος εκεί πέρα», πρόσθεσε. «Ναι, εκεί πέρα ξέρουν να εκτιμούν τη μουσική και τους καλλιτέχνες», είπα θέλοντας να κάνω νήξη για την αποτυχία του μπροστά στο Σβέιτσεργοφ. «Όχι», αποκρίθηκε αμέσως. «Όσο για μουσική, εκεί πέρα δεν μπορώ να ικανοποιήσω κανένα γούστο. Οι Ιταλοί είναι οι ίδιοι μουσικοί, που σαν κι αυτούς δεν βρίσκονται άλλοι στον κόσμο. Τους διασκεδάζω μονάχα με τα τυρολέζικα τραγουδάκια, που για αυτούς είναι κάτι καινούριο. Και είναι γενναιόδωρος ο κόσμος εκεί πέρα», συνέχισα για να τον αναγκάσω να συμμεριστεί την οργή μου για τους ξένους του Σβέιτσεργοφ. «Συμβαίνει και εκεί, σαν και εδώ, μέσα από ένα τεράστιο ξενοδοχείο που κατασταλάζουν τόσοι παραλίδες, μέσα από 100 ανθρώπους, να μην βρεθεί ένας να δώσει στο μουσικό μια δεκάρα». Η ερώτησή μου δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενα. Ο κακομοίρης ούτε που σκεφτόταν καν να τα βάλει με τους Αγγλέζους. Απέναντίας την παρατήρησή μου την πήρε ως αποδοκιμασία για το ταλέντο του, που αποδείχθηκε ανάξιο για αμοιβή, και προσπάθησε να δικαιολογηθεί απέναντί μου. «Δεν κερδίζει κάποιος πολλά κάθε μέρα», είπε. «Και φωνή χάνεται και τυχαίνει να είμαι κουρασμένος. Να, σήμερα. Σήμερα έξαφνα 9 ώρες περπάτησα και σχεδόν ολόκληρη την ημέρα τραγουδούσα. Είναι κουραστικό. Τι ύστερα οι μεγάλοι κύριοι, οι αριστοκράτες, τυχαίνει να μην έχουν όρεξη να ακούσουν τυρολέζικα τραγούδια. Όσο να είναι έτσι πάντοι να μην δώσουν τίποτα», επέμεινα εγώ. Δεν κατάλαβε την παρατήρησή μου ή έκανε πως δεν την κατάλαβε. «Αυτό δεν είναι τίποτα», είπε. «Το σπουδαίο είναι πως εδώ ο νετχές αγαπούλα πολλής». «Μάλιστα. Εδώ σύμφωνα με αυτούς τους δημοκρατικούς νόμους δεν σου επιτρέπουν να τραγουδάς, ενώ στην Ιταλία μπορείτε να γυρίζετε όσο θέλετε δίχως κανένας να σας ενοχλήσει». «Εδώ σαν θελήσουν να σας το επιτρέψουν, το επιτρέπουν. Μα αν δεν θελήσουν, μπορούν και στη φυλακή να σας κλείσουν μια χαρά». «Τι λέτε? Και είναι τάχα δυνατό». «Μάλιστα. Αν σας κάνουν μια φορά την παρατήρηση και εσείς δεν συμμορφωθείτε, σας φυλακίζουμε το πρώτο. Εδώ που με βλέπετε, έχω μείνει 3 μήνες φυλακή», πρόσθεσε χαμογελώντας, σαν πως τούτη να ήταν μια από τις ευχάριστες αναμνήσεις του. «Μα αυτό είναι φρικτό», είπα. «Και για ποιο λόγο?» «Ξέρω κι εγώ. Να, σύμφωνα με τους καινούργιους νόμους της δημοκρατίας», συνέχισε ζωηρεμένος. «Και δεν θέλουν καν να λογαριάσουν πως κι ένας φτωχός έχει ανάγκη να ζήσει κάπως. Αν δεν ήμουν σακατεμένος θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Και αν τραγουδάω, μα αυτό τα χάτες κανένα. Τι είναι αυτά? Οι πλούσιοι μπορούν να ζουν όπως τους καπνίσει. Μα ο Ιμπόβουκ Θριάπλ, σαν και εμένα, δεν πρέπει να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Τι νόμοι είναι αυτοί? Οι νόμοι της δημοκρατίας? Αν είναι έτσι, δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία. Μα θέλουμε, θέλουμε απλούστατα, θέλουμε». Καμάρισε κάπως. «Θέλουμε νόμους φυσικούς». Το απογειώμωσα το ποτήρι. «Δεν πίνετε», του είπα. Πήρε στα χέρια του το ποτήρι και μου έκανε μια υπόκλιση. «Ξέρω τι θέλετε», είπε μισοκλίνοντας το ένα μάτι και κινώντας απειλητικά το δαχτυλάκι του. «Θέλετε να με μεθύσετε για να δείτε τι θα κάνω».
αυτό δεν πρόκειται να το καταφέρετε. Ο λάθος έχετε. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό, αποκρίθηκα. Απλούστατα θέλω να σας περιποιηθώ. Λυπήθηκε φαίνεται που με πρόσβαλε, παρεξηγώντας την πρόθεσή μου, τα έχασε, αλλά σηκώθηκε και μου έσφιξε τον αγκώνα. «Όχι, όχι, όχι», είπε με ύφος οικετευτικό και με τα υγρά μάτια του καρφωμένα πάνω μου. «Έτσι το είπα. Αστειεύτηκα». Και αμέσως ξεφούρνησε κάποια φρικτά μπερδεμένη παμπόνιρη φράση που πρέπει να σήμαινε κατά τη γνώμη του πως όσο να είναι είμαι καλό παιδί. «Γελβούντις και σα», συμπέρανε. Εξακολουθήσαμε έτσι να πίνουμε λίγο-λίγο και να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και τα καρσόνια απολάμβαιναν δίχως συστολή το θέαμα και μας κοροϊδεύαν θαρώ. Παρόλο το ενδιαφέρον που είχαν για μένα τα λεγόμενα του πλανόδιου τραγουδιστή, δεν μπορούσα να μην αντιλαμβάνομαι τη συμπεριφορά των καρσονιών, που ομολογώ μου έδινε όλο και πιο πολύ στα νεύρα. Κάποια στιγμή ένα από αυτά σηκώθηκε, πλησίασε τον Τυρολέζο και χαμογελώντας του χάιδευε την κορφή. Μέσα μου έβραζε αρκετό απόθεμα οργής για τους ξένους τους Βέιτζερχοφ, που δεν πρόφτασε να ξεθυμάνει, και τώρα τούτη η διαγωγή των καρσονιών με νευρίαζε ακόμα πιο πολύ. Ο θηρωρός, δίχως να βγάλει το κασκέτο του, μπήκε στο δωμάτιο και στρώθηκε δίπλα μου, ακουμπώντας τους αγώνες του πάνω στο τραπέζι. Το τελευταίο αυτό, καθώς έθιξε τον εγωισμό για τη ματαιοδοξία μου, με φούρκισε τρομερά και έκανε να ξεσπάσει όλη εκείνη η οργή που από τόσες ώρες έβραζε μέσα μου. Γιατί όταν είμαι μόνος στην είσοδο, ο θηρωρός αυτός με χαιρετάει με μια βαθιά υπόκληση πάντα, και τώρα επειδή έχω παρέα μου τον πλανόδιο τραγουδιστή, ήρθε και μου στρώθηκε με τόση ιταμότητα δίπλα μου. Φούντασα πέρα για πέρα, πλημμυρισμένος από εκείνον τον αναβρασμό της οργής και της αγανάκτησης που τόσο μ' αρέσει να το νιώθω να με κυριεύει και να τον ερεθίζω μάλιστα πολλές φορές, γιατί επενεργεί κάπως κατευναστικά και δίνει έστω για λίγο μια εξαιρετική ευληγησία, ενεργητικότητα και ένταση σε όλες τις φυσικές και τις ηθικές ικανότητές μου. Τυνάχτηκα απότομα στη θέση μου. «Γιατί γελάτε?» ξεφώνησε του θηρωρού, νιώθοντας ταυτόχρονα πως το πρόσωπό μου χλώμιαζε και τα χείλη μου στράβωναν άθελά μου. «Δεν γελώ, έτσι μονάχα», αποκρίθηκε εκείνος οπισθοχωρώντας. «Όχι, γελάτε και κοροϊδεύετε τούτο τον κύριο. Και τι δικαίωμα έχετε να έρθείτε εδώ και να κάθεστε τη στιγμή που βρίσκονται ξένοι? Μην τολμάτε να κάθεστε!» Έμπηξα έξαλλος μια φωνή. Ο θηρωρός, κάτι μουρμουρίζοντας, σηκώθηκε και πήγαινε κατά την πόρτα. «Πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε αυτόν τον κύριο και να κάθεστε δίπλα του, τη στιγμή που αυτός είναι επισκέπτης και εσείς ένας θηρωρός? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για μέρα σήμερα την ώρα του γεύματος? Το κάνατε τώρα. Γιατί αυτός είναι φτωχοντυμένος και γιατί τραγουδάει στους δρόμους? Ναι, ασφαλώς, ναι, βέβαια. Γιατί εγώ είμαι καλοντυμένος. Αυτός είναι φτωχός. Μα είναι χίλιες φορές καλύτερός σας. Για τούτο είμαι βέβαιος. Γιατί αυτός δεν πίκρανε κανένα, ενώ εσείς τον πικραίνετε. Μα εμείς δηλαδή τίποτα, έτσι μονάχα», παρατήρησε δειλά το καρσόνι. «Μήπως τον εμπόδισα να κάθεται?» Το καρσόνι δεν με καταλάβαινε και τα γερμανικά μου πήγαιναν χαμένα. Ο αφθάδης θηρωρός έκανε να υπερασπιστεί το καρσόνι, μα εγώ το επιτέθηκα με τέτοια ορμή που υποκρίθηκε πως κι αυτός δεν καταλάβαινε γερμανικά και κινούσε μονάχα μα διαφορία τα χέρια του. Η ραχητική λαντζέρισα, είτε γιατί αντιλήφθηκε την έξαψή μου και φοβήθηκε μην ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο, είτε γιατί συμμεριζόταν τη γνώμη μου, πήρε το μέρος μου και προσπαθώντας να μπει ανάμεσα σε μένα και το θηρωρό, αυτόν το συμβούλευε να μην μιλάει, λέγοντάς του πως εγώ είχα δίκιο και εμένα με παρακαλούσε να ησυχάσω. «Der Herr hat recht. Sie haben recht», έλεγε και ξανά λέγε.

Ο τραγουδιστής παρουσίαζε το πιο αξιοθρήνητο και περίτρομο πρόσωπο και προφανώς, μην καταλαβαίνοντας γιατί φουρκιζόμουν τόσο και τι ήθελα, με παρακαλούσε να φύγουμε το γρηγορότερο από εκεί μέσα. Όμως μέσα μου φούντωνε όλο ένα και πιο έντονα η μανία να τα ξεφουρνίζω όλα. Και για το πλήθος που κοροϊδεύε τον τραγουδιστή και για τους ακροατές που δεν του έδωσαν ούτε μια πεντάρα και δεν εννοούσα να σοπάσω. Και φαντάζομαι πως αν τα γκαρσόνια και ο θηρωρός δεν ήταν τόσο υποχρεωτικοί, με μεγάλη ευχαρίστηση θα ερχόμουν στα χέρια μαζί τους. Ή θα έδινα μια κατακέφαλα με τον μπαστούνι της εγκλέζας δεσποινίδας. «Και για ποιο λόγο με κουβαλήσατε σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη, ε?» ρωτούσα επίμονα το θηρωρό, κρατώντας τον από το χέρι για να μην μου ξεφύγει. «Ποιο δικαίωμα έχετε να αποφασίζετε με το μάτι πως τούτος ο κύριος πρέπει να έρθει σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη? Τάχα, όλοι όσοι πληρώνουν δεν είναι ίσοι με σε ένα ξενοδοχείο? Όχι μονάχα στις δημοκρατίες μας, σε όλο τον κόσμο. Η δημοκρατία σας είναι συχαμένη. Βρίστε ισότητα. Τους Εγγλέζους δεν θα τολμούσατε να τους περάσετε εδώ μέσα. Αυτούς τους ίδιους τους Εγγλέζους που άκουσαν δωρεάν το τραγούδι του κυρίου. Που δηλαδή ο καθένας τους του έκλεψε και από μερικές δεκάρες εκείνες που θα έπρεπε να του δώσει. Πώς τολμήσατε να υποδείξετε τούτη τη σάλα, ε? Η άλλη είναι κλειστή. Όχι! Ξεφώνησα. Ψέματα! Δεν είναι κλειστή. Τότε εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ένα πράγμα ξέρω καλά. Πώς λέτε ψέματα? Ο θηρωρός έκανε να γυρίσει από την άλλη μεριά. «Ας μην μιλάμε τώρα», μουρμούρισε. «Όχι, ας μην μιλάμε τώρα», ξεφώνησα πάλι. «Παρά να μας περάσετε αμέσως στην άλλη σάλα». Και χωρίς να δώσω προσοχή στις συμβουλές της Λαντζέρισσας και στα παρακάλια του τραγουδιστή να το διαλύσουμε, απέτησα να δω το βοηθό του μέτρο Ντοκέλ και ζήτησα από αυτόν να μας περάσει στην άλλη σάλα. Η φωνή μου φανέρωνε τόση οργή και το πρόσωπό μου πρέπει να ήταν τόσο ταραγμένο που αυτός, δίχως συζήτηση παρά με μια περιφρονητική ευγένεια, μου απάντησε πως μπορώ να πάω να καθίσω όπου θέλω. Στο θηρωρό δεν μπόρεσα να αποδείξω το ψέμα του, γιατί εξαφανίστηκε προτού περάσω στη σάλα.

0: Η σάλα ήταν πραγματικά ανοιχτή, φωτισμένη. Και σε ένα από τα τραπέζια της καθόταν και διπνούσαν ένας Εγγλέζος με μια κυρία. Παρότι μας έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο τραπεζάκι, εγώ με τον κακοντυμένο τραγουδιστή πήγα και κάθισα κοντά στον Εγγλέζο και διέταξα να μας φέρουν εκεί τη μισοπιωμένη σαμπάνια μας. Οι Εγγλέζοι κοίταξαν στην αρχή με απορία και ύστερα με κακία τον ανθρωπάκο που μισοπεθαμένος από τη σαστισμάρα του καθόταν δίπλα μου. Κάτι είπαν ανάμεταξύ τους, μετά η κυρία απόσπρωξε το πιάτο της, σηκώθηκε και σέρνοντας το μεταξωτό φόρεμά της, εξαφανίστηκε με τον άντρα της. Από την τζαμόπορτα είδα τον Εγγλέζο να λέει κάτι με θυμό στον Γκαρσόνι και να του δείχνει κατά το μέρος μας. Τον Γκαρσόνι έσκυψε και κοίταξε. Περίμενα με χαρά πως θα έρχονταν να μας βγάλουν έξω και έτσι θα μπορούσα επιτέλους να ξεθυμάνω για καλά. Ευτυχώς όμως, μόνο που αυτό με δυσαρέστησε, μας άφησαν στην ησυχία μας. Ο τραγουδιστής που πρωτήτερα έπινε με το ζόρι, τώρα βιαζόταν να διάσει την ποτήλια μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχίτερα από εδώ μέσα. Ωστόσο, με ευχαρίστησε θερμά, όπως μου φάνηκε, για το τραταμέντο. Τα υγρά μάτια του δάκρυσαν και γυάλισαν ακόμα πιο πολύ και μου είπε την πιο παράξενη και την πιο μπερδεμένη φράση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Όσο να είναι, η φράση αυτή που εννοούσε πως αν όλοι εκτιμούσαν τους καλλιτέχνες σαν και εμένα θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αυτόν και μου ευχόταν κάθε δυνατή ευτυχία. Η φράση, λέγω αυτή, με ευχαρίστησε πολύ. Βγήκα μαζί του στην είσοδο. Εκεί πέρα στέκονταν τα Γκαρσόνια και ο εχθρός μου ο Θυρωρός, που φαίνεται πως έλεγε σε αυτά τα παράπονά του για μένα. Και θαρώ πως όλοι τους με βλέπανε σαν ένα τρελό. Όταν ο ανθρωπάκος έφτασε κοντά σε εκείνη την ομίγυρη, σταμάτησα και με το μεγαλύτερο σεβασμό και τη βαθύτερη εκτίμηση που θα μπορούσα να φανερώσω με την όλη στάση και το ύφος μου, έβγαλα το καπέλο μου και το έσφιξα το χέρι με το απονεκρωμένο δάχτυλο. Τα Γκαρσόνια καμώθηκαν πως δεν μου έδιναν την παραμικρότερη προσοχή. Μόναχα ένας από όλους γέλασε σαρδόνια. Όταν ο τραγουδιστής μου αποχαιρέτησε και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι του δρόμου, αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου θέλοντας με τον ύπνο να ηρεμήσω και να ξεχάσω όλες αυτές τις εντυπώσεις και την ανόητη παιδιάστικη οργή μου που τόσο απροσδόκητα με κυρίεψε. Όμως νιώθοντας πως ήμουν υπερβολικά ταραγμένος για να μπορέσω να κοιμηθώ, ξαναβγήκα στο δρόμο με την πρόθεση να κάνω βόλτες ώσπου να μου περάσει η ταραχή και δεν το κρύβω. Εκτός από αυτό, με την ακαθόριστη ελπίδα να βρω κάποια ευκαιρία για να τσακωθώ με το Θυρωρό, με έναν Γκαρσόνι ή με τον Εγγλέζο και να τους αποδείξω όλη τους την απανθρωπιά και το κυριότερο πόσο άδικο είχαν. Μα εκτός από το Θυρωρό που μόλις με είδε μου γύρισε την πλάτη, δεν αντάμωσα κανέναν άλλον. Και έτσι κατάμονος έκανα τις βόλτες μου στην προκυμαία. Να την, ποια είναι η παράξενη μοίρα της ποίησης, σκεφτόμουν κάπως πιο ήρεμα. Όλοι τη λατρεύουν, την αποζητάνε, αυτήν μονάχα επιθυμούν. Και ψάχνουν να τη βρούνε στη ζωή. Και ωστόσο κανένας δεν αναγνωρίζει τη δύναμή της. Κανένας δεν εκτιμάει όσο πρέπει αυτό το καλύτερο αγαθό του κόσμου. Δεν εκτιμάει και δεν ευγνωμονεί εκείνους που του προσφέρουν αυτό το αγαθό στους συνανθρώπους τους. Ρωτήστε όποιον θέλετε από όλους αυτούς που κατοικούν στο Σβέιτσεργοφ ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο. Και όλοι τους, οι 99 στους 100, θα σας αποκριθούν με ένα σαρδόνιο ύφος πως το μεγαλύτερο αγαθό είναι τα λεφτά. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτή η σκέψη για να μην ταιριάζει με τις ανώτερες ιδέες τις δικές σας, θα σας πούν. Μα τι να γίνει, αφού η ζωή των ανθρώπων είναι έτσι φτιαγμένη που μονάχα τα λεφτά να την κάνουν ευτυχισμένη. Και δεν μπορώ να απαγορέψω στο μυαλό μου να βλέπει τον κόσμο, θα προσθέσουν, τέτοιο που είναι. Να βλέπει δηλαδή την αλήθεια. Αξιοθρήνητο. Και το μυαλό σας και η ευτυχία που ποθείτε. Και εσείς δεν είστε παρά όντα δυστυχισμένα που και οι ίδιοι δεν ξέρετε τι σας χρειάζεται. Για ποιο λόγο όλοι σας παρατήσατε την πατρίδα σας, τους δικούς σας, τις δουλειές σας και τις οικονομικές επιχειρήσεις σας και κουβαληθήκατε σε τούτη τη μικρή ελβετική πολιτεία, τη Λουκέρνη? Για ποιο λόγο όλοι σας συγκεντρωθήκατε το βραδινό στα μπαλκόνια και με σιωπηλό σεβασμό ακούγατε το τραγούδι του μικρού Ζητιάνου? Και αν αυτός ήθελε να τραγουδήσει ακόμα, θα εξακολουθούσατε κι εσείς να στέκεστε σιωπηλοί και να τον ακούτε? Τα λεφτά, τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να σας διώξουν από την πατρίδα σας και να σας μαζέψουν σε τούτη τη μικρή γωνίτσα, τη Λουκέρνη. Τάχα τα λεφτά θα μπορούσαν να σας συγκεντρώσουν όλους στα μπαλκόνια και να σας αναγκάσουν μισή ώρα να στέκεστε ακίνητοι και σιωπηλοί. Όχι. Όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Ένα είναι εκείνο που σας αναγκάζει να ενεργείτε έτσι. Και αυτό θα σας παρακινεί πάντα εντονότερα από όλα τα άλλα κίνητρα της ζωής. Η ανάγκη της ποίησης, που δεν την ομολογείτε, μα την αισθανόσαστε και θα την αισθανόσαστε αιώνια, όσο απομένει μέσα σας κάτι το ανθρώπινο. Η λέξη ποίηση σας φαίνεται γελία. Τη μεταχειρίζεστε σαν κοροϊδευτικό μάλωμα και την αγάπη της ποίησης την επιτρέπετε σαν κάτι που ταιριάζει μονάχα στα παιδιά και στα ανόητα δεσποινίδια. Και πάλι και αυτά τα κοροϊδεύετε. Για τον εαυτό σας αποζητάτε κάτι το θετικό. Και ωστόσο τα παιδάκια αντικρίζουν με γερό μάτι τη ζωή. Αυτά αγαπούν και ξέρουν τι πρέπει να αγαπάει ο άνθρωπος και τι δίνει την ευτυχία. Ενώ εσάς η ζωή τόσο σας έχει μπερδέψει, τόσο σας έχει διαφθείρει, που καταντήσατε να βρείτε εκείνο που μισείτε και που αυτό δημιουργεί τη δυστυχία σας. Σας στήσατε σε τέτοιο βαθμό που δεν αντιλαμβάνεστε την υποχρέωση που έχετε απέναντι στο φτωχό Τυρολέζο, ο οποίος σας πρόσφερε μια αγνή απόλαυση, και ταυτόχρονα θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο, αφιλοκερδός και δίχως κανένα κέρδος ή καμιά ευχαρίστηση να ταπεινώσετε μπροστά σε ένα λόρδο και να θυσιάζετε άσκοπα την ησυχία σας και το κέφι σας. Τι ανοησία, τι ανεξήγητος παραλογισμός. Όμως δεν ήταν αυτό που μου έκανε την πιο έντονη εντύπωση απόψε. Αυτή την άγνοια του τι είναι εκείνο που δίνει την ευτυχία, αυτή την αναισθησία για κάποια ποιητική απόλαυση, σχεδόν την καταλαβαίνω. Ή μάλλον τη συνήθισα, γιατί συχνά την έχω συναντήσει στη ζωή. Και η χυδαία, η ανέστητη απανθρωπιά του πλήθους επίσης δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Όσα κι αν θελήσουν να πούνε οι υποστηριχτές της αντίθετης γνώμης, για μένα ο όχλος, ναι, το πλήθος, είναι η συγκέντρωση ανθρώπων που μπορεί να είναι καλοί, όμως συνταυτίζονται μονάχα με τη κτηνόδικη, τη συχαμερή μεριά τους και δεν εκφράζει παρά την αδυναμία και τη σκληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Όμως πώς εσείς, παιδιά ενός ελεύθερου, ανθρωπισμένου λαού, χριστιανοί, άνθρωποι τέλος πάντων, που μπορέσατε, λέγω, στην αγνή απόλαυση που σας πρόσφερε ένας φτωχός συνανθρωπός σας, να αποκριθείτε με τόση ψυχρότητα και κοροϊδεύοντας? Μα όχι, στην πατρίδα σας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Τότος όμως ο τραγουδιστής κουράστηκε, σας διασκέδασε, σας παρακάλεσε κάτι να του δώσετε από το περίσσεμά σας για τον κόπο του που εκμεταλλευτήκατε. Μα εσείς τον παρακολουθούσατε σαν περίεργο φαινόμενο, με το ψυχρό σας χαμόγελο, από τα λαμπρά σας διαμερίσματα και από όλους εσάς, τους ευτυχισμένους, τους πάμπλουτους, δεν βρέθηκε ένας ή μία που να του ρίξει κάτι. Καταντροπιασμένος έφυγε από μπροστά σας και το ανόητο πλήθος, γελώντας, τον παρακολούθησε και έβριζε. Όχι εσάς, μα αυτόν. Γιατί διχθήκατε ψυχροί, απάνθρωποι και άτιμοι. Γιατί του κλέψατε την απόλαυση που σας πρόσφερε αυτός. Στις 7 Ιουλίου 1857 στη Λουκέρνη, μπροστά στο ξενοδοχείο Σβέιτσερχοφ, που σε αυτό έρχονται οι πλουσιότεροι του κόσμου, ένας πλανόδιος τραγουδιστής επί μισή ώρα τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα. Κάπου 100 άνθρωποι τον άκουγαν. Ο τραγουδιστής 3 φορές τους παρακάλεσε να του δώσουν κάτι. Μα κανένας δεν του έριξε ούτε μια πεντάρα. Και πολλοί τον κορόιδευαν. Αυτό δεν είναι φανταστικό, μα ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί όποιος θέλει να το εξακριβώσει από τους μόνιμους κατοίκους του Σβέιτσερχοφ, πληροφορούμενος από τις εφημερίδες ποιοι ήταν οι ξένοι που έμεναν στο Σβέιτσερχοφ στις 7 Ιουλίου.

Ορίστε, ένα γεγονός που οι ιστορικοί της εποχής μας οφείλουν να το σημειώσουν με πύρινα γράμματα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό και έχει σημασία πολύ βαθύτερη από όλα εκείνα που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και που περιγράφουν οι ιστορίες. Πως οι Εγγλέζοι σκότωσαν 1000 Κινέζους γιατί δεν αγοράζουν τίποτα με λεφτά και το κράτος τους απορροφάει όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα. Πως οι Γάλλοι σκότωσαν άλλους 1000 Αφρικανούς γιατί η Αφρική έχει έφορες εκτάσεις και γιατί ο διαρκής πόλεμος συντελεί στην καλή εξάσκηση των στρατευμάτων. Πως ο Τούρκος πρέσβης στην Νάπολη δεν μπορεί να είναι Εβραίος. Και πόσο ο αυτοκράτορας Ναπολέων στεριανάει πεζός της Πλουμπίχο και βεβαιώνει δια του τύπου τον λαό του πως βασιλεύει μονάχα σύμφωνα με τη θέληση του λαού. Όλα αυτά είναι λόγια που κρύβουν ή αποκαλύπτουν πράγματα γνωστά από καιρό. Μα το γεγονός που συνέβηκε στη Λουκέρνη στις 7 Ιουλίου μου φαίνεται πως είναι εντελώς καινούριο και παράξενο και έχει σχέση όχι με τις αιώνιες κακές όψεις της ανθρώπινης φύσης, μα με ορισμένη εποχή της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι γεγονός όχι για την ιστορία της πρόοδου και του πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτό το απάνθρωπο γεγονός, που είναι αδύνατο να συμβεί σε ένα οποιοδήποτε χωριό της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας, μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ που ο πολιτισμός, η ελευθερία και η ισότητα έχουν αλλαχθεί στον υπέρτατο βαθμό και συγκεντρώνονται σαν περιηγητές οι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι των πιο πολιτισμένων χωρών. Γιατί αυτοί οι εξελιγμένοι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που δείχνονται τόσο ανεξάρτητοι για το κάθε τι κοινό, τίμιο και φιλανθρωπικό έργο, δεν έχουν εκείνο το ανθρώπινο συναίσθημα που πηγάζει από την καρδιά για μια προσωπική αγαθή πράξη? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται με τόσο ένθερμο ζήλο στα κοινοβούλια τους και στις συγκεντρώσεις τους για την κατάσταση των άγαμων Κινέζων στις Ινδίες, για τη διάδοση του χριστιανισμού και της μόρφωσης στην Αφρική, για τη συγκρότηση κάποιου συνασπισμού που θα φτιάξει ριζικά την ανθρωπότητα ολόκληρη, δεν βρίσκουν μέσα στην ψυχή τους το απλό, το πρωτόγονο συνέστημα του ανθρώπου για τον όμοιό του? Να μην υπάρχει τάχα το συνέστημα αυτό και να πήρε τη θέση του η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία και ο κορεσμός που τους καθοδηγούν στα κοινοβούλια τους, στις συγκεντρώσεις τους και στις συναστροφές τους. Η διάδοση τάχα αυτού του λογικού, του εγωιστικού συνδέσμου ανθρώπων που τον αποκαλούν πολιτισμό καταστρέφει τάχα την ανάγκη του ενστικτόδικου συνδέσμου που πηγάζει από την αγάπη και είναι τάχα ενάντιός τους. Και αυτή είναι τάχα εκείνη η ισότητα που για αυτήν έχει χυθεί τόσο αθώο αίμα και έχουν γίνει τόσα και τόσα εγκλήματα. Μπορούν τάχα και οι λαοί σαν τα παιδάκια να είναι ευτυχισμένοι ακούγοντας μονάχα τη λέξη ισότης?

ισότης μπροστά στον νόμο. Μα μήπως ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων κυλάει μέσα στη σφαίρα του νόμου? Το ένα της χιλιοστιμόριο μονάχα υπόκειται στον νόμο, και η υπόλοιπη κυλάει έξω από αυτόν, μέσα στη σφαίρα από τα ήθη και τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Και μέσα στην κοινωνία ένας λακές είναι ντυμένος καλύτερα από έναν τραγουδιστή και τον βρίζει ατιμόρυτα. Ο θηρωρός θεωρεί εμένα ανώτερό του και τον τραγουδιστή κατώτερο από αυτόν. Και όταν έκανα παρέα μου τον τραγουδιστή, θεώρησε τον εαυτό του ίσον με εμάς και έγινε θρασής. Εγώ δείχτηκα απότομος στο θηρωρό και εκείνος θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό μου. Τον Γκαρσόνι δείχτηκε θρασής στον τραγουδιστή και ο τραγουδιστής θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό του. Και είναι τάχα αυτό το κράτος, εκείνο που ο κόσμος τα αποκαλεί θετικά ελεύθερο κράτος, όταν τα όργανα του πιάνουν και φυλακίζουν ένα πολίτη με μοναδικό λόγο, πως δίχως να ενοχλεί κανέναν, κάνει εκείνο που μπορεί για να μην πεθάνει από την πείνα. Δυστυχισμένο, αξιοθρύνει το πλάσμα ο άνθρωπος με τις ανάγκες του για θετικές αποφάσεις, καθώς είναι ρηγμένος μέσα σε αυτόν τον απέραντο και αδιάκοπα κινούμενο ωκεανό από καλό και κακό, από γεγονότα, από υπολογισμούς και αντιθέσεις.

Αιώνες ολόκληρους παλεύουν οι άνθρωποι και μοχθούν για να συγκεντρώσουν σε μια μεριά κάθε τι καλό και σε άλλη κάθε τι μη καλό. Οι αιώνες περνάνε. Και οπουδήποτε και οτιδήποτε κι αν ρίξει το αντικειμενικό και χωρίς πάθος μυαλό πάνω στη ζυγαριά του καλού και του κακού, η ζυγαριά δεν ταλαντεύεται. Και στην κάθε της μεριά το βάρος του καλού και του κακού είναι το ίδιο. Να μπορούσε μονάχα ο άνθρωπος να μάθει να μην κατακρίνει και να μην σκέφτεται απότομα και θετικά και να μην δίνει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που του δόθηκαν μονάχα για να μην μείνουν αιώνια αναπάντητα. Να μπορούσε μονάχα να καταλάβει πως η κάθε του σκέψη είναι και ψεύτικη και ταυτόχρονα σωστή. Ψεύτικη για το μονόπλευρό της, για την αδυναμία του ανθρώπου να αγκαλιάσει ολόκληρη την αλήθεια, και σωστή όσο για την έκφραση μιας όψης των ανθρωπίνων τάσεων.

φτιάξανε υποδιαιρέσεις μέσα σε αυτό το αιώνια κινούμενο, το απέραντο, το απέραντα μπερδεμένο χάος του καλού και του κακού. Χάραξαν φανταστικές γραμμές πάνω σε αυτή τη θάλασσα και περιμένουν πως η θάλασσα θα χωριστεί κιόλας. Σαν πως να μην υπάρχουν εκατομμύρια άλλες υποδιαιρέσεις από εντελώς άλλη άποψη και σε άλλο επίπεδο. Είναι αλήθεια πως η επεξεργασία των υποδιαιρέσεων αυτών διεξάγεται επί αιώνες ολόκληρους, μα και αιώνες πέρασαν και θα περάσουν εκατομμύρια. Ο πολιτισμός είναι καλό, η βαρβαρότητα κακό, η ελευθερία είναι καλό, η σκλαβιά κακό. Να, αυτή ακριβώς η γνώση που φανταζόμαστε πως κατέχουνε είναι που καταστρέφει τις ενστικτόδικες, τις αγνότερες, τις πρωτόγονες ανάγκες του καλού μέσα στην ανθρώπινη φύση.

Και ποιος θα μου προσδιορίσει ξεκάθαρα τι είναι η ελευθερία, τι είναι ο δεσποτισμός, τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι η βαρβαρότητα και πού είναι τα όρια του ενός και του άλλου? Ποιος είναι εκείνος που κατέχει μέσα στην ψυχή του τόσο ακλόνητα το μέτρο του καλού και του κακού, ώστε να μπορέσει να μετρήσει με αυτό τα τρέχοντα μπερδεμένα γεγονότα? Ποιος έχει τόσο μεγάλο μυαλό, ώστε τουλάχιστον μέσα στο ακίνητο παρελθόν να αγκαλιάσει όλα τα γεγονότα και να τα ζυγίσει? Και ποιος είδε μια κατάσταση που να μην περιέχει το καλό και κακό ταυτόχρονα? Και πώς μπορώ να ξέρω εγώ που βλέπω παραπάνω τον ένα απ' τ' άλλο? Όχι γιατί δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει. Και ποιος μπορεί τόσο απόλυτα να αποσπαστεί νοερά, έστω και για μια φευγαλαία στιγμή από τη ζωή, ώστε να την ατενίσει από ψηλά πλέον ανεξάρτητα? Ένα, μονάχα ένα, έχουνε αλάθη το κυβερνήτη, το παγκόσμιο πνεύμα που μας διαπερνάει όλους μαζί και τον καθένα σαν χωριστή μονάδα, και εμπνέει στον καθένα την τάση για εκείνο που πρέπει. Εκείνο το ίδιο πνεύμα που προστάζει το δέντρο να μεγαλώνει προς τον ήλιο, που προστάζει τα λουλούδια να πετάνε τους σπόρους τους στο φθινόπωρο, και μας να σφιγγόμαστε ασυναίσθητα ο ένας πάνω στον άλλο.

σκεφτεί, η μόνη αλάθητη και ευλογημένη φωνή καταπνίγει όλη τη θορυβόδικη και βιαστική εξέλιξη του πολιτισμού. Ποιος είναι πιότερο άνθρωπος και ποιος πιότερο βάρβαρος? Κίνος τάχα ο λόρδος που άμα είδε τα τριμμένα ρούχα του τραγουδιστή έφυγε μανιασμένος από το τραπέζι, που δεν του έδωσε για τον κόπο του μήτε ένα εκατοστημόριο της περιουσίας του, και τώρα χορτάτος κάθεται σε ένα ολόφωτο και πολυτελέστατο δωμάτιο και συζητεί ατάραχα για την υπόθεση της Κίνας, βρίσκοντας πολύ δίκαιους τους σκοτωμούς που γίνονται εκεί πέρα, ο μικρός όμως τραγουδιστής που με κίνδυνο να φυλακιστεί με ένα φράγκο στην τσέπη του κάπου 20 χρόνια τώρα, δίχως να βλάψει κανένα, γυρίζει βουνά και κάμπους διασκεδάζοντας τον κόσμο με το τραγούδι του και τον περιφρόνησαν. Μόνο που δεν τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Και κουρασμένος, πεινασμένος, κατατροπιασμένος, πήγε να ξαπλώσει για ύπνο κάπου πάνω σε τίποτα σαπισμένα άχυρα. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στην απόλυτη σιγαλιά της νύχτας, άκουσα μακριά, μακριά από την πολιτεία, την κιθάρα του μικρόσωμου τυρολέζου και το τραγούδι του.

Όχι, είπα μέσα μου, αθελά μου. Δεν έχεις το δικαίωμα να λυπάσαι αυτόν και να εξοργίζεσαι για την ευδαιμονία του Λόρδου. Ποιος ζήγησε την εσωτερική ευτυχία που φωλιάζει μέσα στην ψυχή του καθενός από τους ανθρώπους αυτούς? Να, τώρα, ο Τυρολέζος κάθεται πάνω σε ένα βρώμικο κατόφλι, κοιτάζει τον λαμπερό φεγγαροφώτιστο ουρανό και τραγουδάει χαρούμενα μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της γεμάτης αρώματα νύχτας. Και στην ψυχή του δεν υπάρχει μήτε παράπονο, μήτε οργή, μήτε μεταμέλεια. Και ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα μέσα στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων, πίσω από αυτούς τους αρχοντικούς ψηλούς τείχους. Ποιος ξέρει, έχουν τάχα μέσα τους τόση ξέγνιαστη, απλή χαρά της ζωής και αρμονία με τον κόσμο, όσοι βρίσκεται μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρωπάκου.

Είναι απέραντη η αγαθότητα και η σοφία, εκείνο που επέτρεψε και διέταξε να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιθέσεις. Μονάχα σε σένα, το ασήμαντο σκουλίκι που με το θράσος και ολότελα παράνομα επιχειρείς να εισχωρήσεις στους νόμους του, στις προθέσεις του. Μονάχα σε σένα φαίνονται σαν αντιθέσεις. Εκείνος με ηρεμία ατενίζει από τα απέραντα φωτεινά ύψη του και χαίρεται την ασύλληπτη αρμονία που μέσα σε αυτήν όλοι σας αντίθετα και αδιάκοπα κινείστε. Φαντάστηκες μέσα στην περηφάνεια σου να αποσπαστείς από τους νόμους του γενικού. Μα όχι, όχι. Και εσύ με τη μικρή και αθλιούτσικη οργή σου για τα γαρσόνια, και εσύ το ίδιο ανταποκρίθηκες στην αρμονική ανάγκη του αιώνιου και του απέραντου. Στην αρμονική ανάγκη του αιώνιου και του απέραντου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για

0: περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
1: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αθαμαντία Μπούρτζινο. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών αύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από σήμερα το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Συγχαρητήρια απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας απίφθινε έκκληση για Εθνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Το πρόβλημα των αιρέσεων και σήμερα φυσικά και των παραθρησκευτικών ομάδων είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνιμο και διαχρονικό και παράλληλο με την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε γενικά στο θέμα των αιρέσεων, θα μιλήσουμε για τα αίτια της ύπαρξής τους, τους λόγους που τροφοδοτούν την ανάπτυξή τους, τον τρόπο δράση τους και για κάποιους από τις μεθόδους προσελητισμού που χρησιμοποιούν πολλές και ποικίλες νεοφανείς αιρετικές αλλά και παραθρησκευτικές ομάδες, όπως έχουν ζητήσει κάποιοι από τους ακρατές εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε για αυτό το θέμα, την επισήμανσή τους. Το γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα των αιρέσεων και της παραθρησκείας είναι πρωτίστως μια πνευματική απειλή, θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον της ελπίδος κατά Χριστόν που έχει ο σύγχρονος ακατήχητος ορθόδοξος χριστιανός. Διεθνώς καταγράφεται μια πραγματικότητα ότι ποικίλες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες αναπτύσσουν μια μεγάλη δραστηριότητα στο θρησκευτικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ερευνητές του φαινομένου, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, μιλούν για ένα είδος υπεραγοράς της θρησκείας, εντός εισαγωγικών φυσικά, όπου προσφέρει στον καταναλωτή, πάλι εντός εισαγωγικών, αυτή η υπεραγορά ποικιλία και κοσμοθεωριών και θρησκευτικών αλλά και ψευδοθρησκευτικών συνταγών που επαγγέλλονται λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής. Αυτή η ψεύτικη θρησκευτική υπεραγορά προσφέρει λύσεις για οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, εθνικά, μέχρι και παγκόσμια προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς σήμερα ξέρουμε ότι διεθνώς οι ομάδες αυτές κινούνται στις πιο διαφορετικές παραδόσεις. Από τον χριστιανικό φονταμενταλισμό μέχρι τις σχέσεις με εξωγήινους. Μιλάμε για ομάδες νεογνωστικές, θεοσοφικές, γκουρουιστικές, εσωτεριστικές, ουφολογικές, αποκρυφιστικές, πνευματιστικές, κατεξοχήν βεβαίως για τις ομάδες της νέας εποχής και βεβαίως μαζί με αυτό το παραθρησκευτικό σκηνικό δεν πάβουν να υπάρχουν και οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Οι ομάδες αυτές, τόσο οι παραθρησκευτικές αλλά και οι σύγχρονες αιρέσεις, διακρίνονται από τις παλαιότερες αιρέσεις σε κάτι πάρα πολύ βασικό, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Στις παλαιότερες αιρέσεις είχαμε να κάνουμε με δογματικές πλάνες που αναμφιβόλως είχαν επιπτώσεις στην πνευματική ζωή και στην Χριστό σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Γνωρίζαμε την ταυτότητα αυτών των αιρετικών ομάδων. Γνωρίζαμε ποιο ήταν το αληθινό τους πρόσωπο. Στις νέες όμως αιρέσεις, όπως και στις διάφορες παραχριστιανικές κινήσεις, πολύ δε περισσότερο και στις παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει μία αλλαγή. Πολλές από αυτές, ιδίως οι παραθρησκευτικές, εμφανίζονται με φιλοσοφικό, άλλοτε με ψυχολογικό, άλλοτε με πολιτιστικό ή και πολλές φορές και παιδαγωγικό προσωπείο. Εμφανίζονται δηλαδή με μία μάσκα, αποκρύπτοντας συστηματικά το πραγματικό τους πρόσωπο και τους αληθινούς τους σκοπούς. Και επιπλέον, πέρα από τα προσωπία με τα οποία δρούν οι αρχικές μητρικές οργανώσεις, πολλές παραθρησκευτικές αλλά και αιρετικές ομάδες αποκρύπτουν μεν από την αρχή το θρησκευτικό ή παραθρησκευτικό πρόσωπο και φυσικά όταν ο ορθόδοξος ποιματικός λόγος έχετε να οριοθετήσει το χώρο της αλήθειας από την πλάνη, όταν έχετε να επισημάνει αυτό το οποίο κομίζουν δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο ή με την ορθόδοξη πίστη, όταν απαιτεί το αυτονόητο ορθόδοξος ποιματικός λόγος ότι στην πατρίδα μας υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, μπορείς να διαδίδεις ό,τι θέλεις, να πιστεύεις ό,τι θέλεις αλλά να μην χρησιμοποιείς προσωπείο, τότε
αυτήν την ορθόδοξη ποιμαντική πράξη, πολλοί εκπρόσωποι αυτών των ομάδων διαμαρτυρόμενοι χαρακτηρίζουν τους ορθόδοξους ποιμένες ως φανατικούς ή και μισαλόδοξους ή πολλές φορές ότι παντού και πάντοτε εμείς ανακαλύπτουμε αιρέσεις ή δήθεν επικίνδυνες ομάδες. Είναι μια πρακτική μόνιμη ακριβώς γιατί κάθε μια από αυτές τις ομάδες που πολλές φορές σχετίζεται με υποοργανώσεις ή οργανώσεις δορυφόρους παγιδεύει ανυποψία στα ονόματα και δυστυχώς υπάρχουν ομάδες παραθρησκευτικές ολοκληρωτικών δομών που εγείρουν απαιτήσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπάρχει μία αντίληψη ότι η προσχώρηση σε μια αιρετική ή παραθρησκευτική ομάδα οφείλεται είτε στη μειωμένη διανοητική ικανότητα, είτε στην αφέλεια ή σε κάποιο άλλο είδους προβλήματα. Αυτού του είδους η αντίληψη φυσικά είναι προβληματική και είναι εσφαλμένη. Θα λέγαμε ότι είναι μια υπεραπλούστευση του προβλήματος που δεν βάζει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Και δυστυχώς αυτή την προβληματική και εσφαλμένη αντίληψη την ακούμε και από πρόσωπα ή και από ποιμένες στις εκκλησίες μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε εποχή γενικότερης κρίσης. Παλαιότερα, όλοι οι άνθρωποι ή μάλλον πολλοί άνθρωποι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας πρωτίστως στην επιστήμη και στην τεχνική. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έγινε ένα λάθος. Απολυτοποιήθηκε η επιστήμη και η τεχνική, αποδεσμεύτηκε από αξίες, αποδεσμεύτηκε από το ευαγγελικό ήθος, αποδεσμεύτηκε από την αγάπη, την δικαιοσύνη, τη μετάνοια και όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα της ανθρωπότητας η επιστήμη, η τεχνική, αλλά πολλές φορές, ακριβώς λόγω ότι αποδεσμεύτηκε από αξίες, ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σε ένα είδος πνευματικής απειλής. Πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερως οι νέοι αναζητούν λύση, αναζητούν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Η επιστήμη και η τεχνική δεν αποτελούν για αυτούς σήμερα την μοναδική απάντηση. Αντιθέτως, σε αυτήν την αναζήτηση νοήματος ζωής έχονται πολλές φορές να κάνουν τις δικές τους προσφορές, τις δικές τους προτάσεις θα λέγαμε, πλήθους διαφόρων νεοφανών αιρετικών ή και παραθρησκευτικών ομάδων. Πολλές από τις ομάδες αυτές θα ασκήσουν κριτική στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό πως η σωτηρία κατά τις κινήσεις αυτές δεν προέρχεται από την άμεση αλλαγή του οποιοδήποτε πολιτικού ή κοινωνικού συστήματος, αλλά η αλλαγή και η βελτίωση και η αυτοσωτηρία προσφέρεται κατά τις ομάδες αυτές μέσω διαφόρων τεχνικών ή σεμιναρίων αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης σύμφωνα με την προσφυλή ορολογία του χώρου. Αυτό, όπως λένε πολλές ομάδες του, γίνεται με την απομάκρυση από τον μέχρι τώρα τρόπο ζωής. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένα ρήγμα με την οικογένεια, με το επάγγελμα, με τον τρόπο ζωής που ο άνθρωπος έχει μέχρι τώρα συνηθίσει. Και οι ομάδες αυτές αντιπροτείνουν και προσφέρουν την ένταξη σε μικρούς καθορισμένους κύκλους, σε μικρές ομάδες που προσφέρουν δίθεν λύσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αυτό το οποίο επιθυμεί πολλές φορές ο σύγχρονος άνθρωπος. Ανθρώπινη σχέση, σταθερό στήριγμα, ζεστασιά, κατανόηση. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που βιώνουν το κενό ή την ανυπαρξία αυτών των μεγεθών από τον οικογενειακό, τον κοινωνικό ή το φιλικό τους περίγυρο, τότε ενθουσιάζονται, εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον αρχηγό ή στην ομάδα και φυσικά με την κατάλληλη χειραγώγηση, τότε η ομάδα ή ο Μεσσίας
ή ο γκουρού ή ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τους χειραγωγεί και ουσιαστικά παίρνει όλες τις αποφάσεις για τη ζωή του. Γνωρίζουμε όλοι ότι και παλαιότερα πολλοί άνθρωποι λάτρευαν διάφορα είδωλα. Σε αυτά τα είδωλα που λάτρευαν οι διάφοροι άνθρωποι, στη σημερινή εποχή έχει προστεθεί και το είδωλο μιας κακής νοούμενης ψυχολογίας. Υπάρχουν με τη βοήθεια αυτών των ειδώλων, των ψευδών θεοτήτων, των υποκατάστατων της αληθινής πίστης, των λατριών που εμπνεύστηκε ο άνθρωπος, η ελπίδα πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα και η γη θα μεταβληθεί σε ένα πραγματικό παράδεισο. Δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι σίγουρο πως η εκοσμίκευση, δηλαδή η χωρίς το Θεό θεώρηση του κόσμου, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο έχει ανυψωθεί, θα λέγαμε, σε επίπεδο θρησκείας. Ήτανε μόνιμες οι υποσχέσεις ότι για να λυθούν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει αυτή η διάζευξη και η ρήξη με ό,τι είχε σχέση με την πίστη στο Θεό. Στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του καιρού οι απαντήσεις όλες προέρχονταν αγνοώντας την πραγματικότητα της πίστεως, το γεγονός της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ένα νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος ενταχθεί σε μια τέτοια αιρετική ή παρασχεθική ομάδα, πιστεύει πως καλύπτει εκεί τις πνευματικές του ανάγκες. Και όσο τα χρόνια προχωρούν και ταυτίζεται με την ομάδα, είναι δύσκολο να ξαναπροβληματιστεί, να ξαναξιολογήσει την πορεία του και να αποδεσμευτεί. Όχι ανέφικτο. Είναι δύσκολο. Έχει αναζητήσει εκεί την αναγνώριση, τη συντροφικότητα, τη ζεστασιά, την ειρήνη, την αρμονία. Αναζητεί εκεί ένα προσανατολισμό και μια βεβαιότητα για το μέλλον. Είναι μεγέθη και πραγματικότητες που είναι πολύ δύσκολο να τις ξανααξιολογήσει, αν όντως αυτά ισχύουν, για να μπορέσει να ξαναπρογραμματίσει τη ζωή του.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές ή και παραθρησκευτικές ομάδες και συνοψίζοντας ουσιαστικά την σχετική προβληματική, θα πρέπει να πούμε ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες προσφέρουν, θα λέγαμε, μια δυνατότητα εξόδου από την κοινωνία της αποτυχίας και καλλιεργούν την αίσθηση στα μέλη τους της εισόδου σε μια σεσωσμένη οικογένεια, σε έναν μοναδικό παράδεισο, σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη κοινωνία διαφορετικού μεγέθους. Υπόσχονται λύσεις και ταυτίσεις και τρόπους που δίνουν έναν άλλο προσανατολισμό που δήθεν θα τους απαλλάξει από τη σύγχυση ή την αναγκαιότητα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ποικίλα αίτια που οδηγούν πολλές φορές νέους ανθρώπους ή και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγκαλιά αυτών των κινήσεων, τότε θα έπρεπε να εντάξουμε σε αυτά την κρίση των αξιών, τα υπαρξιακά κενά, τη θρησκεία της εκοσμίκευσης, την αναζήτηση νοήματος, τον υπαρξιακό φόβο, την πλήξη, την δίψα για αγάπη και ζεστασία που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, την περιέργεια, την δίψα για εμπειρίες. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες υπόσχονται άλλου τύπου εμπειρίες. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ένα τεράστιο ποιμαντικό κενό, όπως είναι η έλλειψη ουσιαστικής κατήχησης και γνώσης της ορθόδοξης πίστης κατά τρόπο υπεύθυνο, τον προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι ενορίες μας, ορισμένες φορές την αρνητική εικόνα για τον Θεό Πατέρα που καλλιεργήσαμε εμείς οι ίδιοι από σφάλματα. Αυτές οι αιτίες είναι κάποιες από τις πιο βασικές που έχουν ένα βαθμό ευθύνης στο να οδηγούνται οι άνθρωποι και να εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις. Ταυτοχρόνως όμως αυτού του είδους οι αιτίες θα πρέπει να συσχετιστούν και με μια μορφή προσφορών από αυτές τις ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι προσφορές ή οι λύσεις που οι ομάδες αυτές δίνουν? Η λέξη γνώση, άμεση γνώση, η λέξη δύναμης, ο όρος απόκριφη επιστήμη, η εύκολη λύση, η υπέρβαση των αδιεξόδων, η υπέρβαση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, η προσφορά πνευματικών στηριγμάτων, είναι κάποιες από τις λύσεις ή από τις μεθόδους marketing που αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν ακριβώς για να πείσουν τα νέα μέλη τους την ανάγκη για να μπορέσουν να ενταχθούν κατά τρόπο πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό στην κίνηση και πιο βαθύς και πιο χρονοβόρο παραμονή στην κίνηση. Σημαίνει δυστυχώς όμως πιο μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει κάποιος να πεμπλακεί από αυτές τις κινήσεις όταν θα διαπιστώσει ότι έκανε λάθος. Τα πάντα έξω από αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές και τις παραθρησκευτικές, πολλές φορές δαιμονοποιούνται, δηλαδή θεωρούνται υπεύθυνα για αυτή την κακή κατάσταση του κόσμου. Και η εκκλησία και η οικογένεια και η πολιτική είναι κομμάτια αυτουνού του κατεστημένου. Αυτουνού του κατεστημένου που θα πρέπει το νέο μέλος να το υπερβεί. Και πώς θα το υπερβεί? Με διάφορες ψυχολογικές μεθοδεύσεις στις οποίες υποβάλλεται το θύμα μέσα στην νέα πια οργάνωση και η αντίληψη που καλλιεργείται για τη διαφορά ανάμεσα στο μέσα της οργάνωσης και στον κόσμο έξω από την οργάνωση, έξω από τη σωτηρία. Μέσα στην αίρεση, μέσα στην υπάρξη και οργάνωση είναι ο χώρος σωτηρίας, απ' έξω είναι το χάος. Απ' έξω είναι όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία έχουν ευθύνη για το χάος, το μίσος, την εγκληματικότητα, για αυτό το οποίο ζούμε.
αυτή η διάκριση ανάμεσα στο μέσα το οποίο προσφέρει η ομάδα και στο έξω το οποίο έχει διαβολοποιηθεί και αποτελεί οτιδήποτε είναι έξω από την κίνηση, δεν είναι μόνο ένα είδος τοπικής απόστασης, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η απόσταση που καλλιεργεί η αίρεση ή η κίνηση ανάμεσα στην ιδεολογία της ομάδος και φυσικά εν προκειμένου σε εμάς η ιδεολογία της ομάδος αντιδιαστέλλεται βεβαίως από την πληρότητα και τη μοναδικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, το οποίο ως θησαυρό κομίζει και κρατά και με το οποίο ζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, προσφορά λύσης δεν είναι το πρόσωπο του Χριστού, η ουσιαστική γνώση και το εκκλησιαστικό και λατρευτικό ήθος της Εκκλησίας μας. Προσφορά λύσης είναι πάντα η ένταξη στην ομάδα, η αποδοχή της ιδεολογίας της και φυσικά του τρόπου ζωής που αυτές οι κινήσεις καλλιεργούν. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι πολλές φορές αυτές οι ομάδες λειτουργούν και ως υποκατάστατα του ευαγγελικού ήθους. Γιατί χρησιμοποιούν πρακτικές που καθυλώνουν ψυχολογικά αλλά και εντυπωσιάζουν εξωτερικά. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένας βομβαρδισμός αγάπης. Το υποψήφιο θύμα, μέσα από αυτόν τον βομβαρδισμό αγάπης, πιστεύει ότι μέσα στην αιρετική, την παραθρησκευτική κίνηση βρήκε κατανόηση, βρήκε ζεστασιά, βρήκε αγάπη, βρήκε ασφάλεια. Και όταν προϊόντος του χρόνου εντάσσεται όλο και πιο βαθιά, τότε όμως τα πράγματα δεν είναι πραγματικότητα και λένε ειδικοί, αντιστρέφονται. Γιατί αυτή η αγάπη μεταφράζεται σε ένα είδος ψυχολογικής εξάρτησης, σε μια επιμονή για πλήρη υποταγή. Και πολλές φορές καταλήγουμε και σε ένα είδος ψυχολογικής τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις τροφοδοτούν επίσης ένα κατά έναν τρόπο συστηματικό μία αιμονή. Ότι δεν έχουν θεία αποστολή ή άλλοτε έχουν ανθρωπιστικές επιδιώξεις ή άλλοτε έχουν αποκαλύψεις, άλλοτε είναι πρικισμένοι με θαυματουργικές δυνάμεις και συχνά ανακοινώνουν επερχόμενους καταστροφικούς κινδύνους ή το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Δεν διστάζουν πολλές αιρετικές κινήσεις να δώσουν και ακριβή ημερομηνία για να γίνουν πιστευτοί. Η μη πραγματοποίηση βέβαια των ψευδοπροφητιών δεν τους στέλνει την αξιοπιστία. Γιατί, αφού έχει αποδομηθεί η προσωπικότητα των μελών, είναι ικανοί να πείσουν τους οπαδούς τους ότι ο Κύριος, κατά την αγάπη του, άκουσε τις προσευχές του και ανέβαλε φυσικά την λήξη της προθεσμίας. Πολλές φορές στις ομάδες αυτές συναντούμε ανθρώπους που έχουν μια δύναμη γοητείας και θυμίζει λίγο τον Απόστολο Παύλο εκεί που λέει προς Τιμόθεον επιστολή στην πρώτη για ανθρώπους πονηρούς και γόητες, πλανώντες και πλανόμενους. Αυτή η αίσθηση της γοητείας τους δίνει μια ευχαίρεια επικοινωνία με τους άλλους. Και αυτού του είδους η γοητεία λειτουργεί σαν το δίκτυο το οποίο παγιδεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γοητευμένος ο οπαδός από τον δάσκαλο ή τον σωτήρα ή τον γκουρού της οργάνωσης πολλές φορές καθυλώνεται και αναπτύσσει ένα είδος εξάρτησης άνευ όρων μαζί του. Έχουμε τη διαδικασία μιας ψυχικής υποδούλωσης και μιας διανοητικής χειραγώγησης, όπου ο Μεσσίας, ο δάσκαλος, ο αρχηγός ή ο γκουρού γοητεύει. Στη συνέχεια αποδομεί τον καινούργιο παδό, καλλιεργεί ένα καινούργιο είδος συναισθηματικού κόσμου, θέτει σε αμφιβολία όλο το παρελθόν του, το αποκόπτει από τις ρίζες του, οικογενειακές, πνευματικές, κοινωνικές
και φυσικά ο οπαδός, αφού θα έχει πια αδειάσει από τον παλιό του εαυτό, θα έχει αποδομηθεί η αρχική του προσωπικότητα, τότε πια είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος και τελικά καλύτερα διαθέσιμος να υποστεί την πλήση του εγκεφάλου. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα κύριο ερώτημα. Μπορούν οι άνθρωποι να τα αποφύγουν όλα αυτά? Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Μπορούμε να μην παγιδευτούμε σε καμία αιρετική ή παραθρησκευτική κίνηση, γνωρίζοντας σε βάθος, σε πλάτος και σε μήκος τον πλούτο και το θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως μας, όπως αυθεντικά βιώνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας.

αγαπητοί ακροατές, ακούσε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κρατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο, δεν είναι δηλαδή ένα απλό, έχει πολλές δυνατότητες και πολλές δυνάμεις μέσα του. Είναι ένα πολύπλοκο, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος πραγματικά είναι μυστήριο, το μυστήριο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Αποτελείται από ψυχή και σώμα και είναι αυτό που λέμε το συναμφότερο. Ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα, αλλά αυτή η ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος είναι ένα «ον» το οποίο, στο οποίο είναι ενωμένο, ενωμένη πάρα πολύ στενά η ψυχή με το σώμα. Και η ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως ενέργεια πανταχού του σώματος σε στην. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, αλλά θα έπρεπε από τη δημιουργία του να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή απλώς τρισύνθετος, δεν αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Είναι δυσύνθητος ο άνθρωπος, είναι υλικοπνευματικό νόον, να το πούμε έτσι. Αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά από τη φύση του πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όταν δούμε το μυστήριο του ανθρώπου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματικών, ψυχικών παθών και ενεργειών και φυσικά υπάρχουν και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βασική αρχή της θεραπευτικής επιστήμης την οποία έχει η Εκκλησία μας, δηλαδή αυτή είναι τη θεραπευτική μέθοδο, την θεραπευτική αγωγή την οποία έχει η Εκκλησία. Επομένως, το σημερινό θέμα θα είναι αυτό. Θα είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών, σωματικών, πνευματικών, ψυχικών ασθενειών και η θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο θέμα, αλλά φυσικά θα τονίσουμε μόνο τα πιο απαραίτητα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει ενότητα της θεραπείας από θεολογικής πλευράς. Και αναγκαστικά για να το πω αυτό πρέπει να επανέλθω στην της πτώσεως ζωή και κατάσταση του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί όταν βλέπουμε το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό πριν την πτώση και τι έγινε ακριβώς μετά την πτώση, τότε βλέπουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον άνθρωπο, την ασθένειά του και τη θεραπεία του. Με τη δημιουργία του ο άνθρωπος είχε μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Δηλαδή, η ψυχή ήταν φωτισμένη, φωτιζόταν από το Άγιο Πνεύμα, από τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Η ψυχή δεχόταν τη χάρη του Θεού και αυτή τη διαπόρθμευε στο σώμα, την διοχέτευε στο σώμα. Γι' αυτό και το σώμα δεν είχε ανάγκη από πολλή τροφή, ήταν υγιές το σώμα του ανθρώπου πρώτης πτώσεως. Ενώ, οπότε, η ψυχή έτρεφε το σώμα, λάμβανε τη χάρη του Θεού, την διοχέτευε αυτή στο σώμα, ήταν λαμπρό το σώμα του ανθρώπου και από εκεί ακτινοβολούσε διά του σώματος αυτή η χάρη του Θεού σε όλη την κτήση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με την πτώση την οποία υπέστη ο Αδάμ, την αμαρτία την οποία διέπραξε, τι ακριβώς έγινε? Έγινε ανατροπή όλης αυτής της καταστάσεως. Έγινε μια πραγματικά διάσπαση. Επήλθε μια διάσπαση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, η ψυχή τρεφόταν από τη χάρη του Θεού. Τώρα δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η ψυχή δεν τρέφεται από τη χάρη του Θεού και θέλει να τραφεί και απομυζά το σώμα. Δηλαδή πιέζει το σώμα για να της δώσει τη δυνατότητα να ικανοποιεί όλες εκείνες τις ανάγκες τις οποίες έχει. Έτσι αναπτύσσονται τα ψυχικά πάθη. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ζήλια, ο φθόνος κτλ. Το σώμα δεν τρέφεται τώρα πια μετά την πτώση από την ψυχή δια της χάρητος του Θεού. Δηλαδή η χάρις του Θεού δεν περνάει από την ψυχή για να πάει στο σώμα. Άρα δεν τρέφεται από την ψυχή και τη χάρη, θέλει όμως να τραφεί και έτσι τώρα επιδιώκει να τρέφεται από την κτήση. Δηλαδή προηγουμένως δεν είχε τόση ανάγκη από τα υλικά αγαθά, τώρα πια έχει ανάγκη να τραφεί και αναπτύσσει περισσότερο τα πάθη, δηλαδή αναπτύσσεται από μυζά από την κτήση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται τα σωματικά πάθη, δηλαδή η γαστριμαργία, η λεμαργία, η ειδονή, η ακράτεια και βέβαια αυτό δημιουργεί και τα οικολογικά προβλήματα. Γιατί όταν απομυζά ο άνθρωπος από τη φύση, γιατί θέλει πολλές ανάγκες, τότε η φύση δημιουργεί, έχει αυτό το οικολογικό πρόβλημα. Μολύνεται η φύση από την υπερπαραγωγή προκειμένου να τραφεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχής και σώματος και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά την πτώση έχουμε αυτή την αντιστροφή των πραγμάτων. Και επομένως τώρα πρέπει να επανέλθουν, αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας, όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν στην, όσο το δυνατόν στην πρώτη πτώση ζωής. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει με την αγωγή την οποία ζει, έχει κανείς μέσα στην Εκκλησία μάλλον, με την αγωγή πρέπει η ψυχή να αρχίζει σιγά σιγά να αποδεσμεύεται από τις ανάγκες της και τις σχέσεις της με το σώμα. Οπότε πρέπει να προσεύχεται προς το Θεό ώστε να γίνει αυτή η επανασύνδεση της ψυχής με τη γεννήτρια του ουρανού και να αρχίσει πάλι να δέχεται τη χάρη του Θεού. Το σώμα δεν πρέπει να απομυζά από την κτήση, πρέπει και αυτό σιγά σιγά να προσαρμόζεται και αυτό γίνεται με την νηστεία, την εγκράτεια. Μαθαίνει το σώμα να μην αναζητά όλες τις ικανοποιήσεις από την κτήση. Οπότε λοιπόν η ψυχή στρέφεται προς το Θεό, το σώμα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κτήση με την νηστεία και την εγκράτεια και έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο όλο στην αλότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει η ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή και επιστήμη. Προσπαθεί να επαναφέρει τα πράγματα όσο είναι δυνατόν στην πρώτη πτώσεως ζωή.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο σημείο για να τονίσω τις αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, ενώ η θεραπεία την οποία ασκεί η Εκκλησία αποβλέπει στο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην φυσική του πορεία, ώστε η ψυχή να τρέφεται περισσότερο από τη χάρη του Θεού και να παρασύρει το σώμα και το σώμα να αποδεσμεύεται από τα υλικά αγαθά και να ακολουθεί την ψυχή στην πορεία της προς τον Θεό ενώσεως και της θεώσεως. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τώρα εδώ τις άλλες, τις λεγόμενες αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, πολλοί προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο αποσπασματικά. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το πρώτο, έχουμε τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στηρίζεται στην ιδεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε ιδεολογία, εννοούμε τη θεωρία του Πλάτωνος, για παράδειγμα, η οποία ήταν ιδεοκρατική άποψη και φιλοσοφία, ότι υπάρχει το ανώτατο νόν που λέγεται Θεός και μέσα σε αυτό το όν είναι ο κόσμος των ιδεών. Εκεί υπήρχε η ψυχή του ανθρώπου, η οποία ήταν αγέννητη και ζούσε η ψυχή αυτή στην απόλυτη ευδαιμονία. Όμως αισθάνθηκε κορεσμό και κινήθηκε προς την κτήση έξω από τον κόσμο των ιδεών. Και επειδή ακριβώς κινήθηκε, τότε το ανώτατο αυτόν όν την τιμώρησε και την έκλεισε μέσα στο σώμα. Η ψυχή του ανθρώπου όμως, λέγει ο Πλάτων, έχει ανάμνηση του κόσμου των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως και θέλει να επιστρέψει σε αυτόν. Και αυτό λέγεται μυστικισμός. Δηλαδή προσπαθεί με διαφόρους τρόπους η ψυχή να αφήσει το σώμα, γιατί θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό, είναι φυλακή της ψυχής, και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτή είναι μια ιδεοκρατική αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη, και φαίνεται το πώς η φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη του Πλάτωνος, προσπαθεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτή η πραγματική θεραπεία. Ο Αριστοτέλης κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο και φυσικά και όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι. Οπότε βλέπετε τη φιλοσοφία που προσπαθεί να μιλάει για τη σωτηρία του ανθρώπου ως μια επιστροφή της ψυχής στον κόσμο των ιδεών, στην απόλυτη ευδαιμονία, και θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό. Δεύτερον, έχουμε την ψυχολογία, η οποία ψυχολογία ενδιαφέρεται για μια ισορροπία του ανθρώπου, ισορροπία με τον εαυτό του και ισορροπία με το περιβάλλον. Αυτό κάνει στην πραγματικότητα η σύγχρονη ψυχολογία. Πάμε τώρα τρίτο στην ιατρική επιστήμη, η οποία η ιατρική επιστήμη ασχολείται με το σώμα του ανθρώπου, όπως θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα ζώα. Ασχολείται με τα ζώα και ασχολείται με τον άνθρωπο. Η ιατρική δεν βλέπει τον άνθρωπο στην ολότητά του, αλλά τον βλέπει μόνο ως ένα όργανο το οποίο έχει και τη βλάβη των οργάνων. Τα πειράματα που γίνονται, γίνονται σε ζώα, σε ποντίκια κτλ. Και τα συμπεράσματα από τα πειράματα αυτά τα χρησιμοποιεί ως φάρμακα για να θεραπεύσει διάφορες σωματικές ασθένειες. Οπότε η ιατρική, και μάλιστα του δύο τελευταίους αιώνες, όπως παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε, είναι σαν να είναι μια μηχανή ο άνθρωπος και θέλει απλώς να τη θεραπεύσει. Κάνει μια θεραπεία, αλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο σώμα. Γι' αυτό και χρειάζεται, και πολλές φορές έχουν και τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο, προκειμένου να ισορροπήσουν τα πράγματα. Επίσης, η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με το να δημιουργήσει τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει και ένα περιβάλλον σωστό και μια κοινωνία σωστή στην οποία ζει, κινείται, εργάζεται, συμπεριφέρεται. Έτσι καταρτίζονται από την κοινωνιολογία, από τα διάφορα συστήματα, καταρτίζεται ο φιλελευθερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο έθνος σοσιαλισμός, με διάφορες εκφορές όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός κτλ. Δηλαδή, επιδιώκει να ρυθμίσει, όπως το θεωρεί κάθε θεωρία, να ρυθμίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζει ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί
ότι όταν υπάρχουν καλές κοινωνικές συνθήκες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται με ένα φυσιολογικό τρόπο. Φυσικά, δεν αρνούμαστε όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Δεν αρνούμαστε τη φιλοσοφία που κάνει την εργασία της, μάλιστα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η λεγόμενη μεταφυσική. Δεν αρνούμαστε τα επιτεύγματα της ψυχολογίας που μπορεί να ηρεμήσει και επιδιώκει να ηρεμήσει τον άνθρωπο στη λογική του και στη συμπεριφορά του και στα συναισθήματά του. Δεν αρνούμαστε την επιστήμη της ιατρικής που επιδιώκει να θεραπεύσει το σώμα του ανθρώπου. Δεν αρνούμαστε εξ ολοκλήρου και την κοινωνιολογία, η οποία προσπαθεί να καταρτήσει σωστές κοινωνικές, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα ζει ο άνθρωπος. Αλλά όμως λέμε ότι κάθε ένα από αυτά, όταν τα βλέπει κανείς μεμονωμένα, δεν έχουν επάρκεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις για να δούμε στην ολότητα και να βοηθήσουμε στη θεραπεία του ανθρώπου. Οπότε έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο για να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών. Μιλάμε για ασθένεια και όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, η ασθένεια είναι ως αδυναμία της φύσεως. Υπάρχουν πολλές ασθένειες, πολλά είδη ασθενειών. Δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε μόνο στο σώμα ή μόνο στον κόσμο των ιδεών ή στον κόσμο των λογισμών και των συναισθημάτων. Υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών, οι οποίες ασθένειες μάλλον στον άνθρωπο έχουν μια αλληλεπίδραση. Η μία επιδρά πάνω στην άλλη. Επομένως, η θεραπευτική της Εκκλησίας βλέπει το θέμα στην ολότητά του. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στα εξής. Υπάρχουν πολλές ασθένειες και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενειών. Πρώτα-πρώτα, είναι οι πνευματικές, ψυχικές ασθένειες, τις οποίες επισημαίνει η Ορθόδοξη Θεολογία, η ασκητική της Εκκλησίας μας, ο ιερός ησυχασμός, όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου και χάνει την επικοινωνία του με το Θεό. Έχουμε μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές για αυτό το θέμα. Απλώς εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής κατά την πατερική παράδοση. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος σχιζοφρενής για να είναι ψυχοπαθής. Ο ορισμός της ψυχοπάθειας στη αποπατερικής απόψεως είναι ότι η ψυχοπάθεια υπάρχει στον άνθρωπο εκείνον που δεν λειτουργεί η νοερά ενέργεια μέσα του. Όταν δηλαδή ο νους του ανθρώπου είναι γεμάτος από λογισμούς, όχι μόνο κακούς, αλλά και καλούς λογισμούς.

Οι ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από λογισμούς, από τύψεις, από ενοχές. Είναι θέματα τα οποία πορέουν από κοινωνικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα συναισθήματα. Είναι θέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα κακής αγωγής που συνάντησε ο άνθρωπος αυτός στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε, και στον κοινωνικό χώρο στον οποίο έζησε. Είναι οι τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν, οι οποίες τον τραυμάτισαν. Οι οποίες τραυματικές εμπειρίες προέρχονται από πολυπαραγωγικά αίτια, από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή χάθηκε ο τρόπος συγκροτήσεως της κοινωνίας και της οικογένειας. Οπότε αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς και στα συναισθήματα. Τρίτον, είναι οι νευροβιολογικές ασθένειες και παθήσεις. Δηλαδή, είναι παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Με αυτά ασχολείται η νευρολογία και η ψυχιατρική. Είναι οι ψυχώσεις και είναι οι νευρώσεις, οι οποίες δυστυχώς στις ημέρες μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε με αυτά ασχολούνται οι ψυχίατροι, κυρίως οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, για να φέρουν μια ισορροπία σε αυτό το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος έχει διάφορα όργανα, έχει την καρδιά με την οποία ασχολείται ο καρδιολόγος, έχει τα πνευμόνια, ο πνευμονολόγος, έχει διάφορα άλλα, το στομάχι και τα λοιπά, διάφορα όργανα, έτσι και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και το λεγόμενο κεντρικό σύστημα που είναι στον εγκέφαλο και το περιφερικό νευρικό σύστημα που είναι σε όλο το σώμα, υφίσταται διάφορες κακώσεις από διάφορα προβλήματα και τα οποία έχουν αυξηθεί στις ημέρες μας. Άρα οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι χορηγούν φάρμακα τα οποία ελέγχουν τις βιοχημικές εργασίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Και μερικές φορές, επειδή ακριβώς ελέγχουν, δημιουργούν θλίψεις, στενοχώριες, πολλές φορές γίνονται διάφορες αναστατώσεις μέσα στον ψυχικό κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία νευρολόγων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, αλλά κυρίως και πνευματικών πατέρων. Τέταρτον, είναι οι σωματικές ασθένειες, οι οποίες σωματικές ασθένειες προέρχονται από τα γονίδια της γυράνσος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, από το πρώτο κύτταρο, από το οάριο το οποίο γονιμοποιείται, πριν ακόμη δημιουργηθούν ιστοί, πριν διαφοροποιηθούν τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα, από την πρώτη στιγμή υπάρχουν πολλά γονίδια τα οποία θεωρούνται και λέγονται γονίδια της γυράνσος και των διαφόρων ασθενειών. Και επομένως έρχονται διάφορες ασθένειες σε όλη μας τη ζωή. Και φυσικά υπάρχουν και τα αντιγόνα τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου και μικρόβια, και όλα αυτά προκαλούν θλίψεις και απογοητεύσεις στους ανθρώπους. Και πέμπτον, υπάρχουν οι δαιμονικές ασθένειες, οι οποίες ενεργούν από την επίδραση των δαιμόνων και ενεργούν οι δαίμονες μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τις ζήλιες, τους φθόνους, τις αντιπάθειες και ακόμη μέσα από τα πάθη που υπάρχουν στον άνθρωπο και μερικές φορές, όπως το βλέπουμε και στα Ευαγγέλια, αλλά και στη σύγχρονη παράδοση και προοπτική, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει και τον εγκέφαλο του ανθρώπου και δαιμονίζει τον άνθρωπο και μιλάει μέσα από τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τις λειτουργίες της εκφοράς του λόγου του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι οι δαίμονες ενεργούν μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τα συναισθήματα, γι' αυτό και όποιος έχει συναισθήματα και είναι ευαίσθητος στο συναισθηματικό κόσμο και με τους κατάλληλους λογισμούς, αυτός αρρωσταίνει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν ο άνθρωπος δίνει δικαιώματα στο διάβολο, τότε εισέρχεται μέσα στον εγκέφαλο, την Ακρόπολη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καταλαμβάνει όπως έχουν το κάστρο και πάνω είναι η Ακρόπολη, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και τότε ο άνθρωπος δαιμονίζεται και μιλάει μέσα από τον άνθρωπο, μιλάει το δαιμόνιον. Επομένως,
Έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές ασθένειες. Είναι οι πνευματικές ασθένειες, είναι οι ψυχολογικές ασθένειες, είναι ακόμη οι νευρολογικές ασθένειες, είναι οι σωματικές διαφόρων οργάνων του σώματος και βεβαίως είναι και οι δαιμονικές ασθένειες. Και εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ αυτών των ασθενειών υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή η μία επιδράσει την άλλη. Παράδειγμα, σε έναν άρρωστο σωματικά άνθρωπο, όταν κάποιος αρρωσταίνει στο σώμα του, είναι άρρωστο σωματικά, τότε προκαλούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Στενοχωριέται γιατί αρρώστη. Είναι άρρωστο σωματικά, τότε προκαλούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Στενοχωριέται γιατί αρρώστησε. Και αρχίζει

δημιουργούνται και σωματικές ασθένειες. Γιατί κάποια στιγμή σωματοποιείται αυτό το άγχος το οποίο έχει μέσα του. Που το άγχος πολλές φορές προέρχεται και από τους κακούς λογισμούς. Σε ένα πνευματικά άρρωστο, όταν ο άνθρωπος χάνει την επικοινωνία με τον Θεό, τότε δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Και προκαλούνται και δημιουργούνται μάλλον και σωματικά προβλήματα. Μερικές φορές προέρχονται και δαιμονικές καταστάσεις. Διότι όταν απομακρύνεται από τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό, δίνει δικαιώματα στο διάβολο που είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, τότε έρχεται και ο δαιμονισμός. Είτε μέσα από λογισμούς, είτε μέσα από συναισθήματα, είτε μέσα από πάθη, είτε ακόμη και μέσα από τις σωματικές ενέργειες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πνευματικών, σωματικών και ψυχολογικών και ακόμη και νευρολογικών. Υπάρχουν επιδράσεις. Η μία έχει επίδραση πάνω στην άλλη. Τι χρειάζεται να γίνει? Πρέπει να υπάρχει διάκριση πνευμάτων, να ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η ασθένεια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ιατρών και των πνευματικών πατέρων, των ιερέων, μεταξύ των ψυχιάτρων, των γιατρών, των ψυχολόγων και των πνευματικών πατέρων. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει συνολικά και στην ψυχή και στο σώμα. Δεν τελείωσε το θέμα, θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Λιμενάρχη, θα θέλαμε να σας καλησπερίσουμε σε αυτήν την όμορφη βραδιά, σε αυτόν τον πραγματικά μαγικό τόπο. Η σημερινή βραδιά, ενταγμένη στα πλαίσια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος, είναι αφιερωμένη, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, στην Πολιούχο της Πόλεως, την Αγία Παρασκευή. Και βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε είναι η αυλή της Αγίας Παρασκευής. Μαζευτήκαμε λοιπόν στην αυλή της απόψε για να παρουσιάσει η σχολή βυζαντινής μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ήμουνους αφιερωμένους στην Αγία Παρασκευή, αλλά να μας ταξιδέψει και στο παραδοσιακό τραγούδι. Μια σχολή η οποία λειτουργεί με την καθοδήγηση και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Χρυσοστόμου, εδώ και 20 χρόνια. Η σημερινή βραδιά, όπως είπα και πριν, μυρίζει από τη μια λιβάνη, μιας και θα ψάλουμε για τη χάρη της, και απ' την άλλη μυρίζει θάλασσα, μιας και βρισκόμαστε στις ακτές του Εβοϊκού. Γι' αυτό λοιπόν να ταξιδέψουμε όλοι μαζί απόψε και στη χάρη της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στον Εβοϊκό κόλπο στον οποίο βρισκόμαστε. Ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο κύριο Σέρα να έρθει να μας κάνει έναν χαιρετισμό.
2: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, δεν θα επεκταθώ σε χαιρετισμούς περαιτέρω για λόγους συντομίας. Είναι η πέμπτη μέρα των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδος, η οποία οργανώνεται από τον Δήμο Χαλκιδαίων και από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, και είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, και η Χαλκίδα γενικώς και η πόλη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Αυτό ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια. Δίπλα μας, εδώ στην Αυλίδα, είχε μαζευτεί ο στόλος των Αχαιών για να ξεκινήσει για την Εξαρτία, για την Τρία. Αργότερα άρχισε η Χαλκίδα, όταν είχε έρθει σε μια μεγάλη ανάπτυξη, να ιδρύει αποικίες. Ίδρυσε αποικίες στη Νότιο Ιταλία, στη Σικελία, στη Χαλκιδική, και με το στόλο της όργωνε όλο το Αιγαίο. Αργότερα διέθεσε τριήρης, πολεμικά πλοία δηλαδή, τα οποία τα διέθεσε και έλαβαν μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και εξακολούθησε να συμμετέχει σε ό,τι δραστηριότητες υπήρχαν στη θάλασσα, και φτάσαμε στο 1821, όπου στον ναυτικό αγώνα των Ελλήνων αναδείχθηκαν μεγάλες φυσιογνωμίες, μία από τις οποίες είναι ο Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος κατάγεται από τα Φύλλα. Η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος έχει δημιουργήσει, το είπε νωρίτερα και ο Πρεσβύτερος, έχει δημιουργήσει μία σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, η οποία επιτελεί ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, και η φήμη της έχει ξεπεράσει τα τοπικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως μας και έχει φτάσει μέχρι το Δημότιχο, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Μέγαρα, και τελευταία πήγε και στη Σπάρτη, και έπεται η συνέχεια. Και αυτό οφείλεται στους δύο χωράρχες, τον κύριο Κοκορίγκο, τον συμμαθητή μου και φίλο μου από τη Σχολή Ευελπίδων, και στον κύριο Δήμο Τσίμπο, αλλά επίσης συμβάλλει πάρα πολύ και η ορχήστρα της παραδοσιακής μουσικής Γέφυρες, με τον κύριο Ανδρέα. Συγγνώμη, Ανδρέα, τώρα το ξεχνάω το επίθετος. Έτσι. Σκάνδαλος. Εύχομαι να περάσουμε ωραία απόψε, και είναι σίγουρο αυτό. Καλή διασκέδαση σας εύχομαι.
3: Του Αυγουστού απόψε είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Αγίας Παρασκευής. Το πρώτο μας τροπάριο είναι από την ακολουθία του Εσπερινού και πιο συγκεκριμένα το πρώτο τροπάριο της Λυτής.

Στη συνέχεια θα ακουστεί το δοξαστικό του Εσπερινού.

επόμενο τροπάριο είναι από την ακολουθία του όρθρου και είναι το δοξαστικό των ένων. Ναι.

συνέχεια θα ακουστεί το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού.

Επόμενος σταθμός μας θα είναι το γνωστό σε όλους Θεοτό και Παρθένε, μελοποιημένο σε 8 ήχη απόδοση.

Τελευταία για απόψε τροπάρια θα ακουστούν δύο απολυτίκια. Το πρώτο από το βιβλίο του Μηναίου και το δεύτερο το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής, το σχετικό με την πόλη της Χαλκίδος.

Η ζωή του ναυτικού γράφεται στην αρμύρα. Με μια μάνα να καρτερεί στον κάβο για να σφίξει στην αγκαλιά της το θαλασσοδαρμένο της παλικάρι που επέστρεψε από τα πέλαγα. Όταν έρχεται η ώρα να τον αποχαιρετήσει για τον νέο μπάρκο, κάνει την καρδιά της πέτρα. Τον κοιτάζει στα μάτια, τον σταυρώνει και η μητρική ευχή γίνεται φυλαχτό στα ανοιχτά. Του ψιθυρίζει να μην φοβάται τη θάλασσα, γιατί οι προσευχές της γίνονται ασπίδα του. Ανάβει το καντήλι, γονατίζει και παρακαλεί την Αγιά Παρασκευή να προστατεύει το σπλάχνο της και τον Άγιο Νικόλαο να κρατά σταθερό το τιμόνι για όλα τα αρμενάκια του κόσμου.

Το θαλασσάκι μου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια του Αιγαίου. Ένας αιγαιοπελαγίτικος θρήνος και μια βαθιά προσευχή με ρίζες που εντοπίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Το τραγούδι είναι η φωνή των νησιωτών που παρακαλούν τη θάλασσα να μερώσει, να μην θαλασσοδέρνουν τα καράβια και να επιστρέψει σόους και αυλαβείς τους δικούς τους ανθρώπους πίσω στη στεριά. Συνδέθηκε άρρηκτα με τους φουγκαράδες της Καλύμου. Κάθε Μάρτιο οι άντρες έφευγαν για μήνες προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής για το άκρως επικίνδυνο ψάρεμα σφουγγαριών. Οι γυναίκες που έμεναν μόνες πίσω μετρούσαν τις μέρες τραγουδώντας αυτόν τον σκοπό, προσθέτοντας συχνά δικά τους αυτοσχεδιαστικά δίστιχα γεμάτα καημό. Μέσα στη γλυκιά του μελωδία κρύβεται μια βαθιά βουβή τραγικότητα. Οι στίχοι μιλούν για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας και τον πνιγμό και παρακαλούν τη θάλασσα να γίνει ροδόσταμο και να ράνει την πλώρη των καραβιών, χαρίζοντάς τους ένα ήρεμο ταξίδι.

Μεταφερόμαστε τώρα στα κοσμοπολίτικα παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί όπου ο πολιτισμός, η μουσική και το τραγούδι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, της χαράς και του έρωτα, και θα μοιραστούμε μαζί σας έναν αυθεντικό σκοπό από την Ιωνία. Είναι ένας μελωδικός ύμνος στην ομορφιά, στα ματάκια τα γραμμένα, γεμάτος από το χαρακτηριστικό μικρασιατικό νάζι και τη ζωντάνια εκείνης της εποχής. Το τραγούδι ταξίδεψε μαζί με τον μικρασιατικό ελληνισμό, ρίζωσε βαθιά στην Ελλάδα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να κρατά τη μνήμη ζωντανή. Με λαχρινό μου πρόσωπο, ματάκια μου γραμμένα, τα ειδόνια γλυκοκελαϊδούν και τραγουδούν για σένα.

Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με το τραγούδι «Από τα Μπεντένια πέφτω». Το τραγούδι αυτό ανήκει στα παλαιότερα μικρασιάτικα ρεμπέτικα της ανώνυμης δημιουργίας. Η αρχική του ρίζα εντοπίζεται στα μικρασιατικά παράλια και η έρευνα της Δόμνας Σαμίου μας οδηγεί συγκεκριμένα στο Παϊντήρι της Σμύρνης. Μετά την μικρασιατική καταστροφή και τον βίαιο ξεριζωμό, το τραγούδι ακολούθησε την μοίρα των προσφύγων. Ταξίδεψε, διαδόθηκε στη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και ρίζωσε στη Σκύρο, όπου οι ντόπιοι προσάρμοσαν τους στίχους στο δικό τους ξεχωριστό γλωσσικό ιδίωμα. Το τραγούδι περιγράφει την απόγνωση του ερωτευμένου, ο οποίος μπροστά στην αδιαφορία της αγαπημένης του φτάνει στο σημείο να απειλεί ότι θα πέσει από τα τείχη, τα μπεντένια όπως χαρακτηριστικά λέγονται.

Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι και αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στην κοσμοπολίτικη και θρηλυκή Σμύρνη των αρχών του 20ου αιώνα. Εκεί η ελληνική παράδοση παντρευόταν μοναδικά με τον ευρωπαϊκό αέρα της εποχής, γεννώντας το λεγόμενο ελαφρό σμυρναίκο τραγούδι. Ένα από αυτά είναι και το «Δε σε θέλω πια», που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1910 από την περίφημη ελληνική εστουδιατίνα της Σμύρνης. Αν και οι στίχοι του μιλούν με παράπονο για έναν οριστικό χωρισμό, ο ρυθμός του παραμένει ζωηρός, αποτυπώνοντας την έξω καρδιά και τη χαρά της ζωής που χαρακτήριζε τους Σμυρνιούς.

Πλέουμε στα νερά του Βοσπόρου και της Προποντίδας. Εκεί γεννήθηκε ένα από τα πιο θαλασσινά και τρυφερά τραγούδια της αστικής μας παράδοσης, το «Ένα τρεχαντηράκι». Μέσα από τους στίχους του ξετυλίγεται μια ερωτική ιστορία, όπου το πείσμα του βοριά, η αγάπη για μια μελαχρινούλα και τα χαιρετίσματα που ταξιδεύουν πάνω στα κύματα γίνονται ένα. Το τραγούδι από τα μικρασιατικά παράλια πέρασε απέναντι και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της νησιωτικής Ελλάδας, βρίσκοντας τη δική του πατρίδα στη δική του πατρίδα στη Σκύρο. Σας προσκαλούμε να επιβιβαστείτε στο τρεχάνι.

Ένα από τα πιο όμορφα παραδοσιακά τραγούδια της Κύρου είναι ο Μανόλαρος. Παραδοσιακός ιρτός που ακούγεται από άκρη σε άκρη του νησιού, στα πανηγύρια και στα γλέντια. Διαβάζοντας το βιβλίο «Η ιστορία των ψαρών» του ψαριανού υποναύαρχου Κωνσταντίνου Νικόδημου, που γράφτηκε το 1840 από τον μπουρλοτιέρη και σύντροφο του Κανάρη καπετά Νικόδημο, διαβάζουμε ότι στα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα ο καπετάν Μανόλαρος με τον μπρίκι του και το ανάλογο πλήρωμα πόδισε από καιρό στο ασφαλές λιμάνι της Κύρου 3 μπούκες. Τα εφόδια του ήταν λίγα, ενώ ο καιρός κράτησε πάνω από εβδομάδα. Όταν τελείωσε και το τελευταίο παξιμάδι, ο καπετάν Μανόλαρος αναγκάστηκε να έρθει στο χωριό να βρει τροφή και νερό για τον ίδιο και τους ανθρώπους του σκάφους του. Την πρώτη φορά, οι σκυριανοί φιλόξενοι και πονετικοί, μαθημένοι και οι ίδιοι από τέτοιες καταστάσεις, συμπόνεσαν τον Μανόλαρο και το τσούρμο του και τον φόρτωσαν με όλα τα αναγκαία πολύ πρόθυμα. Ο Μανόλαρος και η παρέα του καταευχαριστήθηκαν και δεν έλεγαν να ξεμητήσουν από τις 3 μπούκες, προφασιζόμενοι ότι ο καιρός είναι ενάντιος. Οι σκυριανοί τους έδωσαν και δεύτερη φορά, αλλά με βαριά καρδιά. Όταν για τρίτη φορά ο Μανόλαρος ξαναγύρεψε τροφή με την ίδια δικαιολογία, οι σκυριανοί αγανάκτησαν και οργίστηκαν πολύ. Όταν επιτέλους ο καιρός έγινε κατάλληλος και δεν σήκωνε άλλο, είπαν ευγενικά στο Μανόλαρο: «Άιστο καλό σου άνθρωπε και μη μας περνάς για κορόιδα. Μανόλαρε, Μανόλαρε, πυροβοριάς τσεμόλαρε». Στη μονοδία ο κύριος Βασίλειος Κισελόπουλος.

πίνουμε για λίγο τα θαλασσινά κύματα και ανηφορίζουμε προς την πανέμορφη γη της Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί μας ταξιδεύει ένα από τα πιο μελωδικά και αγαπημένα τραγούδια της μακεδονικής παράδοσης, το «Απάνω στην Τριανταφυλιά». Πρόκειται για έναν παραδοσιακό σκοπό του γάμου, ο οποίος μέσα από τις πανέμορφες εικόνες της φύσης, τις πέρδικες, τα πουλιά και τα τριαντάφυλλα, υμνεί την αγάπη και το στόλισμα της νύφης. Με το χαρακτηριστικό του παράπονο αλλά και τον ζωηρό ρυθμό, το τραγούδι αυτό μας μεταφέρει σε μια εποχή όπου κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σφραγιζόταν με έναν χορό, με ένα τραγούδι.

Ανοίγουμε τα πανιά μας για τα κοσμοπολίτικα παράλια της Μικράς Ασίας και τα κυματιστά ακρογιάλια των Κυκλάδων. Σειρά έχει τώρα η Περβολαριά. Ένα τραγούδι με βαθιές μικρασιάτικες ρίζες που πέρασε απέναντι στο Αιγαίο, φόλιασε στις καρδιές των νησιωτών και αγαπήθηκε όσο λίγα, ιδιαίτερα στην Άξο. Μέσα από τους ζωντανούς του στίχους ξετυλίγεται μια τρυφερή ιστορία αγάπης, πλημμυρισμένη από τις ευωδιές του Γιασεμιού και των ολάνθιστων περιβολιών μιας άλλης εποχής. Μας χαρίζει μια μελωδία γεμάτη κέφι, αυθορμητισμό και αισιοδοξία που σμίγει τη μικρασιάτικη κληρονομιά με τον παλμό του Αιγαίου. Στη μονοδία, ο κύριος Δημήτριος Πριώνας.

Μεταφερόμαστε στην Αθήνα μιας άλλης εποχής. Εκεί μας ταξιδεύει το Σεργιάνινε στη Σεργιανή, μια παραδοσιακή αθηναϊκή πατινάδα, δηλαδή ένα τραγούδι του δρόμου και της παρέας. Μέσα από τους στίχους του ξετυλίγεται ένας μελωδικός περίπατος στις παλιές γειτονιές και τις τοποθεσίες της Αττικής, όπως η Σεργιανή, που είναι η Κεσαριανή, και η Μεντέλη, που είναι η Πεντέλη. Το Αλίκοκου είναι η περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Οδό και Δαθηναίων. Το Ροδακιό είναι η περιοχή όπου υψώνεται σήμερα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ η Χρυσοδαφνιώτισσα μας μεταφέρει στη Μονή Δαφνίου. Είναι μια μελωδία γεμάτη ρομαντισμό και αθηναϊκή αρχοντιά που ζωντανεύει μοναδικά την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής.

Μεταφερόμαστε στην αρχοντική και κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη. Το «Έχε γεια, πάντα γεια», ένα από τα πιο εμβληματικά και γεμάτα ζωντάνια τραγούδια της πολιτικής παράδοσης, μας ξεναγεί στις γειτονιές του ελληνισμού, αφού μέσα από τους στίχους του ξετυλίγεται μια περιήγηση στις πιο γνωστές γειτονιές της πόλης. Από το Γαλατά και το Πέραν, μέχρι τα Τατάβλα και τον Ιχώρη. Κρύβει όμως και μια όμορφη ιστορία. Η φράση «πάντα γεια» ήταν μια πολιτική ευχή αποχωρισμού που σήμαινε «πάντα με υγεία», την οποία ο λαός αργότερα τραγούδησε και ως «Έχε γεια, Παναγιά». Είναι μια μελωδία γεμάτη ζωντάνια και φως που κλείνει μέσα της την νοσταλγία αλλά και τη χαρά της ζωής, ζωντανεύοντας τις τίμησες και την ατμόσφαιρα της πόλης.

0: από ψινόμου σηκώ θαλασσινό μας ταξίδι, που είναι ήταν αφιερωμένο στην προστάτηδα και πολιούχο της πόλης μας, την Αγία Παρασκευή, έφτασε στο τέλος του. Παρακαλούμε τον Διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, κύριο Δήμο Τσίπο, να λάβει το λόγο.
1: Πιστεύω ότι δεν σας κουράσαμε. Σεβασμιότατε, κύρια Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύρια Λιμενάρχης, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχη, κυρίες Αντιδήμαρχοι, δεν πιστεύω να ξέχασα κανέναν. Στρατηγέ μου, προσπαθήσαμε με τις δυνάμεις που έχουμε να κάνουμε ένα ταξίδι αφιερωμένο από πλευράς βυζαντινής μουσικής στην Αγία Παρασκευή μας και από πλευράς δημοτικών τραγουδιών να επιλέξουμε ό,τι κατά την ταπεινή μας άποψη καλύτερο για να τις εκφράσουμε της Αγίας Παρασκευής μας το σεβασμό μας. Τώρα το να εκφράσω σαν διευθυντής της σχολής το σεβασμό μου και την αγάπη μου προς το πρόσωπο του δεσπότη μας, πιστεύω ότι περιττεύει. Εξάλλου είμαστε μαζί χέρι-χέρι εδώ και 20 χρόνια. Και βέβαια τους καρπούς αυτής της προσπάθειας των 20 ετών, όχι στο σύνολό τους, αλλά τα είδατε απόψε και στο πρώτο κομμάτι της Βυζαντινής Χοροδίας και στο δεύτερο κομμάτι της χοροδίας των παραδοσιακών τραγουδιών. Θα μου επιτρέψετε εξαιρέτως να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας. Σε όλα τα μέχρι τώρα βήματα της χοροδίας παραδοσιακών τραγουδιών είναι συμπαραστάτες από το Α μέχρι το Ω. Λοιπόν, έχουμε Τζουλιάνο Χασανάη στο κλαρίνο, Λάμπρος Πνευματικός στο βιολί, Στασινή Νότι στο σαντούρι, Δημήτρης Μακαρόνας στο λαούτο, Ειρήνη Κρέτσι στα κρουστά, Δαβίδ Σταματονικολός επίσης στα κρουστά και τελευταίος και καλύτερος ο Ανδρέας ο Σκάνδαλος. Σεβασμιότατε, θα μας κάνετε την τιμή να μας πείτε δύο λόγια. Μιας και η όλη διαδικασία είναι δική σας. Πρόεδρος της σχολής μας είστε.
2: Νομίζω, κύριε Βουλευτά, κυρία Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Λιμενάρχης, κύριε Διοικητά της Σχολής Πεζικού και λοιποί εκπρόσωποι των αρχών και χριστιανοί μου ευλογημένοι, ότι ήταν πράγματι θεόπνευστη η πρωτοβουλία του Δήμου μας να συνδυάσει την ναυτική εβδομάδα με την πανήγυρη της πολιούχου μας της Αγίας Παρασκευής. Και είναι πράγματι πολύ συγκινητικό εδώ στην αυλή της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο λιμεναρχείο, δίπλα στη σχολή πεζικού, στο λιμάνι, να γιορτάζουμε αυτήν την μεγάλη επέτειο της μνήμης της Αγίας ως Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Και είδατε ότι και εκείνη ευχαριστήθηκε. Το καταλάβατε. Γιατί ενώ αρχίσαμε με καύσωνα και με ζέστη ανυπόφορη, δεν μας εστέρισε το ωραίο το αναζωογονητικό αεράκι. Είναι και αυτό μια ευλογία. Ο Θεός πάντοτε και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη δυσκολία δεν παραλείπει να μας δώσει και την παρηγορία και την τόνωση και τη χαρά. Άλλωστε η ίδια η Αγία Παρασκευή στο φρικτό της μαρτύριο, το οποίο διαβάζομαι και πραγματικά εκπλητώμεθα για το σθένος και την αντοχή και τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητα μιας νέας κοπέλας να μπει μέσα σε ένα καζάνι που έβραζε πίσα και μολύβι και λάδι, σε σημείο που έκαμε τον Αντωνίνο να αμφιβάλλει περί της θερμοκρασίας του μείγματος αυτού. Και είναι γνωστό ότι ζήτησε να δοκιμάσει και δοκιμάζοντας τυφλώθηκε. Αλλά ταυτοχρόνως η Αγία Παρασκευή, δείχνοντας την ανεξικακία της, του άνοιξε τα μάτια του σώματος με την ελπίδα ότι θα του άνοιγε και τα μάτια της ψυχής και θα παράταγε την ειδωλολατρία και θα πίστευε τον μόνον αληθινόν Θεό. Αλλά ακόμη και στο κεφάλι της της εφόρεσαν μία πυρακτωμένη περικεφαλαία. Επειδή πολλές φορές οι χριστιανοί γκρινιάζομαι, άνθρωποι είμαστε αδύναμοι, για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, καλό είναι να θυμόμαστε και τα μαρτύρια των Αγίων για να παίρνουμε λίγο κουράγιο και για να κατανοούμε ότι ναι, δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Από εδώ αρχίζει, αλλά δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Απόψε λοιπόν είχαμε αυτήν την όμορφη εμπειρία να παρακολουθήσουμε αυτήν την εκδήλωση που ήταν συνεργασία του Δήμου και της Ιεράς Μητροπόλεως. Κυρία Δήμαρχε, πριν από λίγο διάστημα με επισκέφθη η τότε αντιδήμαρχος και υπεύθυνη για τα πολιτιστικά, σημερινή πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Σακελαράκη, μαζί με τον εκλεκτό συνεργάτη σας, τον κύριο Θωμά τον Παναγόπουλο, στο γραφείο και συζητήσαμε τα περί της θειοργανώσεως αυτής της ναυτικής εβδομάδος στα πλαίσια της εορτής της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τη δική σας την απόφαση. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, διότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να πραγματοποιηθεί και φέτος με επιτυχία. Δεν τελειώσουμε, έχουμε, στην αρχή είμαστε ακόμη, έχουμε πολλές άλλες εκδηλώσεις αυτής της όμορφης συνεργασίας, την οποία συνεχίζει ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα αντιδήμαρχος επί των πολιτιστικών, ο κύριος Δημήτριος Οσέρας, ο οποίος και μας έβαλε, μας εισήγαγε στο πνεύμα αυτής της απόψινής εκδηλώσεως. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να συγχαρώ τον διευθυντή της σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον κύριο Δήμο τον Τζίμπο, ο οποίος με ανίστακτο ενδιαφέρον, με αγάπη πολύ για τη μουσική, αλλά και με ήθος εκκλησιαστικό, συνεχίζει αυτήν την προσπάθεια, την οποία επισημοποιήσαμε επί των ημερών μου, αλλά η οποία λειτουργούσε άτυπα επί των ημερών του προκατόχου μου Χρυσοστόμου του πρώτου, σε συνεργασία με το ΟΔΙΟ, ακόμη από την εποχή του αείμνηστου Κοτσόπουλου. Και πράγματι με τη βοήθεια και των ιερέων μου αλλά και των καθηγητών της σχολής έχει ευλογημένη πορεία και επιτυχία και κάθε χρόνο έχουμε και εξετάσεις, είναι επίσημη σχολή αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουμε και εξετάσεις και πολλές πολλές επιτυχίες και παρουσίες, όπως εμνημόνευσε ευγενός ο κύριος Σέρας και δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Ακόμη θέλω να συγχαρώ και τον χωράρχη των παραδοσιακών τραγουδιών, τον κύριο Θεόδωρο το Κοκορίκο, γιατί και εκείνος χρόνια στο ψαλτήρι, σε μεγάλους ναούς, αλλά και χρόνια στην καλλιέργεια της παραδοσιακής μουσικής, είναι πολύτιμος συνεργάτης μας και πάντοτε έχει να μας παρουσιάσει μαζί με την χοροδία όμορφα αποτελέσματα, σαν τα τραγούδια που ακούσαμε απόψε και πολύ συγκινηθήκαμε. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το παρατηρήσατε. Όταν εψάλλονται οι ύμνοι προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής, διήφθηνε ο κύριος Τσίπος, ο κύριος Κοκορίκος ήταν μεταξύ των χοροδών. Όταν εκτελούντο τα παραδοσιακά τραγούδια, διεύθυνε ο κύριος Κοκορίκος και ο κύριος Τσίπος ήταν μεταξύ των χοροδών. Αυτό λέει πολλά και είναι ένα μυστικό της επιτυχίας αυτής της σχολής, όπου δεν υπάρχει συνεργασία, και για να υπάρξει συνεργασία χρειάζεται ταπείνωση. Ταπείνωση, ο εγωισμός είναι αποθητική δύναμη. Όπου υπάρχει συνεργασία έχουμε λαμπρά αποτελέσματα. Και είδατε ότι δεν συνεργάζονται μόνο μεταξύ τους, αλλά έχουν και συνεργασία με τις γέφυρες, που ούτως ή άλλως και το όνομά τους μιλάει για ενότητα, μιλάει για επικοινωνία, μιλάει για συνεργασία. Και είναι ένα παράδειγμα αυτό προς μίμηση. Η Εκκλησία έχει πολλά να μας διδάξει, αλλά κυρίως δουλεύει αθόρυβα στον τομέα της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων, των χριστιανών, αλλά και όλων εν γέννη των ανθρώπων όλης της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ευαρέσκειά μου, να δοξάσω τον Θεό και για αυτόν τον τομέα προσφοράς της τοπικής εκκλησίας που ακούει στο όνομα Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αλλά και παραδοσιακών τραγουδιών. Και τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ σε όλους σας πλούσια την ευλογία της Αγίας Παρασκευής, να μας αξιώσει σύντομα να λειτουργήσουμε μεγαλοπρεπώς στο ναό της. Δεν είμαστε έτοιμοι εφέτος. Δεν διαμαρτυρόμαστε όμως, γιατί όπως είπα και προχθές το βράδυ στην Αγρυπνία, προσπάθειες κατευλήθησαν. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό από το Υπουργείο Πολιτισμού και την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, ιδιαιτέρως τον τελευταίο καιρό, εντατικές. Αλλά είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο δεν τελειώνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα μας έδιναν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το κυρίως ναό εσωτερικά και κάποιο τμήμα της αυλής. Αφού δεν είμαστε ακόμη έτοιμα, δεν πειράζει, θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη και να μας αξιώσει ο Θεός να το γιορτάσουμε και να το πανηγυρίσουμε με την δόξα που πρέπει σε αυτήν την Αγία, αλλά και σε αυτόν τον ναό, ο οποίος είναι συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλεως μας, αλλά και ευρύτερα του νομού μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ξεκινήσατε και ήρθατε μέσα στη ζέστη. Αυτό είναι μια θυσία που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Και βέβαια να ευχηθώ και στην κυρία Λιμενάρχη, μιας και μιλάμε για Ναυτική Εβδομάδα που είναι το στοιχείο της, να ευλογεί ο Θεός τα έργα σας και να ευλογεί και όλους όσους υπηρετούν εδώ στο Λιμεναρχείο μας γενικότερα, και ακόμη να ευλογεί και να διαφυλάσει και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον στις θάλασσες. Θάλασσες που συχνά είναι τρικυμιώδεις, πάντοτε αλμυρές, και που καμιά φορά μπορεί και μέσα στο ίσωμα να έχουμε και τα απρόπτα. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε και ο Θεός να μας φυλάει. Πάντως το τραγούδι εκείνης της μάνας, και με αυτό θα τελειώσω, πόσο σημαντική είναι η προσευχή, και μάλιστα η προσευχή της μάνας για τα παιδιά. Οι σύγχρονοι Άγιοι λέγανε, μη λέτε πολλά λόγια για το Θεό στα παιδιά σας, γιατί μπορεί και να τα κουράζετε, μπορεί και να τα προκαλείτε. Μάθετε όμως να λέτε πολλά λόγια στο Θεό για τα παιδιά σας. Και όταν μια μάνα προσεύχεται για το παιδί της, ακόμη και αν είναι μέσα στο βούρκο βουτυγμένο, θα το βγάλει ο Θεός. Παράδειγμα, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος λέει στις εξομολογήσεις του ότι δεν υπήρχε αμαρτία που να μην την είχε διαπράξει. Είχε όμως μια μάνα Αγία που έκλαιγε και προσευχόταν, και ο επίσκοπος που το πληροφορήθηκε είπε, είναι αδύνατον να αφήσει ο Θεός να χαθεί αυτό το παιδί αφού έχει μια τέτοια μάνα που προσεύχεται. Και απόψε η μάνα προσευχήθηκε και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νικόλαο για το παιδί της. Σας εύχομαι να έχουμε όλοι μας τις ευλογίες και του Αγίου Νικολάου, του Προστάτου των Θαλασσινών, αλλά και της Αγίας Παρασκευής, της Προστάτηδος των Χαλκιδαίων.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού, περινόμου πνευματικού. Συνέχεια. Όσοι εντροπήν υποστεί κανείς από τους ανθρώπους χάριν της αληθείας του Χριστού, αυτός θα δοξαστεί εκατανταπλασίως υπό πλήθους ανθρώπων. Όμως δεν πρέπει να ζητεί κανείς τη δόξα των ανθρώπων, αλλά κάθε τι καλό να το κάμνει χάριν των μελώντων αγαθών.
1: Όταν ένας ωφελήσει των έτερων διαπνευματικών λόγων ή διέργων, πρέπει αμφότεροι να αποδώσουν την χάριν εις τον Θεόν. Εκείνος που δεν εννοεί γιατί πρέπει να γίνει αυτό, θα εχμαλωτιστεί από εκείνον που εννοεί καλό στον πνευματικό νόμο, δηλαδή τον διάβολο. Εκείνος που επαινεί των πλησίων με υπόκριση, θα έρθει καιρός που ο ίδιος θα τον ονειδήσει και φυσικά θα εντραπεί δια την ανακολουθία του. Ως της αγνοήτας ενέδρας των εχθρών θα σφαγεί με ευχέρεια. Και εκείνος που δεν γνωρίζει τα αιτίας των παθών, ευκόλως πίπτει εις αυτά.
0: Από την Φιλιδονία γεννάται η αμέλεια, και από την αμέλεια η λύθη του Θεού. Εν τούτης, ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τους ανθρώπους τη γνώση εκείνων που συμφέρουν στη ψυχή.
1: Έκαστος άνθρωπος συμβουλεύει τον πλησίον σύμφωνα με τη γνώση του. Ο Θεός όμως ενεργεί στον ακούοντα κατά την πίστη του. Δηλαδή χάρη της πίστεως που έχει ο ακούων, δια να ωφεληθεί πνευματικός, ο Θεός διαφοροποιεί τους λόγους στην ψυχή του.
0: Είδα ανθρώπους αμαθείς, απλοϊκούς, ιδιώτας, οι οποίοι όχι με λόγους αλλά με το έργο ταπεινοφρονήσαντας και αυτομάτως απεδείχθησαν σοφότεροι από τους σοφούς. Και είδα άλλον αμαθή απλοϊκών ιδιώτην, ώστις ήκουσεν επαινουμένους τους ανωτέρω από άλλους και αντί να μιμηθεί την ταπεινοφροσύνη των, αυτός καινοδοξών επί τη αμαθία του προσέλαβε και άλλο ποσόν υπερηφανίας.
1: Εκείνος που εξουθενώνει την αρετή της συνέσεως και καυχάται για την αμάθειά του δεν είναι μόνον ιδιώτης στο λόγο αλλά και εις την γνώση. Όπως άλλο είναι το χάρισμα της σοφίας του λόγου και άλλο η φρόνησης, ούτως άλλο είναι η ιδιωτία, η αμάθεια εν λόγης και άλλο είναι η αφροσύνη. Εις τίποτε δεν δίνεται να βλάψει η αμάθεια λέξεων των ευλαβέστατων άνθρωπων, όπως ούτε η σοφία λόγων δίνεται να ζημιώσει τον ταπεινόφρονα.
0: Μη δικαιολογήσε ότι δεν γνωρίζεις το οφειλόμενο και επομένως θεωρείς τον εαυτό σου ανεύθυνον που δεν το πράττεις. Διότι αν έπρατες όσα καλά γνωρίζεις, τα υπόλοιπα θα σου αποκαλύπτουν το κατόπιν, όπως ακριβώς μεταβαίνει κανείς από το ένα δωμάτιο εις το άλλο και προσαμβάνει σταδιακώς τη γνώση. Δεν σε συμφέρει πριν μάθεις διαπράξεως τα προηγούμενα να μάθεις θεωρητικώς τα επόμενα. Διότι η γνώση φυσιεί εάν δεν γίνει πράξης. Η δε αγάπη οικοδομεί, επειδή η αγάπη πάντα υπομένει.
1: Τους λόγους της Θείας Γραφής να αναγινώσχεις διαπράξεων και μη πλατινολογείς επί των ψηλών νοημάτων και εντεύθεν φυσιούσε. Δηλαδή, να μαθαίνεις το βάθος των νοημάτων της Γραφής εκ της εργασίας των εντολών και να μην μένεις στα χωρίς σάρκα νοήματα, διότι τούτο φέρει υπερηφάνεια όταν μάλιστα προβαίνεις εις αναλύσεις θεωρητικάς.
0: Εκείνος που δεν επιμελείται τας πρακτικάς αρετάς και θεμελιώνει την πνευματική ζωή του επί της ψηλής γνώσεως που προσλαμβάνει εκ της αναγνώσεως, αυτός κρατεί αντί διστόμου μαχαίρας καλαμίνη ράβδων, η οποία εν καιρό πολέμου με τον σατανά και τα πάθη θα του τρυπήσει το χέρι, όπως λέγει η Γραφή, θα το διαπεράσει και θα εμβάλει το δηλητήριο που έχει φύσεις του καλάμου, καθόν χρόνο ευρίσκεται πρώτων εχθρών του.
1: Ο Θεός κρίνει κάθε διαλογισμό μας με ακρίβεια ως προς την ποιότητά του. Δεν αρκεί ότι θα διανοηθεί κανείς κάτι, αλλά πώς θα το διανοηθεί. διότι συμβαίνει αυτό το ίδιο πράγμα να το σκεφτεί της εμπαθώς ή απαθώς. Εκείνος που εκτελεί μια εντολή του Χριστού, ας περιμένει πειρασμόν ένε και ναυτής, διότι η αγάπη προς τον Χριστό δοκιμάζεται διά των πειρασμών.
0: Όταν πέσεις εις αμέλειαν και δεν καλλιεργείς αγαθούς λογισμούς, πρόσεξε να εγερθείς εκ της αμελίας σου, διότι ο Θεός γνωρίζει τους ακάρπους λογισμούς σου αλαθήτως. Όταν εις το νου σου συλλάβεις λογισμόν, ώστε σε προτρέπει να δοξαστείς υπό τον ανθρώπο, γνώριζε με πάσαν σαφήνεια ότι σου παρασκευάζει εσχήνιν.
1: Ο Σατανάς, γνωρίζον το δίκαιο του πνευματικού νόμου, αγωνίζεται να επιτύχει μόνον την νοεράν συγκατάθεση αυτού που πολεμεί. Και έτσι, ή να καταστήσει τον ιτιθέντα κατά νουν υπεύθυνον εις τους κόπους της μετανοίας, ή εάν δεν μετανοεί εμπράκτος, να τον τυραννίσει με ακουσίες οδύνας. Συνήθως ο Σατανάς διαθέτει έτσι τον υπαυτού τυραννούμενον, ώστε να γονγίζει δια τας θλίψης του. Και τούτο με το σκοπό όπως και εντάφθα αυξήσει τας οδύνας, αλλά και εις την κρίση να τον αποδείξει ως μη πιστεύσαντα εις την δικαιοσύνη του Θεού, αφού δεν υπέμεινε ευχαρίστως τας παιδαγωγικάς τιμωρίας.

0: Πολλοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς με διάφορα πνευματικά μέσα. Αλλά χωρίς την προσευχή και την πράξη της μετανοίας, ουδής διέφυγε τα δεινά των πειρασμών, που παραχωρούνται κατά τη δικαιοσύνη του Θεού προς σοφρονισμόν και κάθαρσιν.
1: Τα κακά αυξάνουν την δύναμή των εκ της αλληλεπιδράσεως του ενός προς το άλλο, εκ της ανακυκλήσεώς των εις των χώρων του κακού. Εις τον αυτόν πνευματικό νόμο υπόκειται και τα αγαθά αυξανόμενα διαλύλων εις την περιοχή του καλού και ο μετέχων ή των κακών ή των αγαθών οθείται συνεχώς υπ' αυτών προς μείζωνας κατακτήσεις.
0: Ο διάβολος χρησιμοποιεί μια παλαιά μέθοδο, να παρουσιάζει τα μικρά αμαρτήματα ως μηδαμινά. Χωρίς αυτή τη μεθοδία του δεν δύναται να οδηγήσει εις μεγαλύτερα κακά, διότι κατά αναλογία των μικρών κακών που πράττονται αφαιρείται και η διάκριση, οπότε τα μεγάλα δεν φαίνονται μεγάλα. Ή και διότι ο διάβολος αποκτά δικαιώματα επί του ιτωμένου εις τα μικρά.
1: Ο ανθρώπινος έπαινος αποτελεί την ρίζα της αισχράς επιθυμίας, όπως και ο έλεγχος της κακίας γίνεται ρίζα της σοφροσύνης. Όχι βεβαίως όταν ακούμε τον έπαινον ή τον έλεγχον, αλλά όταν γινόμεθα δέκτε και η ψυχή ροφά τας ενεργίας του επαίνου και του ελέγχου. Τίποτε δεν ωφελείται ως της ανεχώρησεν από τον κόσμο και εξακολουθεί να ειδηπαθεί διερχόμενος των βίων του Φιλιδόνος, διότι ό,τι έπρατεν στον κόσμο διαχρημάτων, τον ίδιο πράττει και ανακτημοσύνη.
0: Ως αυτός και εκείνος που είναι εγκρατής και αφιλίδωνος, αλλά συνάζει χρήματα, είναι αδελφός του ανωτέρου κατά τις διαθέσεις. Μητέρα μεν έχουν κοινήν, την ωεράν ειδονήν, πατέρα δε όχι κοινών, λόγω της διαφοράς του πάθους.
1: Υπάρχει περίπτωση που περικόπτει της ένα πάθος, αλλά δια να αντλήσει μείζωνα η διπάθεια. Οι δε αγνοούνται στο σκοπό της ενεργίας του τον τιμούν. Πιθανόν δε και ο ίδιος να μην καταλαβαίνει αυτό που έπραξε και ούτω να κακοπαθεί ανωφελώς.
0: Κάθε κακία σε αιτία είναι η κενοδοξία και η ειδονή. Εκείνος που δεν μισεί αυτά τα πάθη, ουδέν πάθος δύναται να περικόψει. Ο Απόστολος ονόμασε τη φιλαργυρία ρίζα πάντων των κακών. Αλλά η φιλαργυρία λαμβάνει την ύπαρξή της από όλα τα κακά.
1: Ο νους εκτυφλούται από τα τρία αυτά πάθη της φιλαργυρίας, της καινοδοξίας και της ειδονής. Τα τρία ανωτέρω πάθη αποτελούν θυγατέρες της βδέλης μητρός των αφροσύνης, έτινες αγαπώνται υπ' αυτής σφοδρός.
0: Οι γνώσεις και οι πίστης είναι σύντροφοι και βοηθήμασι στη ζωή και έχουν αμβληθεί εκ της ενεργίας των τριών αυτών παθών. Ο θυμός, η οργή, η πόλεμη, η φόνη και όλος ο κατάλογος των κακών εκ των τριών αυτών παθών έχουν τόσο σφοδρώς ενδυναμωθεί μεταξύ των ανθρώπων.
1: Την φιλαργυρία, την καινοδοξία και την ειδονή πρέπει με δύναμη να τις μισήσουμε ως μητέρας των κακών και πολεμίας των αρετών. Δια να καταπολεμήσουμε τα πάθη αυτά έχουμε εντολή να μην αγαπώμε τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Όχι βεβαίως να μισήσουμε τα κτίσματα του Θεού χωρίς σκέψη, αλλά δια να περικόψουμε τα σαφορμάς των τριών εκείνων παθών.
0: Ο Απόστολος λέγει ότι ο ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματείας, διότι εκείνος που είναι δεμένος με τα βιωτικά και θέλει παραλλήλως να νικήσει τα πάθη, είναι όμοιος με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά ρήπτων άχυρα.
1: Όστις οργίζεται κατά του πλησίων δια χρήματα ή ειδονάς ή δια δόξαν ανθρωπίνιν, ακόμη δεν εγνώρισεν ότι ο Θεός διοικεί τα ανθρώπινα πράγματα εν δικαιοσύνη. Όταν ακούσεις τον Κύριο να λέγει ότι «Ήτης ουκ αποτάσσεται πάση της υπάρχουσιν αυτό ουκ αίσθημο άξεως», μη σκεφτείς ότι μόνο περί χρημάτων λέγει, αλλά και περί όλων όσα ενεργούνται υπό των παθών.
0: Εκείνος που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν είναι δυνατόν να πιστεύει αληθώσεις των Θεών, διότι η γνώση προηγείται της πίστεως κατά την φυσική ακολουθία. Εντάφθα όσε ως πατήρ ομιλεί περί της αληθούς πίστεως, την οποία οικειοποιούμεθα δια της μελέτης και της χάριτος. Άλλος, η πίστης προηγείται της γνώσεως, κατά το πιστεύω, δια να εννοήσω και εννοώ δια να πιστεύω.

0: Όπως εις όλα τα κτίσματα ο Θεός απένει με ορισμένες ενεργείας και καταλλήλους ιδιότητας, έτσι και στους ανθρωπίνους λογισμούς. Εδώ και την ικανότητα της θεογνωσίας και των άγραφων νόμων του τη συνείδηση, ανεξαρτήτως εάν εμείς συμμορφούμεθα με αυτόν ή όχι. Εάν κάποιος αμαρτάνει χωρίς να εσχύνεται και δεν μετανοεί και πάρα ταύτα δεν έπαθε κανένα κακό μέχρι του θανάτου του, γνώριζε ότι η κρίση του Θεού δι' αυτόν θα είναι χωρίς έλεος.
1: Εκείνος που προσεύχεται με φρόνηση και γνώση, υπομένει ευχαρίστως ως γνωστικός τους πειρασμούς και τας θλίψεις. Ο δε μνησί κακών προς τον πλησίον του, ουδέποτε προσευχήθη καθαρά εις τον Θεόν. Εάν ζημιωθείς ή ονειδιστείς ή εκδιωχθείς από κάποιον, μη προσέξεις αυτά που σου συνέβησαν, αλλά βλέπε τη μελλοντική έκβαση. Τότε θα ανακαλύψεις ότι η υπομονή σου εις ταπεινώσεις αυτάς εγένετο πρόξενος πολλών αγαθών, όχι μόνο στην παρούσαν, αλλά και στη μέλουσαν ζωή.
0: Όπως τους νοσούντας ωφελούν τα πικρότατα φάρμακα, έτσι και τους κακοτρόπους συμφέρει να υποφέρουν πολλές θλίψεις. Και τα μεν φάρμακα δίδουν την υγεία στους πρώτους, δε θλίψεις οδηγούν εις μετάνοια τους δευτέρους. Εάν δεν θέλεις να κακοπαθείς και να πάσχεις, και εσύ να μην θέλεις να πράττεις διάφορα κακά, διότι απαραβάτως εις τας κακίας ακολουθούν εθλίψεις. Όπως λέγει ο Απόστολος, «Ο γαρ αν σπείρει έκαστος, τούτο και θερήσει».
1: Όταν σπείρουμε τα φαύλα εκουσίως και ύστερα τα φαύλα ακουσίως θερίζουμε, πρέπει να θαυμάζουμε την αλάθητον δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή μεταξύ της εκουσίως ποράς των φαύλων και του ακουσίου θερισμού των εις των γερόντων μεσολαβεί μακρόν κάπως διάστημα, αυτό μας οδηγεί εις το να απιστώμεν ότι ο Θεός ανταποδίδει κατά το δίκαιον.
0: Όταν αμαρτήσεις, μη σκέπτεσαι μόνον τι έκαμες, αλλά τι πριν προβήσεις την πράξη σκέφτης. Εάν δεν προηγούνται οι αμαρτωλοί λογισμοί, το σώμα δεν θα ακολουθούσε εις την πράξη. Από εκείνους που αδικούν φανερά, πλέον πονηρός είναι εκείνος που ενεργεί τα διάφορα κακά με υπουλότητα, δια τούτο και τιμωρείται βαρύτερα από τους πρώτους υπό του Θεού.
1: Όστις μηχανεύεται πονηρίας και κακοποιεί των πλησίων του χωρίς να φαίνεται, αυτός είναι όφης, όπως λέγει η Γραφή, εγκαθήμενος εν οδό και δάκνων πτέρναν ύπου. Εκείνος που εις τον αυτόν χρόνον εις ορισμένα μεν σημεία επαινεί, εις άλλα δε κατηγορεί των πλησίων, αυτός είναι δούλος της κοινοδοξίας και του φθόνου. Και διαμέν των επένων προσπαθεί να κρύψει τον φθόνο, δια δε των κατηγοριών παρουσιάζει τον εαυτό του σοφότερον εκείνου.
0: Όπως είναι φυσικώς ασυμβίβαστο να επιμένει κανείς πρόβατα μεταλλίκων, ούτω είναι αδύνατο να τύχει θείου ελέους εκείνος που δολιεύεται των πλησίων. Ο εν υποταγή μοναχός που αναμειγνύει την εντολή του γέροντός του με το θέλημά του, αυτός είναι μοιχός, καθώς φαίνεται εις την σοφία και εξαφορμής της πτωχίας των φρενών του, υποφέρει αυτοβασανιζόμενος από λίπας της ψυχής του.
1: Όπως εναντιούται η κίνηση της φωτιάς προς ένωση με το νερό, ούτως είναι εναντία η προσπάθεια δικαιολογίας με τον ταπεινόν άνθρωπο. Ο ταπεινός δέχεται αναπολογήτως όλα στα συκοφαντίας. Εκείνος που επιθυμεί την άφεση των αμαρτιών του, αγαπά να ταπεινούται. Εκείνος δε που κατακρίνει τον πλησίον του, μόνος του μονιμοποιεί τα σκακίας του.
0: Μη αφήσεις καμία αμαρτία ανεξάλληπτον, όσον και αν είναι μικρή, δια να μη σε παρασύρει αργότερα σε μεγαλύτερα κακά. Εάν θέλεις να σωθείς, αγάπησε τους αληθινούς λόγους και να μην αποστραφείς εξ ακρισίας τους ιουσδήποτε ελέγχους.
1: Ο λόγος της αληθείας του βαπτιστού Ιωάννου, τόσο δυνατός ήτο, ώστε μετέβαλε γεννήματα αχυδνών και τους υπέδειξε να αποφύγουν τη μέλουσα οργή. Εκείνος που δέχεται ευχαρίστως τους λόγους της αληθείας, αυτός υποδέχεται το λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, διότι είπεν «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται».

Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται. Δράκον ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφή.

0: και φώτισε τα σιχάσιμο.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συνακτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά, ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει μην, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός Θεοπές, ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθέν μου, ου και γένετο άλλος Θεός, και μετεμού και έστε, εγώ ο Θεός, και ου και στη πάρεξε μου ο σώζον, εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα, και ουκήν εν ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμι μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί, και ουκέστην ο εκ των χειρών με εξαιρούμενος, ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσωμε.
0: Δικαίων ψυχέν Κυρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν πολλασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι δριαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσιν αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσι

και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αι.

το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένον και δοξασμένον, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Να τα ποτίζουμε πυρόσμα και αριστοργή σε επιδρομή αλλοφύρων πολέμου και φυρίου θανάν και υπέρ του ύλων επιμενή και διάλογη γενέση των αγαθών και φιλάνθρωπων θεωνιών που αποστρέψει και διασκεδάσει πάντων ελού και

του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής τη θεήσεως ημών των αμαρτωλών.

Εφάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εμφαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γεννήμην δέσποτα φιλάνθρωπε, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Διονυσίου Εγγύνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, του Αγίων Δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τοπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβελίτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Σερετιλάτου, Μηνά

0: του Αγίαν Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ου και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίο.
1: Ως δεκ των πίσων την δέησιν ημών δώρησε ημίν την άφεσιν των παρατωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον ατιμών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν Κυρίε ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και

Δέσποτα, πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μητροπολιτάφτη, τη ενορία και νήσωτάφτη, τη σίκης των προσφερόντων τα τίμια δωρατάφτα και εορταζόντων την εορτήν και πανήγυρη τάφτην και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και τρέφων και συντηρών και πληθύνων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

Την αγάπη σας θα περιφερθεί ένας δίσκος υπέρ του ιερού ναού μας. Στον εορταζόμενο όλοι κάνουμε δώρα. Να κάνουμε και ό,τι έχει η καρδιά μας στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί και έτσι ο ναός είναι καινούριος και δεν έχει αποπερατωθεί, έχει όμως και κάποιες άλλες βασικές ανάγκες και μάλιστα στα θεμέλια του που πρέπει να τακτοποιηθούν. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως.

Δόξα σοι ο Θεός, γιατί μας αξίωσε απόψε αυτή την όμορφη θερινή βραδιά να συγκεντρωθούμε στο σπίτι που τιμάται ιδιαίτερα ο Άγιος Μεγαλομάρτης και Θαυματουργός Παντελεήμων. Δόξα σοι ο Θεός, γιατί απόψε συγκεντρωθήκαμε για να λατρεύσουμε τον Κύριόν μας, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, την μία θεότητα, την μία βασιλεία, την μία κυριότητα. Δόξα σοι ο Θεός, γιατί ψάλαμε και απόψε την επιλίχνιον ευχαριστία, αποδίδοντες την λατρεία στον μόνο Θεόν μας, και με τους άλλους ύμνους τιμούμε τον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Δόξα σοι ο Θεός, γιατί και εγώ ευνηδίως, έτσι ήθελε ο καλός Θεός, χωρίς κανένα πρόγραμμα, ερχόμενος πρώτη φορά στον τόπο σας ως ξένος και άγνωστος, χωρίς να γνωρίζω ούτε καν τον τόπο, ούτε πως θα συναντούσα τούτο το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος, και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά δόξα το Θεό ακόμη, γιατί είμαι και εγώ και όλοι μας υπό τη σκέπη του κυριαρχικού ομοφορίου, του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας και ποιμενάρχου μας, του Αγίου Χαλκιδόνος, Χαλκίδος Ισπιές και Βορείων Νήσων, και έχουμε την ευλογία του απόψε και αύριο να έχουμε την χαρά και την τιμή και το προνόμιο και την πνευματική ευτυχία να συνυπάρξουμε και να συλλειτουργήσουμε και να λατρεύσουμε τον Θεό μας, ως είπα, και να τιμήσουμε τον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό όλος ιδιαιτέρως, ολοψύχος και εγκαρδίος, ευχαριστώ τον Άγιο Χαλκίδος, τον αδελφόν, τον περισπούδαστο, τον τετιμημένο, τον εξαίρετο και ευλογημένο, ένα αδάμαντα της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με τον οποίον συνδέομαι πολλά έτη με φιλία και αγάπη Χριστού. Και πάλι έχοντας απόψε την ευχή και την ευλογία του, τον ευχαριστώ που ευρίσκομαι πάνω στον αρχιερατικό του θρόνο, και να ευχηθώ στον Σεπτό Ποιμενάρχη και Αρχιθήτη της Εκκλησίας αυτής να είναι πολύχρονος, χαρούμενος, στερεωμένος και ευλογημένος, και ως καλός ποιμένας πάντοτε να οδηγεί τα λογικά πρόβατα στην ποίμνη της σωτηρίας του Θεού και σε νομές ευλογημένες. Και με αυτό τον πρόλογο, αφού δοξάσω έτη άπαξ πάλι και πολλάκι στο Θεό, είναι τόσο όμορφο που είμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε τον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Παντολέοντα και ήτα ονομαστέντα από τον ίδιο τον Κύριόν μας Παντελεήμονας, τον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Μάρτυρα και τον Μεγαλομάρτυρα, που όπως είπα και το πρωί με την Αγία Παρασκευή, όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό, και δεν μπόρεσε τίποτε, καμία δύναμη, να χωρίσει τους Αγίους της Εκκλησίας μας από την αγάπη του Χριστού, ούτε πόνος, ούτε μαρτύριο, ούτε φυλάκιση, ούτε δίψα, ούτε πείνα, ούτε ασθένεια, ούτε κακουχία. Τίποτε δεν ήταν δυνατόν να χωρίσει
την αγάπη των Αγίων από τις αγάπης του Θεού μας. Και ο Άγιος μας μπορούμε να δούμε ότι είναι ένας μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας. Είναι ένας μάρτυρας και μεγαλομάρτυρας, ο οποίος προσέφερε και εκείνος το αίμα του στους φρουνούς της αιματοβαμμένης Αγίας μας Εκκλησίας, έχοντας την ευλογία του Ιησού Χριστού, του αρχιτίμενος Κυρίου μας και Θεού μας, ο οποίος είναι ο πρώτος μάρτυρας και ο πρώτος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος, ο οποίος με το τίμιο αίμα του μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου και από την τυραννία του διαβόλου. Και ως Άγιος δεν ξεχώρισε ότι έπρεπε να έχει μαζί του την σοφία του Θεού. Και ποιος μπορεί από εμάς να πει ποιος είναι σοφός? Σοφός, απαντάει η Αγία Γραφή, είναι εκείνος ο Άγιος, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος μας δείχνει με την κατάρτιση και με τα έργα του στον κόσμο ετούτο, ότι έχει γευτεί και έχει σκεπαστεί και έχει φωτιστεί από τις χάρες, τα δώρα και τα δωρήματα και τους καρπούς του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Και ο Άγιος ακόμη ήταν ένας μεγάλος επιστήμων. Σπούδασε την ιατρική επιστήμη και κατόρθωσε μεγάλα θαύματα στη ζωή του και εξακολουθεί διαμέσου του χρόνου και των αιώνων στους ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται με τα φόβου πίστεως και ευλαβίας στο ιερό του εικόνισμα και στο ιερό του γύψανο, λαμβάνουν να λαμβάνουν χάρη και ίαση και δωρήματα. Ο Άγιος μας σπούδασε την επιστήμη του Ιπποκράτους, του Γαλινού και του Ασκληπιού, αλλά με τη διαφορά

συνίαση από τα φάρμακα ή από τον σίδηρο, δηλαδή από την χειρουργική μάχαιρα, τότε ο Άγιος μας, όπου δεν χωρούν μήτε φάρμακα, μήτε καυτηριασμός κατά τον Ιπποκράτη, μήτε μάχαιρα χειρουργικού ιατρίου, επεμβαίνει ο μεγάλος Άγιος μας ο Παντελεήμων, ο οποίος με τα θαύματα του δίδει ίαση ψυχής και σώματος. Ακόμη ο Άγιος μας κατόρθωσε να είναι πνευματικός και επιστήμον, επιστήμον και πνευματικός άνθρωπος. Πάλι θα χρησιμοποιήσω το αρχαίο ρητό ότι του Πλάτωνος, ότι πάσα επιστήμη χωριζομένη της δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία της ου σοφία φαίνεται. Και ο Άγιος Παντελεήμων με την ομολογία του, με την ακράδαντη πίστη του στον Σωτήραν Ιησούν Χριστόν, εν αρμονία έδειξε ότι πλησιάζοντας τον άρρωστο άνθρωπο, ο Άγιος Παντελεήμων τον πλησίαζε για να του δώσει ίαση και της ψυχής και του σώματος. Πάντα έβλεπε τον άνθρωπο ως ψυχοσύνθεση πνεύματος και σώματος. Και είναι πράγμα αληθές, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες αναγνώρισε και η επιστήμη της ιατρικής, δηλαδή ότι επηρεάζεται η ψυχή από το σώμα που ασθενεί και το σώμα επηρεάζει την ψυχή την ασθενούσα. Αδελφοί μου, μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά δεν θέλω να κουράσω άλλη την αγάπη σας. Και εγώ είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος, τεταπεινωμένος, ζώντας τα μεγαλεία και τα θαύματα της Αγίας μας Εκκλησίας. Ευρισκόμενος απόψε, ως είπα, με την ευλογία του Ποιμενάρχου μας στον σεπτό αυτόν αρχιερατικό θρόνο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε τούτο τον τόπο, όπως είπα και το πρωί, αλλά έτσι με φωτίζει και τώρα το Άγιο Πνεύμα, ζείτε σε μια ωραία και ξακουστή Λουτρόπολη, την οποία έτσι μνημονεύουν οι καλοί πατέρες και εφημέροι της νήσου. Και σας υπενθυμίζω ότι η ιστορία σας είναι μεγάλη από αρχαιοτά των χρόνων, και αναφέρονται βασιλείς και αυτοκράτορες και ιστορία μεγάλη για τούτο τον τόπο και για αυτή την ίαση των ιαματικών ρευμάτων και υδάτων. Ο Άγιος μας μας υπενθυμίζει ότι εκτός από αυτή την ξακουστή Λουτρόπολη που ζείτε, πρέπει να ζούμε στην Λουτρόπολη της Παναγίας Εκκλησίας μας. Εδώ είναι τα νάματα τα Ιορδάνου, εδώ στην Κολυμβήθρα λαμβάνουμε με το βάπτισμα και με το κρίσμα και αποβάλλουμε των παλαιών άνθρωπων και ντυνόμεθα ενδυόμεθα των νέων και λαμβάνουμε τον αραβώνα και τον γάμο, το δακτυλίδι της βασιλείας της ουράνιας του Θεού. Και με τα ιερά μυστήρια, όλα εξαιρετικά δε, με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, στην Λουτρόπολη αυτή την πνευματική την Εκκλησία, λαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Και είναι αλήθεια ότι όσες φορές πράττουμε αυτό, καταγγέλλουμε τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου, αλλά συνάμα τριαμβευτικά υμνούμε την ένδοξη του Ανάσταση. Επίλογος. Αδελφοί μου, ο Άγιος Παντελεήμων εικονίζεται και απεικονίζεται σε όλα του τα εικονίσματα, να περικρατεί στα χέρια του ένα κοιτίον και ένα κοκλιάριον. Να παρακαλέσουμε μπρος το θαυματουργό λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ελεήμονος και θαυματουργού, και μπροστά στο εικόνισμά του το θαυματουργό, από το κοιτίον αυτό των θείων δωρεών,
να πάρει.

0: ο Άγιος Παντελεήμων, τούτο το εσπέρας, αυτή την βραδιά που αξιωθήκαμε να έρθουμε από την ηλίου δύση και πάντοτε διαπαντός στη ζωή μας, να τον παρακαλέσουμε με το κοχλιάριο να ενσταλάξει στην ψυχή και στο σώμα μας και να μας γιατρέψει, να μας δώσει την γιατριά στα τραύματα που αιμορραγούν και της ψυχής και του σώματός μας, λέγοντάς του: «Αθλοφόρε Άγιε και γεματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε το Ελεήμον η Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητε ψυχές ημών». Αμήν.
1: Νην απολύεις των δούλων σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου σωτηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, δώσεις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχηγάρτη εξού προσληφίσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, τον διασταυρού καταδεξάμενος Πάτος, ελυτρώσατο ημάς, εκθοράς, ως φιλανθρώπου.

Όλοι.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στα Λουτρά της Εδιψού, από όπου και ακούσαμε την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Δημήτρης Βερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Δημήτρης Δερδενές από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και σας καλωσορίζω στους απόψινούς κιθαρισμούς. Ακολουθεί απόψε το δεύτερο μέρος της αναφοράς στον μεγάλο Ισπανό Φρανσίσκο δε Ασίς Τάρεγα η Εισαία. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με μουσική και με το εμβληματικό Recuerdos de la Alhambra. Ένα κομμάτι σε τεχνική τρέμολο το οποίο ο Τάρεγα έγραψε το 1896 ενώ διέμενε στη Γρανάδα. Το εμπνεύστηκε από την Αλάμπρα, τα περίφημα ανάκτορα των Μαυριτανών, ηγεμόνων του 13ου αιώνα, τα οποία δεσπόζουν εκεί. Ο τίτλος σημαίνει «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα». Στην κιθάρα ο Τζούλιαν Μπρίμ.

Το 1881 ο Τάρεγα έπαιξε στην Όπερα της Λιόν και στη συνέχεια στο Οντεόν του Παρισιού για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του θεατρικού συγγραφέα και ποιητή Πέδρο Καλδερόν δε Λα Μπάρκα. Έπαιξε και στο Λονδίνο, αλλά εκεί δεν του άρεσε ούτε η γλώσσα ούτε ο καιρός. Καθόλου περίεργο βέβαια αυτό το τελευταίο. Υπάρχει εδώ μια μικρή ιστορία. Μετά από μια συναυλία λοιπόν, κάποιοι είδαν ότι ο Τάρεγα δεν είχε κέφια. «Τι συμβαίνει, μαέστρο?» τον ρώτησαν. «Σου λείπει το σπίτι, η οικογένειά σου?» Αμέσως μετά τον παρότριναν να αποτυπώσει εκείνη τη στιγμή της θλίψης του σε μουσική. Έτσι λέγεται πως συνέλαβε το θέμα ενός από τα πιο αξιομνημόνευτα έργα του, το «Λάγκρημα». Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη εκδοχή της ιστορίας σύλληψης του «Λάγκρημα». Αφού έπαιξε στο Λονδίνο, επέστρεψε στην Οβέλδα για το γάμο του. Τα Χριστούγεννα του 1882 ο Τάρεγα παντρεύτηκε τη Μαρία Χωσέ Ρίθο. Τα επόμενα χρόνια του χάρισε 4 παιδιά, από τα οποία δυστυχώς μόνο 2, ο Πακίτο και η Μαριέτα, ενηλικιώθηκαν. Η οικογένεια μετακόμισε στη Μαδρίτη, κερδίζοντας τα προστοζήν, διδάσκοντας σε ιδιαίτερα μαθήματα και παίζοντας συναυλίες. Όμως μετά το θάνατο της μικρής τους κόρης, Μαρία Χωσέφα δε Λος Άγγελες Τάρεγα Ρίθο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Βαρκελόνη το 1885. Ανάμεσα στους φίλους του Τάρεγα στη Βαρκελόνη ήταν η Ισαάκ Αλμπένιθ, Ενρίκε Γρανάδος, Χωακίν Τουρίνα και Πάμπλο Καζάλς. Το 1888, ενώ διέμενε στη Βαλένθια, όπου είχαν αναμειχθεί ιστορικά οι μουσουλμανικοί, καστιγιανικοί και χριστιανικοί πολιτισμοί, ο Τάρεγα έγραψε την σερενάτα «Καπρίτσιο Άραμπε». Το επόμενο έτος, το κομμάτι τυπώθηκε στη Βαρκελόνη και έγινε η πρώτη του δημοσιευμένη σύνθεση. Μετά τη γρήγορη εισαγωγή που σχεδιάστηκε για να προκαλήσει σχετισμούς με το μελωδικό σύστημα Μακάμ, το «Καπρίτσιο Άραμπε» περιστρέφεται συνθετικά γύρω από ένα μόνο θέμα που αναπτύσσεται απαλά στο κλειδί της Ρε Ελάσσονας και στη συνέχεια στρέφεται στη Ρε Μίζωνα. Αυτή η μετατροπία βοηθά στη δημιουργία μιας αντίθεσης μέσα στο ίδιο το έργο, χωρίς να γίνονται σοβαρές αλλαγές στο στυλ ερμηνείας. Ο τίτλος του μεταφράζεται ως «Αραβικό καπρίτσιο», αποτείοντας έναν πιθανό φόρο τιμής στις μαυριτανικές ρίζες της κιθάρας, καθώς και περιγράφοντας τον ελεύθερο και ζωντανό χαρακτήρα αυτού του έργου. Η μαυριτανική μουσική είχε πολύ μεγάλη επιρροή στην ισπανική μουσική για κιθάρα και κατ' επέκταση στις συνθέσεις του Τάρεγα. Εμείς θα το απολαύσουμε από τον Πέπε Ρομέρο.

Είχαμε μείνει κάπου στο 1885, λίγο μετά το θάνατο της μικρής κόρης του Τάρεγα, Μαρία Χωσέφα δε Λος Άγγελες Τάρεγα Ρίθο, όταν και η οικογένεια άφησε τη Μαδρίτη για να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βαρκελόνη. Ο Τάρεγα στην προσπάθειά του να διευρύνει το ρεπερτόριό του στην κιθάρα και αναμφίβολα για να αξιοποιήσει τις σημαντικές του γνώσεις στο πιάνο, σύντομα άρχισε να μεταγράφει έργα των Μπετόβεν, Σοπέν, Μέντελσον και άλλων. Καθώς η φήμη του Τάρεγα μεγάλωνε, ο αριθμός των νεαρών κιθαριστών που επιθυμούσαν να σπουδάσουν μαζί του αυξανόταν. Η φαντασία της Μαρίνας του Τάρεγα, έργο που θα ακολουθήσει, βασίζεται σε θέματα από την Μαρίνα, μια θαρθουέλα του Χουάν Εμίλιο Αριέτα. Η Μαρίνα του Αριέτα παρουσιάζει χαρακτηριστικά της Ιταλικής όπερας, καθώς και χαρακτηριστικά από την πατρίδα του, την Ισπανία. Η θαρθουέλα είναι ένα είδος ισπανικού μουσικού θεάτρου, το οποίο με συχνά σατυρική και κωμική διάθεση συνδυάζει τραγούδι, χορό και θεατρικό διάλογο. Το όνομα προήλθε από ένα βασιλικό κυνηγετικό καταφύγιο που ονομαζόταν Παλάθιο Ρεάλ δε λα Θαρθουέλα, δηλαδή βασιλικό παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι επισκέπτες του βασιλιά Φίλιππου του IV της Ισπανίας διασκέδασαν με αυτήν την αναδυόμενη μορφή τέχνης. Η θαρθουέλα Μαρίνα διαδραματίζεται σε ένα καταλανικό ψαροχώρι και αφηγείται την ιστορία μιας κοπέλας της Μαρίνας που έμεινε από μικρή ορφανή. Ερωτεύεται τον καπετάνιο ενός πλοίου που ονομάζεται Χόρχε, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας που την υιοθέτησε. Η Μαρίνα πιστεύει ότι ο Χόρχε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν και συμφωνεί να παντρευτεί έναν ναυπηγό με το όνομα Πασκουάλ. Ακολουθεί καυγάς μεταξύ του Χόρχε και του Πασκουάλ, αλλά η αληθινή αγάπη κυριαρχεί όταν η Μαρίνα και ο Χόρχε παντρεύονται. Ο Πασκουάλ Ρότς δημοσίευσε το έργο στον τρίτο τόμο της μοντέρνας μεθόδου του για κιθάρα το 1924. Αν και το στυλ του Αριέτα ήταν συντηρητικό και ριζωμένο στην Ιταλική όπερα, οι θαρθουέλες του περιέχουν λαογραφικές αναφορές και τα σκηνικά του έργα, ειδικά η Μαρίνα, ήταν ορόσημα στην ανάπτυξη του ισπανικού μουσικού θεάτρου. Τα θέματα της φαντασία της Μαρίνας βασίζονται στη δεύτερη πράξη της εν λόγω θαρθουέλας, την οποία θα απολαύσουμε από τον David Russell.

Μια συνηθισμένη μέρα στη ζωή του Τάρεγα ήταν αυστηρά οργανωμένη με μεγάλες συνεδρίες μελέτης που περιλάμβαναν σπουδές τεχνικής, μουσικές ασκήσεις, σύνθεση, μεταγραφή και διδασκαλία. Ξεκινούσε με μεγάλη χαρά την καθημερινή του μελέτη και συνέχιζε να εργάζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πρόγραμμα των συναυλιών του τον ανάγκαζε να περνά αρκετό χρόνο στις μετακινήσεις. Οι περιοδίες του εκείνο τον καιρό ήταν συχνές. Όταν θα ταξίδευε σε κάποιον προορισμό, ήταν σύνηθες να κλείνει διάφορες εμφανίσεις επί τόπου. Σε θέατρα ή αίθουσες συναυλιών, αλλά και συναυλίες σε ιδιωτικά σαλόνια ή σε αυτοσχέδιες υπαίθριες εκδηλώσεις και αραβώνες. Ο Τάρεγα φαίνεται να προτιμούσε οικεία περιβάλλοντα και μικρές ομάδες ακροατών. Με ένα τσιγάρο στο στόμα του κρατούσε το κοινό του γοητευμένο για ώρες, καθώς οι κάφτρες έπεφταν η μία μετά την άλλη πάνω στην κιθάρα του και στο πάτωμα, αφήνοντας αυτά τα ενοχλητικά μαύρα σημάδια του καψίματος. Τα προγράμματα συναυλιών του Τάρεγα συνήθως περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα ή δύο κομμάτια του, αλλά κυρίως περιλάμβαναν διασκευές έργων των μεγάλων δασκάλων. Μπαχ, Χάιντν, Μότσαρτ, Μπέτοβεν, Σούμπερτ, Μέντελσον, Σοπέν και Σούμαν, αλλά και δημοφιλείς μελωδίες από όπερες του Βέρντι και του Μπιζέ. Οι κριτικές των συναυλιών του δείχνουν πολύ θετικές, καταγράφοντας την άποψη πως ένα τόσο απλό όργανο όπως η κιθάρα που συνοδεύει συνήθως λαϊκή μουσική είναι ικανό να παράγει τόσο ευγενικούς ήχους στα χέρια αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890, ο Τάρεγα πραγματοποίησε περιοδίες σε Παρίσι, Λονδίνο και Μοντε Κάρλο. Πλέον δεν τον προβλημάτιζε μόνο η πάθηση των ματιών του, αλλά και οι ρευματισμοί. Τα συχνά προβλήματα με τα νύχια του δε ήταν μια άλλη πηγή απογοήτευσης. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου 2 ετών στις αρχές του νέου αιώνα, ο Τάρεγα δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις, αλλά επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της τεχνικής του. Το 1900 επισκέφτηκε το Αλγέρι, όπου άκουσε έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό να παίζεται σε ένα αραβικό τύμπανο. Το επόμενο πρωί συνέθεσε τον Ντάνθα Μόρα, δηλαδή τον μαυριτανικό χορό βασισμένο σε αυτόν το ρυθμό. Ένα κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την Άννα Βίντοβιτς.

Όταν ο Τάραγα επέστρεψε στη σκηνή σε μια συναυλία στη Βαρκελόνη τον Ιούνιο του 1902, εισήγαγε ένα νέο τρόπο παραγωγής ήχου. Αντί να τσιμπά τη χορδή με τον ήχη, χρησιμοποιούσε μόνο το δέρμα της άκρης του δακτύλου. Αυτή βέβαια δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια νέα τεχνική, αλλά σε συνδυασμό με τη συχνή χρήση του απογιάντο, του χτυπήματος δηλαδή της χορδής στηρίζοντας το δάχτυλο στην αμέσως από πάνω, είχε θεωρηθεί ως πρωτοποριακή. Άλλες καινοτομίες που αποδίδονται στον Τάραγα είναι η απελευθέρωση του δεξιού χεριού με την εγκατάλειψη της στήριξης του μικρού δακτύλου στο ηχείο, καθώς και η χρήση του υποπόδιου. Όσοι άκουσαν τον Τάραγα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της καριέρας του έχουν μιλήσει για την απαράμιλλη ομορφιά του ήχου του, η οποία δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Σε μια περιοδία στην Ιταλία το 1903 φαινόταν πια πως η φήμη του στους μουσικούς κύκλους είχε γίνει σχεδόν θρυλική. Το 1905 ωστόσο η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται. Δύο χρόνια αργότερα υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που παρέλυσε την δεξιά πλευρά του σώματός του και οδήγησε την καριέρα του σε προσωρινή διακοπή. Με μεγάλη θέληση και επιμόνη προσπάθεια κατάφερε να αποκαταστήσει τη βλάβη σε τέτοιο βαθμό που μπόρεσε να εμφανιστεί ξανά δημόσια. Το Δεκέμβριο του 1909 υπέστη όμως άλλο ένα εγκεφαλικό, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Στις 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 57 ετών και αφού 13 μέρες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει το τελευταίο του έργο, το «Ορέμους», πέθανε στο σπίτι του στην οδό Carrer de Valencia 274, περιτριγυρισμένος από τα μέλη της οικογένειάς του. Η ταφή έγινε λίγες μέρες αργότερα και το Δεκέμβριο του 1915 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο μαυσολείο του Καστελιών. Ιστορικά ο Φρανσίσκο Τάραγα έχει τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της κιθάρας τους τελευταίους δύο αιώνες όσον αφορά τόσο τις τεχνικές καινοτομίες όσο και τις συνθέσεις. Καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας και νέες αρχές τεχνικών για το αριστερό και δεξί χέρι, καθώς και μελέτες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός σολίστ. Επιπλέον, συνέθεσε υπέροχη μουσική για το όργανο, υποδεικνύοντας σχολαστικά την ακριβή δαχτυλοθεσία, έτσι ώστε να παράγει τα πιο εκφραστικά αποτελέσματα. Μέσω αυτών των μικρών ή και μεγαλύτερων αριστούργημάτων, συχνά επηρεασμένων από τον Σοπέν, χάρισε μια ισπανική ρομαντική φωνή στην κιθάρα, η οποία μαγεύει μαθητές, κιθαριστές και κοινό μέχρι και σήμερα. Αν και δεν έγραψε μια αναλυτική μέθοδο κιθάρας, οι θέσεις του και η διδασκαλία του διαδόθηκαν μέσω των πολλών μαθητών του. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το κομμάτι με τίτλο «Ορέμους», που σημαίνει «Ας προσευχηθούμε», παρέα με ένα ισπανικό μυρολόι, το «Εντέτσα». Ένα σύντομο πρελούδιο σε λα μίζωνα, μια μαζούρκα σε ντο μίζωνα και την πανέμορφη φωτεινή εστούδιο «Μπριγιάντε». Και τα 5 κομμάτια με ερμηνευτή τον Φάμπιο Ζανών.

Ο Τάρεγα έθεσε τα θεμέλια για την κλασική κιθάρα του 20ου αιώνα και είναι κύρια υπεύθυνος για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κιθάρα ως συναυλιακό όργανο. Ολόκληρο το έργο του Τάρεγα δεν θα μπορούσε ποτέ να δημοσιευτεί για έναν πολύ απλό λόγο. Εκείνες τις μέρες ήταν σύνηθες να χαρίζει ένας δάσκαλος παρτιτούρες ακόμα και ένα πρωτότυπο έργο. Επίσης, κάποιοι συνήθιζαν να κάνουν μαθήματα μουσικής χωρίς χρέωση. Ο Τάρεγα συνήθιζε να κάνει και τα δύο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την περίσταση, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον ίδιο να μοιράζει αντίγραφα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αντίγραφα που δεν επέστρεψαν ποτέ. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα έργο του 1872 που ονομάζεται Grand Jota. Η Jota είναι ένα είδος μουσικής και σχετικός χορός γνωστός σε όλη την Ισπανία, πιθανότατα με καταγωγή από την Αραγωνία. Χορεύεται και τραγουδιέται με συνοδεία καστανιέτας, ενώ οι χορευτές φορούν τοπικές φορεσιές. Έχει σημαντικές αραβοανδαλουσιανές επιρροές, καθώς επίσης και πολλά ρομαντικά στοιχεία και σύντομες παραλλαγές που είναι εξαιρετικές για μελέτη. Η μορφή του κομματιού είναι παρόμοια με τη μορφή του φλαμέγκο που ονομάζεται αλεγρίας. Δώστε προσοχή σε όλα τα διαφορετικά τονικά χρώματα αλλά και στις πολλές ανατροπές του κομματιού. Πρόκειται για ένα απίστευτα απαιτητικό και δεξιοτεχνικό έργο για το οποίο οι μελετητές πιστεύουν ότι ο Τάρεγα ξαναδούλεψε ένα προηγούμενο έργο του Χουλιάν Άρκας, την Χώτα Αραγωνιέζα. Και εδώ αξίζει να μείνουμε λίγο καθώς έχει ενδιαφέρον. Θα εξετάσουμε μία περίπτωση πλαγιαρισμού ή αλλιώς λογοκλοπής ή καλύτερα στην περίπτωσή μας μουσικοκλοπής. Θα βοηθούσε από την αναφορά του μουσικολόγου Άντζελο Τζιλαρντίνο να αναφέρουμε τα εξής. Καμία σύγχυση, όλα είναι ξεκάθαρα. Μία συγκριτική ανάγνωση των δύο έργων δείχνει ότι ο Άρκας ήταν ο συγγραφέας του σκηνικού της Χώτα Αραγωνιέζα που ο Τάρεγα χρησιμοποίησε ως βάση για το δικό του κομμάτι, το οποίο είναι μεγαλύτερο, πλουσιότερο, αλλά αδιαμφισβήτητα χρωστάει στον Άρκας. Σε άλλο άρθρο αναφέρονται τα εξής. Ο Άρκας έγραψε τα δικά του έργα. Στη συνέχεια μερικά από αυτά παίχτηκαν και εκδόθηκαν με το όνομα Φρανσίσκο Τάρεγα. Είτε ολόκληρα όπως το Φαντασία σε θέματα από την Τραβιάτα, είτε επεκτάθηκαν όπως το Χώτα Αραγωνιέζα, είτε τροποποιήθηκαν όπως το Μουρθιάνα που τυκλοφορείται ως Καρταχενέρα στο αντίγραφο του Τάρεγα. Ο Τάρεγα έλαβε επίσης τα εύσημά του για άλλα κομμάτια όπως το Τάγκο Μαρία ή το Ορέμους, τα οποία γράφτηκαν από άλλους συνθέτες όπως ο Γκαρθία Τόλσα και ο Σούμαν. Αυτή είναι η αλήθεια, αναμφισβήτητα τοποθετημένη κάτω από τα μάτια μας. Ενδιαφέρον. Όπως και να έχει, η Γκραν Χώτα είναι σχεδόν μία ιεροτελεστία, φίλες και φίλοι, για κορυφαίους κιθαριστές, την οποία και θα απολαύσουμε από τον Πέπε Ρομέρο. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, φίλες και φίλοι. Καλή σας νύχτα!

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, για την υπομονή και την ευχαριστία. Μέρος πρώτο. Για όλα, λέει ο Απόστολος, να ευχαριστείτε τον Θεό. Πώς όμως είναι δυνατόν, απαντούν μερικοί, να ευχαριστούμε για όλα? Πώς να μην ξεσπά κανείς σε θρήνους και δάκρυα, όταν η ψυχή είναι βουτυγμένη στη λύπη εξαιτίας των διαφόρων συμφορών και όταν κεντιέται από τις λόγχες του πόνου? Πώς να ευχαριστήσει τον Θεό, σαν να ήταν αυτά δωρεές και ευλογίες και όχι θλίψεις και βάσανα? Αν ξεσπάσουν, λέει κάποιος, όλες εκείνες οι κατάρες που ξεστόμησε ο εχθρός μου εναντίον μου, πώς θα μπορέσω να ευχαριστήσω γι' αυτό τον Θεό? Αν ο θάνατος αρπάξει το μικρό παιδί μιας μάνας και την καταπληγώσει έτσι που ο πόνος να είναι μεγαλύτερος από τις οδύνες του τοκετού, πώς μπορεί αυτή να μην θρηνεί και να μην οδύρεται? Με ρωτάς πώς? Σου απαντώ. Αν αυτή η μητέρα σκεφτεί πως ο Θεός είναι στοργικότερος πατέρας για το παιδί της, παρά αυτή που το έχει γεννήσει. Επιπλέον, ότι και εκείνος προνοεί και φροντίζει με πιότερη από τη δική της γνώση. Γιατί λοιπόν δεν αφήνουμε τον πάνσοφο Θεό να κυβερνήσει τα δημιουργήματά του κατά το θέλημά του? Γιατί αγανακτούμε σαν να χάνουμε κάτι από τα δικά μας υπάρχοντα και υποφέρουμε για όσους πέθαναν, σαν αυτοί να έχουν κατά κάποιο τρόπο υποστεί κάποια αδικία? Να συλλογίζεσαι λοιπόν, αγαπητέ μου, πως το παιδί σου δεν πέθανε, αλλά ότι γύρισε πίσω σε εκείνον που σου το έχει δωρήσει. Ούτε πέθανε ο φίλος σου, αλλά ότι έχει φύγει για ταξίδι, και απλά ότι έχει πάρει λίγο νωρίτερα από μας το δρόμο στον οποίο οπωσδήποτε και εμείς αργότερα θα πορευθούμε. Ας είναι η εντολή του Θεού διαρκώς στο νου σου, για να σε φωτίζει και να πλαταίνει τον λογισμό σου, ώστε να ξεχωρίζει σωστά και να εκτιμάς ανάλογα τα διάφορα συμβάντα της ζωής. Αν αυτή η εντολή κυβερνά την ψυχή σου, θα τη διδάσκει το νόημα του κάθε γεγονότος και δεν θα της επιτρέψει να επηρεάζεται από όλα όσα απροσδόκητα συμβαίνουν στη ζωή. να υπομένεις και να είσαι προετοιμασμένος για να δεχθείς τα χτυπήματα όπως ο βράχος που τον δέρνουν τα κύματα. Να μένεις έτσι στέρεος και ακλόνητος στο ξαφνικό ανεμόδαρμα και στο ξέσπασμα των κυμάτων. Θα πρέπει να μη σκέφτεσαι με λογισμό θνητού για το θάνατο κάποιου άλλου θνητού ανθρώπου, γιατί αποδέχτηκες σαν κάτι αναπάντεχο το θάνατο του παιδιού. Αν σε είχε ρωτήσει κανείς τη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί πώς είναι το νεογέννητο, τι θα του απαντούσες? Δεν θα του έλεγες πως αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από άνθρωπος? Αν όμως είναι άνθρωπος, είναι κατά συνέπεια θνητός. Πού είναι λοιπόν το παράξενο που ένας θνητός πέθανε? Δεν βλέπεις τον ήλιο που ανατέλει και δει? Δεν βλέπεις το φεγγάρι που γεμίζει και πάλι λίγο-λίγο χάνεται? Δεν βλέπεις τη γη που ανθίζει και μαραίνεται? Ποιο πράγμα έχει φύση αμετάβλητη και αναλύωτη? Κοίταξε ψηλά τον ουρανό και στη συνέχεια τη γη. Και αυτά δεν είναι αιώνια, γιατί ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα φωτίζει, λέει η Αγία Γραφή. Ποιο είναι λοιπόν το παράδοξο, αν και εμείς που είμαστε μέρος του κόσμου απολαμβάνουμε τα ίδια με αυτά που συμβαίνουν στη δημιουργία? Έχοντας όλα αυτά στο νου σου, να υπομένεις ατάραχα όσα από αυτά τύχει να βρουν στη ζωή σου και εσένα. Δεν εννοώ βέβαια να στέκεσαι με απάθεια ούτε με αναισθησία, γιατί τι αμοιβή μπορεί να δεχθεί η αναισθησία, αλλά να σηκώνεις καρτερικά τον πόνο και τα βαριά χτυπήματα των συμφορών. Να τα υπομένεις όλα σαν γενναίος αγωνιστής που φανερώνει τη δύναμη και την ανδρεία του, όχι μονάχα με την αντίσταση που προβάλλει προς τους αντιπάλους του, αλλά και με την αντοχή στα χτυπήματα που καταφέρνουν αυτοί εναντίον του. Να κρατάς την ψυχή σου ορθή και ακαταπώνητη και έτσι να ξεπερνάς κάθε τρικυμία. Η στέρηση αγαπημένου παιδιού ή προσφυλού συζύγου ή κάποιου συγγενή και φίλου δεν μπορεί να λογιαστεί ως συμφορά για όποιον είναι προετοιμασμένος και για εκείνον που κατευθύνεται από όριμη σκέψη και δεν περνά τη ζωή του όπως του τυχαίνει και όπως έρχεται. Γιατί πράγματι ο χωρισμός από τα οικεία πρόσωπα είναι δυσβάσταχτος ακόμη και στα άλογα ζώα. Μου τύχε μάλιστα να δω κάποτε ένα βόδι στο παχνί του που δάκρυζε γιατί είχε ψοφίσει το βόδι που είχε τέρει στο ζυγό. Και άλλα επίσης ζώα μπορούμε να δούμε να εξαρτώνται από άλλα ζώα ή από πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή τους. Δεν είναι άλλωστε παράξενο το ότι μία μακροχρόνια σχέση γεννά μία καλή φιλία. Το να θρηνεί όμως κανείς εξαιτίας της απώλειας ενός προσώπου που τον έδαινε μαζί του ένας μακροχρόνιος δεσμός είναι εντελώς παράλογο πράγμα. Έχεις για παράδειγμα παντρευτεί μία ευχάριστη και χαρούμενη γυναίκα που σε κάνει και σένα χαρούμενο και ευτυχισμένο, που πολλαπλασιάζει όλα τα αγαθά χωρίς να στέκεται στα δυσάρεστα. Και αυτή η γυναίκα έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα από αυτή τη ζωή. Μην εξαγριωθείς με αυτό που συνέβη. Ούτε να το ρίξεις στην τύχη σαν να μην υπάρχει Θεός που κυβερνά τον κόσμο.

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδών ή Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Να μην πεις ότι ο δημιουργός είναι κακός και μολύνεις με τέτοιες ιδέες το νου σου, πέφτοντας σε βαριά θλίψη. Να μην φύγεις δηλαδή από τα όρια της ευσεβού ζωής και του σωστού ήθους. Η συζυγία ασφαλώς σας έκανε ως ένα άνθρωπο. Γι' αυτό έχει ανάγκη από πολύ κατανόηση εκείνος που υποφέρει αυτόν τον βίαιο χωρισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σου επιτρέπεται να σκέφτεσαι ή να λες ανάρμοστα πράγματα. Σκέψου πως ο Θεός που μας έπλασε μας χάρισε την ψυχή. Εκείνος όρισε να επιλέγουμε τον τρόπο της ζωής μας και να φεύγουμε από αυτή τη ζωή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Διότι σε άλλον ο Θεός οικονόμησε να ζήσει στη γη περισσότερο και σε άλλους ανάλογα με την δικαιοσύνη και την πανσοφία του και για ανεξερεύνητους για μας λόγους να ελευθερώνονται από τα δεσμά αυτού του σώματος σε πιο νεαρή ηλικία. Όπως λοιπόν γίνεται με τους φυλακισμένους που άλλων οι ποινές διαρκούν περισσότερο και άλλων λιγότερο, έτσι συμβαίνει και με τις ψυχές. Άλλες κρατιούνται περισσότερο σε αυτή τη ζωή και άλλες λιγότερο, ανάλογα με ό,τι τους αξίζει. Ο πάνσοφος Θεός μας δημιούργησε με αιώνια προοπτική, την οποία ο ανθρώπινος νους δεν είναι σε θέση να προσλάβει. Εκείνος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη ζωή του καθενός μας. Δεν άκουσες τον προφήτη Δαβίδ που λέει «Ελευθέρωσε από τη φυλακή την ψυχή μου». Δεν θυμάσαι τι είπε ο δίκαιος Σιμεών όταν δέχθηκε στις αγκάλες του τον Κύριό μας. Τι αναφώνησε. Δεν είπε «Τώρα απόλυσε από τη ζωή των δούλων σου, δέσποτα». Αυτός που βιάζεται για την αιώνια ζωή, του είναι η παραμονή στη γη βαρύτερη από κάθε κόλαση και φυλακή. Μη ζητάς λοιπόν να συμβεί και με τις ψυχές εκείνο που θα σου άρεσε. Συλλογή σου καλύτερα ότι κάθε τι γήινο φεύγει από τη ζωή και ότι οι άνθρωποι μοιάζουν με οδηπόρους που συνήθως βαδίζουν μαζί με άλλους συνοδηπόρους τους και που λόγω της συμπόρευσης έχουν συνδεθεί μαζί τους. Οι οδηπόροι, επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα συμπορεύονται για πολύ και ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση και να χωρίσουν, δεν αφήνουν την καρδιά τους να προσκοληθεί στους συνοδοιπόρους τους, αλλά έχοντας καθένας στο νου του το σκοπό για τον οποίο οδηπορεί, τραβάει τον δικό του δρόμο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που έχουν συνδεθεί με δεσμούς γάμου ή με κάποια άλλη σχέση αυτής της επίγειας ζωής. Καθένας δηλαδή έχει το δικό του τέρμα. Εφόσον έτσι συνέβη και έχουν συνδεθεί μεταξύ τους με επίγειους δεσμούς, είναι φυσικό να χωριστούν και να αλλάξουν πορεία όταν τερματιστεί και καταληθεί η παραμονή τους στην εφήμερη αυτή ζωή. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ευγνώμονος ψυχής το να μην δυσανασχετεί για τον χωρισμό, αλλά να ευχαριστεί τον Θεό που είχε τόσο χρόνο τέτοιο συνοδοιπόρο. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, όταν ζούσε η γυναίκα σου ή ο φίλος σου ή το παιδί σου ή οποιοδήποτε άλλος από αυτούς που τώρα θρηνείς, δεν ευχαριστούσες τον Θεό για ό,τι είχες, δεν ευγνωμονούσες εκείνον που σου τα χάριζε, αλλά αντίθετα τον κατηγορούσες για αυτά που δεν είχες και για ό,τι θεωρούσες ότι σου έλειπε. Αν θα ζούσες, για παράδειγμα, μόνος με τη γυναίκα σου, τότε θα παραπονιώσουν γιατί δεν είχες παιδιά, και αν πάλι είχες παιδιά θα γκρίνιαζες γιατί δεν είχες πλούτη ή γιατί θα έβλεπες μερικούς που δεν θα τους συμπαθούσες να ευημερούν. Πρόσεχε λοιπόν μήπως για αυτή την στέρηση έχουμε γίνει εμείς αιτία, και αυτό γιατί δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτούς που είχαμε όταν εκείνοι ήταν στη ζωή και τώρα μόλις έφυγαν από τον κόσμο τους κλαίμε και νιώθουμε πως μας λείπουν και τους στερούμαστε. Επειδή δεν ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχουμε, γι' αυτό ο Θεός μας τα στερεί ώστε να συναισθανθούμε την ευεργεσία. Συμβαίνει σε μας αυτό ακριβώς που γίνεται με τα μάτια μας. Αυτά
δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουν τα γράμματα και να διαβάσουν το κείμενο όταν το βιβλίο είναι κολλημένο στα βλέφαρα, αλλά χρειάζεται την κανονική απόσταση για να μπορέσουν να δουν τις λεπτομέρειες των στοιχείων. Έτσι είναι και οι αχάριστες ψυχές. Έρχονται δηλαδή σε συνέστηση όταν χάσουν αυτό που είχαν, γιατί όσο απολάμβαναν τα αγαθά, δεν ευγνωμονούσαν εκείνον που τους τα είχε χαρίσει. Μόλις όμως τα έχασαν, τότε θυμήθηκαν και άρχισαν να αναπολούν με ευχαρίστηση ό,τι στο παρελθόν απολάμβαναν, χωρίς όμως να το εκτιμούν.

καθένας μας, αν έχει ευγνώμονα καρδιά, οφείλει να ευχαριστεί σε κάθε περίσταση και για κάθε τι τον Θεό, να ευγνωμονεί τον Θεό για κάθε τι που ζει και για ό,τι Εκείνος του έχει χαρίσει. Όλοι μας έχουμε τόσα να αναλογιστούμε. Και μάλιστα, όχι δυσάρεστα και θλιβερά, αλλά ευχάριστα. Βλέποντας λοιπόν τα χειρότερα, υπολογίζει την μεγάλη αξία που έχουν όσα κατήχε στο παρελθόν και όσα τώρα απολαμβάνει. Είσαι δούλος, αλλά υπάρχουν άλλοι σε χειρότερη μοίρα από σένα. Να ευχαριστείς τον Θεό, γιατί τουλάχιστον δεν έχεις καταδικαστεί να γυρίζεις τη μιλόπετρα και δεν σε ξυλοφορτώνουν. Ποτέ δεν θα λείψουν οι αφορμές για να ευχαριστεί κανείς τον Θεό, ακόμη και στην περίπτωση που βρίσκεται σε κατάσταση δουλείας. Μπορεί να ευχαριστείς τον Θεό, γιατί δεν είσαι δεμένος με χειροπέδες ή στο ξύλο, αλλά και εκείνος που είναι δεμένος έχει λόγος να ευχαριστεί τον Θεό και μόνο για το ότι είναι στη ζωή. Γιατί βλέπει τον ήλιο, γιατί αναπνέει τον αέρα, για τα πάντα πρέπει να ευχαριστεί. Σε τιμωρούν άδικα? Να χαίρεσαι, καθώς θα αναλογίζεσαι και θα ελπίζεις τα αιώνια. Καταδικάστηκες δίκαια? Και πάλι να ευχαριστείς, γιατί τιμωρείσαι για τις πράξεις σου, αλλά δεν θα κατακριθείς αιώνια για τα αμαρτήματά σου. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση της ζωής του, μπορεί ο ευγνώμων να βρίσκει αφορμές για να ευχαριστεί τον ευεργέτη του. Δυστυχώς όμως, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάθει αυτό που συμβαίνει στους αχαρίστους και στους γκρινιάριδες. Γιατί αυτοί περιφρονούν όσα έχουν και δεν τα εκτιμούν. Αντίθετα, επιθυμούν ό,τι στερούνται και ό,τι δεν έχουν. Γιατί με το να μην υπολογίζουν και με το να μην εκτιμούν όσα έχουν και όσα οι άλλοι στερούνται και με το να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εκείνους που έχουν περισσότερα, στενοχωριούνται και θλίβονται, λες και ήταν ιδιοκτήτες αυτών που οι άλλοι έχουν και σαν να τους τα έχουν πάρει εκείνοι άδικα. Έτσι ο δούλος λυπάται γιατί δεν είναι ελεύθερος. Θλίβεται γιατί δεν κατάγεται από ονομαστή γενιά και γιατί δεν έχει να ονοματίσει 7 ενδόξους προγόνους του, οι οποίοι θα ήταν διακεκριμένοι για τα όμορφα άλογά τους ή που θα είχαν αναδειχθεί νικητές στις θηριομαχίες. Αυτός που κατάγεται από ονομαστή γενιά με ψημυρεί γιατί δεν είναι πλούσιος. Ο πλούσιος λυπάται γιατί δεν κυβερνά έθνη και λαούς. Ο στρατηγός θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Ο βασιλιάς στεναχωριέται γιατί δεν κυβερνά όλα τα έθνη και τους λαούς της γης. Και με λίγα λόγια, κανείς και για τίποτα δεν ευχαριστεί τον ευεργέτη. Εμείς όμως, ας παραβλέψουμε εκείνα που δεν έχουμε και ας διώξουμε από πάνω μας κάθε λύπη για τις στερήσεις και τις ανέχειές μας. Στις δυσκολίες μας, ας πούμε στον πάνσοφο ιατρό. Σε κάθε μικρή θλίψη βρίσκεται η παιδαγωγία σου για μας και καλό ήταν που με ταπείνωσες. Ας ομολογήσουμε μαζί με τον Απόστολο ότι τα παθήματα αυτής της ζωής είναι ανάξια λόγου μπροστά στη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ας παραδεχτούμε ότι πολύ λίγο τιμωρηθήκαμε σε σχέση με ό,τι έχουμε πράξει. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο λέγοντας «Διόρθωσέ μας Κύριε», αλλά με διάκριση και όχι με θυμό. Γιατί όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Στα ευχάριστα γεγονότα της ζωής, ας λέμε μαζί με τον προφήτη, τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Ο Θεός μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Μας τίμησε με λογικό. Μας φώτισε να επινοούμε τέχνες για να βοηθούμαστε στις ανάγκες της ζωής μας. Κάνει ώστε να αναφύονται από τη γη φυτά κατάλληλα για τη διατροφή μας. Μας έχει χαρίσει τη βοήθεια των ζώων. Για μας βρέχει ο ουρανός, για μας ανατέλει ο ήλιος. Για μας είναι στολισμένα τα βουνά και οι κάμποι, όπου καταφεύγουμε για να προφυλαχθούμε από όσες δυσκολίες μας προκαλούν οι ψηλές βουνοκορφές. Για χάρη μας τρέχουν τα ποτάμια, για χάρη μας αναβλύζουν οι πηγές.
Για χάρη μας η θάλασσα καταλαγιάζει και γαλινεύει, ώστε να την διαπλέουμε άφοβα και να αναπτύσσουμε το εμπόριο. Για μας δίνει η γη πλούτη από τα μεταλλεία και κάθε άλλη χαρά και ανάπαυση. Ολόκληρη η κτήση μας χαρίζει τα δώρα της, γιατί με το να μας παρέχει τα αγαθά ολόκληρης της δημιουργίας ο προνοητής ευεργέτης μας, μας πλουτίζει και μας συντηρεί. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

το πατερικό τάλαντο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, για την υπομονή και την ευχαριστία, μέρος δεύτερο. Γιατί όμως να στέκομαι στα μικρά? Για χάρη μας ήλθε ο Θεός τον κόσμο. Εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης που είχε φθαρεί από την αμαρτία, ο Θεός Λόγος προσέλαβε σάρκα και σκήνωσε σε εμάς. Ο Ευεργέτης ήλθε και σκήνωσε μαζί με τους αχαρίστους. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήλθε σε εκείνους που ήταν βουτυγμένοι στο σκοτάδι. Ο απαθής ανέβηκε στο σταυρό. Η ζωή ήλθε προς το θάνατο. Το φως στον Άδη. Η Ανάσταση στους νεκρούς. Ήλθε το πνεύμα της υιοθεσίας. Οι διαιρέσεις των χαρισμάτων. Οι επαγγελίες των στεφάνων. Και με λίγα λόγια, ήλθαν όλες οι άλλες δωρεές που είναι αναρρύθμιτες, για τις οποίες θα τέριαζε ο λόγος του προφήτη που λέει «Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όσα μας έχει ανταποδοτικά χαρίσει». Δεν αναφέρθηκε βέβαια ο ψαλμωδός απλά σε αυτά που μας έχει χαρίσει, αλλά σε αυτά που μας έχει ανταποδώσει ο Μεγαλόδωρος. Και όλα αυτά σαν να μην ήταν ο Κύριος που έκανε την αρχή των δωρεών, αλλά έφτασε να αμείβει τους ανθρώπους σαν να τους ανταποδίδει τις δικές τους δωρεές και ευεργεσίες οι οποίες είχαν προηγηθεί. Γιατί ο Κύριος δέχθηκε και λόγιασε ως ευεργεσία την ευχαριστία των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δεχθεί τις δικές του θείες δωρεές. Εκείνος που χαρίζει τον πλούτο ζητά από σένα με το χέρι του φτωχού την ελεημοσύνη. Και όταν δεχθεί ως ελεημοσύνη εκείνα που ο ίδιος σου έχει χαρίσει, ξεπληρώνει στο ακέραιο τη δωρεά. Τι λοιπόν θα ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει ανταμείψει? Δεν θέλω να ξαναπώ το λόγο του προφήτη, ο οποίος πολύ σωστά εκφράζει την απορία του και εξετάζει την φτώχεια του, γιατί δεν βρίσκει τίποτα αντάξιο να ανταποδώσει στον Θεό. Γιατί ο Θεός, εκτός από τις πολυάριθμες άλλες ευεργεσίες του, που καλύτερες δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, μας έχει υποσχεθεί κι άλλες, ακόμα περισσότερες και πολυτιμότερες για τον μέλλοντα αιώνα. Μας έχει ετοιμάσει τη δόξα και την τρυφή του παραδείσου, τιμές εισάξιες με αυτές των Αγίων Αγγέλων. Θα χαρίσει στα παιδιά του την τέλεια θεογνωσία, πράγμα που δεν συγκρίνεται με κανένα από τα πράγματα αυτού του κόσμου. Κάθε λογικόν αυτό το αγαθό επιθυμεί. Μακάρι να αξιωθούμε να το απολαύσουμε κι εμείς, αφού πρώτα βέβαια καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη. Μερικοί όμως λένε, πώς θα εκδηλώσουμε την αγάπη και την ευσπλαχνία μας στον συνάνθρωπό μας, πράγμα που είναι σπουδαιότερο και τελειότερο από όλα τα άλλα αγαθά, αφού αυτά είναι το πλήρωμα του νόμου? Πώς θα συμμεριστούμε τον πόνο τους αν δεν πάμε να επισκεφθούμε τους θλιμμένους και αν δεν κλάψουμε μαζί τους? Αν δηλαδή μείνουμε ασυγκίνητοι χωρίς να χύσουμε ούτε ένα δάκρυ, αλλά αντίθετα ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που του συνέβησαν, γιατί το να υπομένουμε με ευχαριστία τους πειρασμούς και τις θλίψεις που μας βρίσκουν δείχνει ότι πράγματι έχουμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας? Το να ευχαριστούμε όμως τον Θεό για ξένες συμφορές είναι χαρακτηριστικό χερέκακου ανθρώπου, είναι συμπεριφορά που προκαλεί πικρία και συχνά την οργή του λυπημένου, τη στιγμή μάλιστα που ο Απόστολος μας προτρέπει να κλαίμε με εκείνους που κλαίνε. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά? Μήπως πρέπει να σας θυμίσουμε για ποια πράγματα πρέπει να κλαίμε και να λυπόμαστε? Να χαίρετε, λέει ο Κύριος, και να αγάλεστε, γιατί η αμοιβή σας
θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Και αλλού πάλι λέει, «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλάψετε για τα παιδιά σας». Ο Ευαγγελικός λοιπόν λόγος μας προτρέπει να συμμετέχουμε στο πένθος εκείνων που θλίβονται για τις αμαρτίες τους και να κλαίμε μαζί με όσους χύνουν δάκρυα μετανοίας.

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδών ή Αγιοτόκος» των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα.

να κλαίμε επίσης και να θρυμνούμε για αυτούς που παραμένουν ανέστητοι επειδή αυτοί δεν γνωρίζουν καν την απώλειά τους. Δεν πρέπει κανείς να λυπάται με τη σκέψη ότι δήθεν έχει παραβεί την εντολή του Θεού, αφού δεν έχει κλάψει για το θάνατο κάποιου ανθρώπου ή γιατί δεν έχει θρυνήσει γοερά μαζί με εκείνους που πενθούν. Δεν θα επενέσω βέβαια τον γιατρό εκείνον που αντί να θεραπεύει τους ανθρώπους ο ίδιος είναι γεμάτος νοσήματα, ούτε τον κυβερνήτη κάποιου σκάφους, ο οποίος αντί να επιβάλλεται στους ταξιδιώτες και να αγωνίζεται κόντρα στον άνεμο, αντί να ξεπερνά τα κύματα και να στηρίζει όσους φοβούνται, ο ίδιος υποφέρει από ναυτία και παραπέει όπως εκείνοι που δεν έχουν καμία πείρα από θάλασσα και ταξίδια. Γιατί με έναν τέτοιο άνθρωπο μοιάζει εκείνος που επισκέπτεται όσους πενθούν και δεν τους ωφελεί με τον λόγο του, αλλά συμμετέχει στις άπρεπες εκδηλώσεις του πένθους τους. Θα πρέπει βέβαια να συμμετέχει κανείς στον πόνο όσων πενθούν, γιατί έτσι θα γίνει συμπαθής σε αυτούς που πάσχουν, εφόσον αυτοί θα αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιος συνάνθρωπος που δεν χαίρεται και δεν αδιαφορεί για τον πόνο τους, αλλά αντίθετα συμπάσχει μαζί τους. Δεν θα πρέπει όμως να πάσχει κανείς περισσότερο από εκείνους που πενθούν, ώστε να ξεσπά σε κραυγές και θρήνους, θέλοντας να συμμεριστεί τον πόνο τους. Ούτε βέβαια θα πρέπει να μιμείται ζηλότυπα όσους ο πόνος τους τους έχει τυφλώσει. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει, άνθρωπέ μου, να κλείνεσαι στο σπίτι, να φοράς μαύρα ρούχα, να αφήνεις τα μαλλιά σου και τα γένια σου όπως συνηθίζουν να κάνουν όσοι πενθούν, γιατί αυτά μεγαλώνουν την συμφορά και δεν καταπραίνουν τον πόνο. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι μεγαλώνουν οι πόνοι όταν σε ένα τραύμα προστεθεί το πρίξιμο των βουβονικών αδένων ή στον πυρετό το πρίξιμο της πλήνας? Δεν ξέρεις πως αν κανείς τρίψει το πονεμένο μέλος πολύ απαλά, τότε απαλαίνει ο πόνος? Μην ξυνείς λοιπόν την πληγή εκείνου που πενθεί με την άπρεπη συμπεριφορά σου, ούτε να συμμεριστείς εκείνον που είναι βουτυγμένος στον πόνο, γιατί αυτός που θέλει να σηκώσει τον πεσμένο θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτει περισσότερη δύναμη από εκείνον. Η γεμάτη περίσκεψη όψη, η σεμνή σε σοβαρότητα και η ήρεμη θλίψη για όσα έχουν συμβεί είναι αρκετά για να εκφράσουν την συμμετοχή του άλλου και τη συμπόνια προς τον πενθούντα. Όταν πάλι ανοίγεις το στόμα σου για να πεις κάτι θέλοντας να παρηγορήσεις τον θλιμμένο, μην αρχίζεις να τον επιπλήττεις σαν εκείνον που ποδοπατάει έναν κατάκητο, γιατί είναι πολύ βαρύ και φορτικό πράγμα η επίπληξη, όταν μάλιστα η ψυχή είναι ταλαιπωρημένη από τη θλίψη. Επιπλέον, δύσκολα κανείς σε αυτήν την κατάσταση δέχεται το λόγο εκείνου που είναι έξω από τον κύκλο των λυπημένων. Τέτοιου είδους λόγια δεν μπορούν ποτέ να φέρουν παρηγοριά και ανακούφιση σε όποιον βρίσκεται σε συμφορά και οδύνη. Θα πρέπει να αφήσεις πρώτα τον πονεμένο να εκφράσει τη θλίψη του, αφήνοντας να φανεί πως νιώθεις τον πόνο του, και με πολλή διάκριση, προσοχή και πραότητα θα πρέπει να ξεστομίσεις λόγια παρηγοριάς όταν πια αυτός θα έχει ξεσπάσει και θα έχει λίγο χαλαρώσει. Το ίδιο κάνουν και όσοι θέλουν να δαμάσουν ένα πουλάρι. Δεν του βάζουν ποτέ από την αρχή το χαλινό, ούτε το τραβούν απότομα προς τα πίσω. Γιατί έτσι τα ζώα μαθαίνουν να ανασηκώνουν τη χέτη και να ρίχνουν κάτω τον αναβάτη. Αλλά το αφήνουν στην αρχή να ορμήσει με όλη του τη δύναμη και τρέχουν κι αυτοί παράφορα μαζί του. Και αφού το πουλάρι κουραστεί, τότε το παίρνουν, το δαμάζουν και το μαθαίνουν να είναι υπάκουο στο πρόσταγμα του αναβάτη. Αν έτσι κάνει και όποιος επισκέπτεται τον πονεμένο, τότε θα έχει εφαρμογή εκείνο που λέει ο σοφός Σολομώντας. Είναι καλό, λέει, να πάει κανείς στο σπίτι που πενθεί, παρά σε σπίτι κάποιου μεθυσμένου.

Να κλαις λοιπόν με όσους κλαίνε, όταν δεις πως κάποιος κλαίει και οδύρεται, επειδή μετανοεί για τις αμαρτίες του. Κλάψε και εσύ μαζί του, με συμπόνια. Έτσι και τα ξένα παθήματα θα διορθώσεις, αλλά και τα δικά σου πάθη θα πολεμήσεις. Γιατί όποιος χύνει πικρά δάκρυα για την αμαρτία του συνανθρώπου του, έχει ήδη θεραπεύσει τον εαυτό του με τα δάκρυα που έχησε για τον αδελφό. Αυτά τα βιώματα είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έλεγε «Με κατέλαβε θλίψη εξαιτίας των αμαρτωλών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου». Να κλαις για την αμαρτία. Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Είναι θάνατος για την αθάνατη ψυχή. Η αμαρτία είναι αξιοθρήνητο γεγονός και αυτή μπορεί δικαιολογημένα να γίνει αιτία για γοερό και ακατάπαυστο οδυρμό. Μακάρι να χύνονται όλα τα δάκρυα από λύπη για την αμαρτία και να μην σταματά να βγαίνει από τα βάθη της ψυχής ο έμπονος στεναγμός. Ο Απόστολος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ο προφήτης Ιερεμίας, επειδή δεν του αρκούσαν τα φυσικά δάκρυα, ζητούσε να βρει πηγή δακρύων και βαθύ στεναγμό. «Θα καθίσω», λέει, «και θα κλάψω αυτούς που χάνονται». Αυτό το δάκρυ είναι εκείνο που μακαρίζει ο Κύριος και όχι αυτά που τρέχουν εύκολα από τα μάτια για κάθε τι δυσάρεστο και με την παραμικρή αφορμή. Συνάντησα κάποιους φιλίδωνους ανθρώπους που χρησιμοποιώντας την πρόφαση της λύπης έπεσαν σε διάφορες εκτροπές, στη μέθη και στην ακόλαστη ζωή και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν την πτώση τους με αυτό που λέει ο σοφός Σολομώντας, να προσφέρεται κρασί όταν υπάρχει λύπη. Ο σοφός Σολομώντας βέβαια το είπε αυτό όχι για να δώσει άδεια ώστε να μεθούν οι άνθρωποι, αλλά για να τονωθεί ο οργανισμός του λυπημένου. Γιατί κι αν ακόμα αφήσουμε την αλληγορική σημασία αυτού του λόγου, σύμφωνα με την οποία ο ίνος νοείται η λογική εφροσύνη, ούτε το καταγράμμα νόημα εγγίζει μια τέτοια κακή ερμηνεία, την οποία δίνουν οι φιλίδωνοι αυτοί άνθρωποι. Το νόημα του λόγου είναι το εξής. Επειδή εκείνοι που έχουν βαρύ πένθος δύσκολα παρηγορούνται και αμελούν ακόμα και να φάνε, πρέπει να τους φροντίζουμε και να τους περιποιούμαστε, για να στηριχθούν και έτσι να ενισχυθεί η αντοχή τους. Θα στηριχθεί δηλαδή με το ψωμί ο οργανισμός εκείνου που πενθεί και με το λίγο κρασί θα ενισχυθεί η δύναμή του. Όσοι όμως αγαπούν υπερβολικά το κρασί και πέφτουν στη μέθη, δεν καταπραίνουν την ένταση της λύπης τους, αλλά ανταλλάσσοντας τα κακά με τα χειρότερα, κάνουν πονηρές συναλλαγές. Ανταλλάσσουν δηλαδή την αρρώστια του σώματος με την αρρώστια της ψυχής. Αυτοί κινούν το βαρύδι της ζυγαριάς και αφαιρούν τόσο από τη λύπη, όσο ακριβώς προσθέτουν στην φιλιδονία. Το κρασί όμως, νομίζω πως πρέπει να βοηθά την φυσική δύναμη και να μην καταναλώνεται σε τέτοια ποσότητα που ο άνθρωπος να σκοτίζεται και να χάνει τα λογικά του. Με το κρασί δεν θα περάσει ο πόνος, αλλά αντίθετα θα προσθεθεί το πάθος της μέθης στην ψυχή. Αν ο σωστός λογισμός είναι ο γιατρός της λύπης, τότε η μέθη είναι το μεγαλύτερο κακό που αντιστρατεύεται τη θεραπεία της ψυχής. Να θυμάσαι λοιπόν ένα προς ένα όσα μέχρι τώρα είπαμε. Θα καταλάβεις έτσι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε εκείνο που μας παραγγέλει ο Απόστολος και αν το τηρήσουμε ασφαλώς θα ωφεληθούμε. Θα εννοήσεις τότε το πώς θα μπορέσεις να είσαι πάντοτε χαρούμενος ακολουθώντας πιστά τον σωστό λογισμό, πώς θα μπορείς να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και πώς μπορείς για κάθε τι να ευχαριστείς τον Θεό. Τότε θα διδαχθείς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρηγορείς τους λυπημένους, ώστε να είσαι πάντα σωστός και τέλειος με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος και με την ενίκηση της χάρης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη στους απέραντους αιώνες. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα.

το πατερικό τάλαντο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματική.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
6: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Όλεος Χαλκίδος, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάλυση του θέματος σχετικά με την μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Μεγάλου Βασιλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής για την φθορά του κατοικώνα. Στο κατοικώνα στο οποίο διασώθηκαν αμαυρωμένα τα θεία δώρα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Αλεξανδρινή παράδοση, πρωτίστως η ψυχή και ο νους. Ο νους μετά την πτώση βυθίστηκε στο σκοτάδι της αγνωσίας, γιατί στερήθηκε του θείου φωτισμού. Ο νους που στον καταφύσει άνθρωπο είναι το σύνολο των γνωστικών λειτουργιών και το κέντρο ενότητάς του, ο οφθαλμός της ψυχής, το φως του θειοδούς ανθρωπίνου λόγου που φωτίζει και κατευθύνει τον άνθρωπο, με την απομάκρυνση από το Θεό λειτουργεί ως απλή διανοητικότητα. Με το σκοτισμό του νου χάθηκε η πνευματική δράση. Ο άνθρωπος αδυνατεί να αναβλέψει προς το πνευματικό φως της αληθείας. Η φυσική έφεση και λαχτάρα του νου ήταν αρχικά στραμμένη προς τον Θεό και μπορούσε να απολαμβάνει άρρητα την μακάρια επικοινωνία μαζί του. Η πτώση του τον οδήγησε στο κατάντημα να υποδολωθεί στις αισθήσεις και τα αισθητά. Η έκπτωση του νου από την καταφύσιν λειτουργία του δεν είναι εξωτερική και επομένως μηχανική. Η διαφθορά και η έκπτωση του νου είναι εσωτερική. Από ελεύθερος ο νους γίνεται δούλος. Η προς την αίσθηση σχέσης των νουν δούλων αυτών καθίστηση των του σώματος ειδονών αναφέρει σχετικά ο ιερός πατήρ. Με τη φθορά του κατοικώνα το αυτεξούσιο, δηλαδή η θέληση του ανθρώπου, εξασθένησε. Η βούληση που στη φυσική της λειτουργικότητα ενεργοποιεί την ελευθερία και την αγάπη μετατρέπεται με την αμαρτία σε επιθυμία. Υπουδουλώνεται σε αυτή και τίκτη, δηλαδή γεννά, την αφθάδεια. Με τη φθορά του αυτεξουσίου χάνεται το θείο δώρο της ελευθερίας. Πτώσεις είναι το τίμημα το οποίο κατέβαλε ο άνθρωπος δια το θείο δώρο της ελευθερίας αυτού. Έτσι έγινε ο άνθρωπος δούλος της αμαρτίας, η οποία διατάραξε την αρμονία των ψυχοσωματικών σχέσεων και λειτουργιών. Της παρακοής των πρωτοπλάστων αποτέλεσμα υπήρξε η γενική εξέγερση των κατωτέρων δυνάμεων κατά των ανωτέρων, της αλόγου φύσεως κατά της λογικής, του σώματος κατά της ψυχής, του ανθρώπου κατά του συνανθρώπου. Η ανθρώπινη προσωπικότητα διασπάστη. Με τη διάσπαση της προσωπικότητας και τη φθορά του αυτεξουσίου, το ισχυρότερο επικρατεί. Σε κάθε δε περίπτωση αναταραχής ισχυρότερη αποδεικνύεται η δύναμη της φθοράς. Με τη φθορά του αυτεξουσίου και τη διάσπαση της προσωπικότητας του ανθρώπου, η αλωτρίωση είναι πλέον μόνιμη κατάσταση και αποτελεί την ουσία της πτώσεως, εκ της οποίας απέρευσαν επάσης φύσεως αλωτριώσεις και τα παντός είδους δεινά των ανθρώπων.

Η οδυνηρότερη συνέπεια της αμαρτίας, αγαπητοί μου ακροατές, συνίσταται, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, στην αποξένωση, δηλαδή στην διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Συνέπεια άμεση αυτής της διακοπής ήταν η διαστροφή της κοινωνικότητας. Οι πρωτόπλαστοι στέκονται ενώπιον του Θεού αλληλοκατηγορούμενοι. Το κακό συνεχίζεται και φθάνει στην αδελφοκτονία, προσγάρ την θεομαχίαν αδυνατών, εις αδελφοκτονίαν μετέπεσεν, αναφέρει ο Άγιος Ιεράρχης. Η αλλοτρίωση δεν σταματά μόνο στον άνθρωπο. Ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί καλώς λίαν και είχε δοθεί στον άνθρωπο όχι μόνο σαν κατοικητήριο, αλλά και σαν παιδευτήριο και διδασκαλείο θεογνωσίας, μεταβάλλεται σε τόπο εξορίας και καταδίκης. Η αλλαγή αυτή του υλικού κόσμου οφείλεται στην εμφάνιση του κακού. Έτσι ο κόσμος, ο οποίος αντανακλά πάντοτε την Θεία Μεγαλειότητα, αμαυρώνεται. Η αμαρτία εισάγεται εκεί όπου έπρεπε να βασιλεύει η χάρις και αντί της Θείας Πληρότητος ανοίγεται μια άβυσσος χαίνουσα εις την δημιουργία του Θεού, επίλε της κολάσεως, τας οποίας άνοιξε η θέληση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, δεν έχει θέση κυριαρχική, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι ο χειροτονητός άρχοντας των αλόγων και των αψύχων. Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι η υποδούλωση στο διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Και καταπεσόντα εις την αμαρτίαν και δια της αμαρτίας εις τον θάνατον, περιγράφει ο ιερός πατήρ. Οδυνηρή για τον άνθρωπο συνέπεια της πτώσεως είναι ο θάνατος. Πρόξενη αυτού είναι κατά πρώτον λόγον ο σατανάς και κατά δεύτερον λόγον ο άνθρωπος, αναφέρει ο Άγιος Ιεράρχης. Ο θάνατος έκτοτε έγινε το βασικό και μόνιμο πρόβλημα του ανθρώπου. Για την ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, ο θάνατος είναι φυσική ιδιότητα της ύλης, η οποία φθήρεται και πεθαίνει και έτσι γεννά νέες μορφές ζωής. Η ζωή είναι προϋπόθεση του θανάτου και ο θάνατος προϋπόθεση της ζωής. Στην κυκλική διαδοχή ζωής και θανάτου υπόκειται αναγκαστικά και ο άνθρωπος. Σύμφωνα με τις ιδεαλιστικές απόψεις της ελληνικής φιλοσοφίας, το σώμα του ανθρώπου είναι θνητό επειδή αποτελείται από ύλη, ενώ η ψυχή ανήκει στον κόσμο των ιδεών και είναι φύση αθάνατη. Διαφορετική είναι η άποψη και η θεώρηση του χριστιανισμού σχετικά με τον θάνατο. Η φιλοσοφία, επειδή δεν κάνει διάκριση μεταξύ δημιουργίας και πτώσεως, πιστεύει πως ο θάνατος υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας και είναι μοιραίο γεγονός της ζωής. Ο χριστιανισμός όμως θεωρεί τον θάνατο μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο θάνατος ήταν άγνωστος στον πρώτην πτώση άνθρωπο. Μόνο σημάδια ζωής και αθανασίας είχε. Η φθορά δεν ήταν οντολογικό γνώρισμα του σώματος. Το σώμα είχε κατεύθυνση προς την απάθεια, την αφθαρσία και την αθανασία. Μόνο μετά την πτώση οδυνηρά σαρκή συνεζεύχθημεν εις φθοράν καταδικασμένη δια την αμαρτίαν.

Η συνηθισμένη έννοια του θανάτου, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο θάνατος όμως αυτός είναι αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου, ο οποίος είναι Θεού αλλοτρίωσης, θεσμών σύγχυσης και ανατροπή πάντων ομού των κατά των βίων καλών. Οι απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου για τον θάνατο φαίνονται στην ομιλία του ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός. Εκεί διακρίνει κανείς πως αίτιος του θανάτου είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεός. Ότι ο θάνατος δεν είναι τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά φυσικό επακόλουθο της απομακρύνσεώς του από τον Θεό. Και για να μην είναι ο άνθρωπος αιωνίως νεκρός, επέτρεψε ο Θεός τη διάλυση, το χωρισμό ψυχής και σώματος, δηλαδή το σωματικό θάνατο. Επομένως, ο θάνατος είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο Θεός ούτε θέλησε ούτε έκτισε το θάνατο. Ουχή Θεός έκτισε θάνατον, αλλημείς εαυτής εκ πονηράς γνώμης επεσπασάμεθα, τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Σχετικά με το πότε η φθορά και ο θάνατος μπήκαν στη ζωή του ανθρώπου, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ο Τατιανός, ο Αθηναγόρας, η προσδιόγνητον επιστολή, ο Κλήμης, ο Οριγένης δέχονται τη φθορά ως φυσικό γνώρισμα του σώματος. Ο Μεθόδιος Ολύμπου, καταπολεμώντας τις δοξασίες του Οριγένη περί της πτώσεως των πνευμάτων εις τα φθαρτά σώματα, υποστηρίζει πως ο άνθρωπος αποτελείται εξ αρχής από ψυχή και πνεύμα και δημιουργήθηκε αθάνατος καταμφότερα. Συμβιβαστικές απόψεις διατυπώνει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, υποστηρίζοντας πως ο Θεός ούτε αθάνατο δημιούργησε τον άνθρωπο, ούτε όμως και θνητό, αλλά τον δημιούργησε δεκτικό και τον δύο. Η απόκτηση της αθανασίας ή του θανάτου εξαρτιόταν από την κατεύθυνση του ανθρώπου, σχετικά με την τήρηση ή μη της εντολής του Θεού. Το Θεόφιλο Αντιοχίας ακολουθεί και ο Ειρηναίος και γράφει «Εν γάρ φθοράς επιδεκτική ισάρξ, ούτω και αφθαρσίας και ως θανάτου ούτω ζωής». Στην Ορθόδοξη Παράδοση επικράτησε η θέση του Θεοφίλου, γι' αυτό και ο Ζωναράς και ο Βαλσαμών, ερμηνεύοντας τον 109 κανόνα της εν Καρθαγένη Συνόδου, γράφουν «Τον Αδάμ ο Θεός ουθνητών έπλασεν, ουδέ μέντι αθάνατον, μέσον δε μεγέθους και ταπεινότητος, και αυτεξούσιον ποιήσας αυτών, ίασεν ώστε οποτέρωσε νεύση, είτε προς αρετήν είτε προς κακίαν, κληρώσαστε αυτόν ή την αθανασίαν ή τη θνητότητα».

Επομένως, ο θάνατος, αγαπητοί μου ακροατές, αφού κυριάρχησε η φθορά, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και καθολικό. Εις πάντας ανθρώπους διήλθεν, εφό πάντες ήμαρτον, και εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι βαδίζουμε αναπόφευκτα προς τον θάνατο. Πάντες την αυτήν οδόν πορευσόμεθα και πάντας το αυτό αναμένει κατάλημα, αφού μεταξύ των κληρονομικών ασθενειών της ανθρωπότητας είναι η φθορά και ο θάνατος. Συμπερασματικά, οι απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου για τον θάνατο συνοψίζονται στην ομιλία του «Ουκ εστιν αίτιος των κακών ο Θεός» στο κλασικό χωρίο «Δια τούτο και ήμαρτε μεν ο Αδάμ, δια μοχθηράν προαίρεσιν, απέθανε δε δια την αμαρτίαν. Όσον γάρ αφίστατο τη ζωής, το σούτον προσήγγιζε το θανάτο. Ζωή γάρ ο Θεός, στέρησης δε της ζωής θάνατος». Οι συνέπειες της πτώσεως είναι μεγάλες και τραγικές. Οι άνθρωποι εξαιτίας της αμαρτίας οδηγήθηκαν στη σύγχυση και στο σκοτισμό της διανοίας, δηλαδή της σκέψεως, ώστε μη δυνάμενοι ούτε δια των ποιημάτων να αναγνωρίσουν και να λατρεύσουν τον αληθινόν Θεόν, ανοίγαγον οντολογικός εις Θεούς διάφορα φυσικά αντικείμενα ή τα άψυχα είδωλα. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει πως η πτώση του ανθρώπου επέφερε αγαθόν έκπτωσιν, Θεού αλωτρίωσιν, θεσμών σύγχυσιν, ανατροπήν πάντων ομού των κατά των βίων καλών. Με την πτώση το κατοικώνα αχριώθηκε, αμαυρώθηκε, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Έτσι έμεινε ο άνθρωπος ουσιαστικά τέκνο Θεού. Οι γέφυρες με τον Θεό δεν γκρεμίστηκαν. Και ακριβώς γιατί δεν γκρεμίστηκαν οι γέφυρες, αγαπητοί μου ακροατές, συνεχίστηκε το έργο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: φερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού, περί νόμου πνευματικού. Επειδή πολλάκιση θελήσατε να μάθετε πώς ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός, όπως λέγει ο Παύλος, ποιαν δε γνώση πρέπει να έχουν, αλλά και τι να κάνουν εκείνοι που θέλουν να τον φυλάξω, δια τούτο κατά την δύναμή μου σας λέγω τα εξής. Πρώτον, ότι γνωρίζουμε πως ο Θεός είναι η αρχή, η μεσότης και το τέλος κάθε αγαθού. Το δε αγαθόν είναι αδύνατο να ενεργηθεί ή να πιστευθεί ή μη μόνον εν Χριστού Χριστό και Αγίο Πνεύματε.
1: Κάθε αγαθόν εδωρήθη εις τον άνθρωπο υπό του Κυρίου όπως το πολλαπλασιάσει και ως της πιστεύει έτσι δεν θα χάσει το δόρημα. Η τελεία πίστης είναι ισχυρός πύργος, ούτω δε ο Χριστός μεταμορφούται εις ό,τι χρειάζεται ο πιστεύων.
0: Σε κάθε προσπάθειά σου να προηγείται ο Θεός, που είναι η αρχή παντός αγαθού, για να γίνει όπως θέλει ο Θεός η επιδίωξή σου. Ο ταπεινόφρον που εργάζεται γνησίως πνευματικός, όταν μελετά τα αστείες γραφάς, όλα τα νοήματα αναφέρει στον εαυτόν του και όχι στον πλησίον, εν αντιθέση με τον εμπαθή που τα αναφέρει εις τον προσόν έχει πάθος.
1: Παρακάλλει τον Θεόν για να σου ανοίξει τα πνευματικά μάτια σου και ούτω να κατανοήσεις την μεγάλη ωφέλεια της προσευχής και της αναγνώσεως που γίνονται με αίσθηση ψυχής. Ως της έλαβε χάρισμα πνευματικών και συμπάσχει με τους μη έχοντας αυτό το χάρισμα, φυλάσσει ακέραιο το δόρημα του Θεού δια της συμπαθίας που αισθάνεται. Ο δε αλαζόν από τους εγκαθέτους λογισμούς της αλαζονίας του ασφαλώς θα το χάσει.
0: Το στόμα του ταπεινόφρονος λαλεί πάντοτε αλήθεια. Εκείνος δε που αντιλέγει προς αυτήν, ομοιάζει με τον υπηρέτην εκείνον που εράπησε τον Κύριο επί της αγώνα. Πρόσεχε, μη γίνεις μαθητής του αυτοπαινουμένου, δια να μη μάθεις υπερηφάνεια αντί ταπεινοφροσύνης.
1: Πρόσεχε, μη επαρθείς εμπαθώς όταν συλλάβεις υψηλά νοήματα εκ της γραφής, δια να μη παγιδευτεί ο νου σου μέσα στο πνεύμα της βλασφημίας. Μη προσπαθείς να επιλύσεις κανένα δύσκολο πνευματικό πρόβλημα φιλονικών με τους έχοντας διάφορο γνώμη, αλλά να χρησιμοποιείς τα μέσα που τους επιβάλλει ο πνευματικός νόμος, δηλαδή την προσευχή, την υπομονή και την απλότητα της ελπίδος.
0: Είναι τυφλός εκείνος που κράζει η έδα βι ελέησόν με. Ως αυτός, τυφλός είναι και εκείνος που μη έχουν ακόμη πνευματική γνώση, προσεύχεται σωματικός. Όταν ο πρώην τυφλός ανέβλεψε και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμαζε πλέον Ιών Δαβίδ, αλλά Ιών Θεού ομολογήσας προσεκίνησε.
1: Όταν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου, πρόσεχε μη υπερηφανευθείς, διότι δεν είναι η δικά σου. Ο Χριστός ίγγισε τα πνευματικά μάτια σου και ανέβλεψε νοερός. Ώστις μιμούμενος των τυφλών απέβαλε το ημάτιο της εμπαθίας του και ίγγισε τον Χριστό, αυτός καθίσεται ακόλουθός του και κήρυξ των υψηλωτέρων δογμάτων.
0: Η κακία που ανακυκλούται εις τον νουν και μελετάται συνεχώς αυξάνει την εμπάθεια της ψυχής. Αντιθέτως, ανερουμένη δια της εν πράξη εγκρατείας και της εν προσευχή ελπίδος συντρίβει την καρδία. Υπάρχει συντριμμός της καρδίας ομαλός, ειρηνικός και ωφέλιμος, που προκαλεί κατάνοιξη. Υπάρχει και άλλος μη ομαλός, ταραχώδης και βλαβερός, ώστις πλήττει την καρδία, διότι είναι εμπαθής.
1: Με την αγρυπνία, την προσευχή και την υπομονή στους πειρασμούς, προκαλείται συντριβή της καρδίας ασφαλής και ωφέλιμος. Χρειάζεται μόνο προσοχή, μήπως έτερον πάθος διασπάσει την ενότητα της ψυχής. Ώστις υπομένει εις την κατάστασιν αυτήν, θα βοηθηθεί και εις άλλες εναντιότητας. Εκείνος δε που αμελεί την αγωγήν αυτήν και διέρχεται των βίων του αναλγήτως, θα πονέσει αφόρητα κατά των θάνατών του.
0: Η φιλίδωνος καρδία κατά τον καιρό του θανάτου θα αποδειχθεί ότι το αλυσοδεμένη σε φυλακήν. Αντιθέτως, η φιλόπονος καρδία θα φανερωθεί ότι είναι ανοιχτή θύρα προς την αιωνιότητα. Η σκυρά καρδία αποβαίνει σιδηρά πύλη που οδηγεί στην πόλη η οποία παραμένει κλειστή. Αλλά εις τον κακοπαθούντα και θλιβόμενον η σιδηρά πύλη θα ανοιγεί αυτομάτως, όπως συνέβη εις τον Απόστολον Πέτρον.
1: Βεβαίως, είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής. Διάφορος ο ένας από τον άλλο και ουδής εξ αυτών είναι βλαβερός, εκτός και αν δεν είναι προσευχή, αλλά σατανική ενασχόληση, δηλαδή όταν γίνεται με υπερήφανο διάθεση. Θέλουν κάποιος να κάνει κάτι κακό, προηγουμένως προσευχήθη κατά την συνήθειά του. Για την προσευχή του αυτή ο Θεός έφερε τα πράγματα έτσι, ώστε δεν έκαμε το κακό και κατόπιν ευχαρίστησε θερμός τον Κύριο.
0: Ο βασιλεύς Δαβίδ, όταν ηθέλησε να φωνεύσει τον εκκαρμήλου Νάβαλ, σκεφτεί στην ανταπόδοση εκ Θεού, ήλαξε γνώμη και ευχαρίστησε τον Θεό. Εκ του άλλου πάλι γνωρίζουμε ποια κακά έκαμε όταν ελισμόνησε τον Θεό και δεν σταματούσε την μοιχεία και την αμετανοησία του, έως ότου ο προφήτης Νάθαν του ενθύμισε τον Θεό. Κατά τον καιρόν που ενθυμίσε τον Θεό αύξησε τη δέησή σου, όπως όταν πέσεις εις λήθην Θεού, ο Κύριος σε επαναφέρει στη μνήμη Του.

0: Όταν μελετάς τα αστείας γραφάς, φρόντιζε να εμβαθύνεις στα κρυπτά νοήματά των. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος, όσα περιεγράφησαν όλα αποβλέπουν εις την προσωπική μας οικοδομή. Η Θεία Γραφή ονομάζει την πίστη ελπιζομένων υπόσταση. Εκείνους δε που δεν αισθάνονται την ενίκηση του Χριστού εντός των, τους αποκαλεί αδοκίμους.
1: Όπως δια των εξωτερικών εκδηλώσεων αποκαλύπτονται οι εσωτερικώς υπάρχοντες λογισμοί, ούτω και δια των ενεργημάτων της καρδίας προσδιορίζεται η μέλουσα ανταπόδοσης, χαρά, ειρήνη, λύπη, ταραχή και άλλα. Εάν η εκτήρμων και έσπραχνος καρδία θα τύχει ελέωση υπό του Θεού, η ανεκτήρμων και άσπραχνος είναι επόμενο ότι δεν θα ελεηθεί.
0: Ο νόμος της εν Χριστώ ελευθερίας διδάσκει όλη την αλήθεια. Οι πολλοί χριστιανοί όμως τον διαβάζουν μόνο εκ των θείων γραφών, χωρίς να τον εννοούν κατά βάθος. Ολίγοι είναι εκείνοι που τον εννοούν και τον βιούν κατά την αναλογία της επιμελίας της ψυχής των δια της εργασίας των εντολών, δηλαδή όσων καθαίρονται τόσο βλέπουν και ζουν. Μη ζητήσεις τον νόμο της ελευθερίας, δηλαδή εις τας ανθρωπίνας αρετάς την τελειότητα, διότι ουδής υπάρχει τέλειος εις αυτάς. Η τελειότηση σαν Χριστό νομοθεσίας κρύπτεται μυστικώς εις των σταυρών του Χριστού, δηλαδή εις την απόλυτη θυσία του ανθρώπου δια την αγάπη του προς τον Χριστό και των πλησίων. Ο νόμος της ελευθερίας γίνεται εις ημάς γνωστός δια της αναγνώσεως, αλλά το βάθος του γίνεται καταληπτόν δια της εργασίας των εντολών. Πλην όμως η τελείωσή του επιτυγχάνεται δια της χάριτος του Χριστού.
1: Όταν εκβιάσουμε τον εαυτό μας και κάνουμε ευσυνειδήτως όλα σας την τολάς του Θεού, τότε θα εννοήσουμε ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, εις όσα καλά ανθρωπίνως ενεργούμε. Χωρίς όμως τους εκτιρμούς και τη χάρη του Θεού, όλα μένουν ατελή. Όσοι ενόμισαν ότι δεν οφείλουν να εκτελέσουν όλα σας εντολάς του Χριστού, αυτοί αναγνώσκουν τον νόμο του Θεού όχι πνευματικός, αλλά σωματικός. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσε, μήτε περί τίνο διαβεβαιούνται. Δια τούτο φρονούν ότι ο νόμος πληρούται διέργων τεινών της εκλογής των.
0: Υπάρχουν πράξεις που φαίνονται ότι είναι καλέ, αλλά ο σκοπός αυτών που τους κάμνουν δεν είναι αγαθός. Και υπάρχουν άλλε που φαίνονται ως πονηρέ, αλλά ο σκοπός αυτών που τα ενεργούν είναι αγαθός. Και αυτή η ασυμφωνία προθέσεως και πράξεως παρατηρείται εις τους λόγους. Και αυτό οφείλεται εις την πονηρία των πρώτων και εις την απειρία ή άγνοια των δευτέρων. Υπάρχει δε και μια τρίτη περίπτωση, να καμνηθείς ένα φαινομενικός κακόν, αλλά ο σκοπός του να υπηρετεί τον Θεό.
1: Εκείνος που δια των επένων κρύπτει την επιθυμία του να σπηλώσει και να διαβάλει τον αδερφόν, είναι πρόσωπο που δεν βρίσκεται μεταξύ των καθαρών ανθρώπων. Όμοιος δε με αυτόν είναι και ο κενόδοξος, εκδηλούμενος όμως με σχήμα ταπεινών. Αμφότεροι δε, οι επί πολλήν χρόνο παρουσιάζοντας το ψεύδος των ως αλήθεια, παραχωρούνται από τον Θεό για να αποκαλυφθούν εις την πράξη.
0: Κάποιος πράττει κάτι που φαίνεται ως καλό, αλλά κατά βάθος το κάμνει κατά του πλησίων. Έτερος δε δεν πράττει αυτό το φαινομενικό σκαλό, αλλά ωφελείται δια των αγαθών λογισμών του. Υπάρχει άνθρωπος που ελέγχει ακακίας με σκοπό να βλάψει, άλλος δε ελέγχει από φόβον Θεού και χάριν της αληθείας.
1: Μη έλεγχε εκείνον που έπαυσε να μαρτάνει και ήδη μετανοεί. Εάν κατόπιν τούτο λέγεις ότι ελέγχεις από αγάπη στον Θεό, τότε αποκάλυψε προηγουμένως τα ειδικά σου αμαρτίας που ανήκουν στο παρελθόν. Εις κάθε αρετή προηγείται πάντοτε ο Θεός, όπως προηγείται ο ήλιος εις το καθημερινό φως.
0: Όταν ποιήσεις αρετή να ενθυμηθείς τον Κύριο που είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Όπως ο Θεός έχει ετοιμάσει τα αιώνια αγαθά εις τους ανθρώπους που θλίβονται εντάφθα, έτσι περιμένουν θλίψεις εκείνους που ζουν εν ειδονές και καινοδοξία.
1: Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους και υπομένει ευχαρίστως, σκεπάζεται από τον Θεό δια να μη αμαρτήσει, αλλά και ανάλογο με τη θλίψη του χαρίζει ο Θεός παρηγορία. Ο πιστεύων εις όσα εδίδαξεν ο Χριστός περί αιωνίου ανταποδόσεως, υπομένει με χαράν κάθε αδικίαν εξ ανθρώπων, κατά το μέτρον της πίστεως.
0: Εκείνος μεν που προσεύχεται υπέρ των αδικούντων, χτυπά ανηλαιώς τους δαίμονας. Εκείνος δε που αντιτάσσεται εις τους αδικούντας, τραυματίζεται υπό των δαιμόνων. Είναι προτιμότερο να σε αδικούν οι άνθρωποι παρά οι δαίμονες να σε πληγώνουν με τα βέλη των. Αλλά εκείνος που είναι πιστός δούλος του Θεού ήδη έχει νικήσει και ανθρώπους και δαίμονας δια της ταπεινώσεώς του.

0: κάθε αγαθόν δόρημα μας έρχεται από τον Θεό κατ' οικονομίαν, δηλαδή να το αξιοποιήσουμε. Αλλά το σκοπό του αγαθού δεν δίνεται να εννοήσουν οι αχάριστοι, οι αγνώμονες και οι ράθυμοι. Κάθε είδος κακίας καταλήγει στην εφάμαρτον ειδονήν και πάν είδος αρετής καταλήγει εις πνευματική νεφροσύνη που δίδεται υπό του Αγίου Πνεύματος. Και το μεν είδος της κακίας που κυριαρχεί στη ψυχήν ερεθίζει και τα συγγενή είδη της κακίας. Κατά ανάλογον δε ενέργεια αυτό συμβαίνει και στην αρετήν.
1: Οι ονειδισμοί των ανθρώπων προκαλούν θλίψη στην καρδία. Ενεργούν δε αγνιστικώς εις εκείνους που τους υπομένουν ευχαρίστως. Η άγνοια του πνευματικού νόμου κάνει τον άνθρωπο να ανθίσταται εις την προσαγωμένη ωφέλεια. Βασινωμένη δε η άγνοια και η αντίσταση αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία εις την καρδία.
0: Όταν κανένας δεν σε αδικεί, τουλάχιστον να υπομένεις ευχαρίστως στους διαφόρους πειρασμούς. Και επειδή θα δώσεις λόγο εις τον Θεόν, φρόντιζε να διανύμεις τα περισσεύματά σου δια να μη σου λογιστούν ως πλεονεξία. Εάν αμαρτήσεις κρυφά, μη αποπειραθείς να κρύψεις το αμαρτημά σου από τον Θεόν, διότι διημάσαι γράφει ο λόγος, πάντα γάρ γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής Κυρίου.
1: Φρόντιζε να έχεις καθαρό το νου απολογισμούς, τους οποίους να φανερώνεις εις τον Δεσπότη Χριστόν. Διότι εις τον νουν βλέπει ο Θεός κατά τη γραφή, άνθρωπος γάρ εις πρόσωπον, Θεός δε εις καρδίαν. Μη σκέπτεσαι ή μη κάνεις τίποτε χωρίς να υπολογίσεις αν αυτό το θέλει ο Θεός, διότι εκείνος που οδηπορεί χωρίς προσανατολισμό θα κοπιάσει ματέως.
0: Εκείνος που αμαρτάνει χωρίς ανάγκην, χωρίς δηλαδή τη βία της φύσεως ή των περιστάσεων, δυσκόλως επανέρχεται, διότι βλέπει ο Θεός ότι πίπτει ο άνθρωπος άνευ και της παραμικράς αντιστάσεως και κατά λόγων δικαιοσύνης δεν τον βοηθεί. Ο οδυνηρός πειρασμός φέρει στον συνετών την μνήμη του Θεού και ο πειρασμός θλίβει τον άνθρωπο κατά το μέτρο που ελισμόνησε τον Θεόν.
1: Κάθε πόνος ακούσιος ας σου γίνει διδάσκαλος που θα σου υπενθυμίζει τον Θεό και δεν θα σου λείψει ποτέ αφορμή προς μετάνοια. Η λύθη του Θεού είναι πάθος το οποίο καθεαυτό δεν έχει καμία δύναμη, αλλά ενδυναμούται κατά αναλογία από τα ειδικά μας αμελίας, όπως ενθυμούμεθα τον Θεόν.
0: Μη δικαιολογήσε, λέγον τι να κάνω, αφού χωρίς να θέλω λησμονώ τον Θεόν, διότι όταν τον ενθυμίσαι δεν κάμνεις ό,τι οφείλεις. Εκείνο το αγαθόν που ενθυμίσαι κάμε το και εκείνο που λησμονείς θα σου αποκαλυφθεί. Εν συνεχεία δε να διατηρήσεις την αγαθή μνήμη από τον κίνδυνο της λύθης.
1: Η Θεία Γραφή λέγει «Άδης και απώλεια φανερά παρακυρίω». Με αυτά εννοεί την άγνοια της καρδίας και την λύθη του Θεού που έχουν δια του χρόνου στερεωθεί. Ο άδης είναι η άγνοια της ψυχής και τα δύο είναι κρυπτά. Απώλεια δε σημαίνει την λύθη του Θεού και προϋποθέτει ύπαρξη γνώσεως ή της απολέσθη.
0: Να περιεργάζεσαι τα ειδικά σου κακά και όχι του πλησίον και ούτω δεν θα χάσεις την διάκριση του νου σου. Ένα μόνο πάθος εμποδίζει να κάνουμε το κατά δύναμη καλόν, η αμέλεια. Το πάθος τούτο θεραπεύεται δια προσευχής και ελεημοσύνης.
1: Η θλίψη που υφίσταται κανείς χάρη του Θεού αποτελεί υποστατική
0: ευχής και ελεημοσύνης.
1: Η θλίψη που υφίσταται κανείς χάρη του Θεού αποτελεί υποστατική ενέργεια ευσεβίας.

0: ενδιαφέρουσε, αλλά καμία δεν είναι τόσο ωφέλιμος όσον η γνώμη του ιδίου που κατευθύνεται από τη γνώση του πνευματικού νόμου.
1: Θέλω να θεραπεύσεις την νοσούσα ψυχή σου εκ των παθών, φρόντισε να προσέχεις τη συνείδησή σου. Όσα δε σου λέγει να κάμνεις και να θα έβρεις ωφέλεια. Τα κρυπτά της καρδίας εκάστου γνωρίζουν μόνον ο Θεός και η συνείδηση. Επομένως να διορθώνεται έκαστος από τα σφωνάς αμφωτέρων.
0: Έκαστος άνθρωπος επιτιδεύει κάθε τι που δύναται να κάνει κατά το θέλημά του. Ο Θεός όμως κατά τη δικαιοσύνη του προσδιορίζει το αποτέλεσμα. Εάν θέλεις να επενεθείς από τους ανθρώπους χωρίς δια τούτο να κατακριθείς από το Θεό, προηγουμένως αγάπησε τους ελέγχους των υπέρ των αμαρτιών σου. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να μας το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakigahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο Ιερός Ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος άλλος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον Εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες, υπερισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπισε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχηρή. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του, μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο. Και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω κι αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιοικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει το αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ο τηλεφωνικός αριθμός που περιμένει τα δικά σας προφορικά μηνύματα.

Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται. Ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο. Ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίσε μου ούδη να στεπίεν ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνον από το εγώ τους. Διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να δοκιμαστεί πολύ ένας άνθρωπος για να πεις ότι είναι φίλος. Πρέπει να δεις αν έχει το αίσθημα της θυσίας. Όχι για σένα, αλλά γενικά για όλο τον κόσμο. Όταν δεις ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει, αλλά είναι εγωκεντρικός και όλα τα γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τότε θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για φίλος. Θα έχεις προσέξει ότι καμιά φορά λες, παραδείγματος χάρη, «Δεν ξέρεις, χτες είχα έναν τέτοιο πόνο, ένα τέτοιο πονοκέφαλο όλη μέρα, που δεν μπορούσα να διαβάσω. Αχ, κι εγώ, έτσι κι έτσι». Και έτσι αρχίζει και λέει το δικό του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο πονοκέφαλός σου, όσο αυτός τι έχει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει εσένα ή οποιονδήποτε άλλον. Γερόντισσα Γαβριλία.

Στάσου στη σκοπιά σου, φυλάγοντας το νου σου από νοήματα την ώρα της προσευχής, για να ολοκληρώσεις την αίτησή σου και να μείνεις σταθερά στην ηρεμία σου, ώστε να επιφυτίσει και σε σένα αυτός που συμπάσχει με όσους αγνοούν. Και τότε θα λάβεις δώρο προσευχής πάρα πολύ λαμπρό. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες. Γιατί προσευχή είναι απόθεση νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει. Ούτε νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος μπορεί να δει τόπον προσευχής πνευματικής. Γιατί τραβιέται και μεταφέρνεται εδώ και εκεί από το εμπαθές νόημα, και υπό την προϋπόθεση αυτή δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μία ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερότητα του αδελφού, τον εφήλισε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία».

Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει μεταξύ άλλων εκείνον που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

όπως στην ησυχία και στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται και κολυμπά το δελφίνι, έτσι στην αποθυμό και οργή ήσυχη και γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια και οι θείες αποκαλύψεις, πράγμα που κάνει την καρδιά να εφραίνεται. Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Και έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιάς του, θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει και στο νου που φεύγει από τη μνήμη του Θεού και περιπλανιέται στις ενθυμίσεις του κόσμου. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ο Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή και με το νου του παρησία ενώπιον του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τα νιάτα φεύγουν και χάνονται στο διάβα της ζωής του ανθρώπου, παραχωρώντας τη θέση του στα γυρατιά. Το κάλος και η ομορφιά, όσο ακόμα ζει η γυναίκα, πεθαίνουν και μεταβάλλονται σε ασχήμια. Το ίδιο οι δόξες και οι εξουσίες. Οι τιμές και οι θέσεις είναι εφήμερες και πρόσκαιρες και ζουν λιγότερο από όσους τις έχουν. Και όπως καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι βλέπουμε και πράγματα να πεθαίνουν. Αυτό γίνεται για να περιφρονούμε τα παρόντα και να αφοσιωνόμαστε στα μέλλοντα και να εξαρτιόμαστε από τον μελλόντων την απόλαυση. Και όσο βαδίζουμε στη γη, να ζούμε με τον πόθο μας στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό. Γέρον Πορφύριος.

όλοι όσοι υποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις δουν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

ταπείνωση και η κακοπάθεια, δηλαδή η σκληραγωγία, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η ταπείνωση κόβει τα πάθη της ψυχής και η κακοπάθεια τα πάθη του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Δηλαδή και τον ίδιο το Θεό και τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με αγάπη και εγκράτεια. Και τόσο πιο πολύ θα βλέπουν, όσο θα κάνουν πιο έντονη και δυνατή την κάθαρσή τους. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

πες μου τι λόγο θα δώσεις στο Θεό, εσύ που ντύνεις τους τοίχους και όχι τους ανθρώπους. Εσύ που στολίζεις ένα ζώο και διαφορείς για τα κουρέλια που φοράει ο συνάνθρωπός σου. Εσύ που σου σαπίζουν τα φαγητά και δεν δίνεις αυτούς που πεινάνε. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει. Γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δακτυλιδιού. Μέγας Βασίλειος.

Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του. Δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του. Γιατί ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντας Παΐσιος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

το πρόβλημα των αιρέσεων και σήμερα φυσικά και των παραθρησκευτικών ομάδων είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνιμο και διαχρονικό και παρόμοιο.

άλληλο με την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε γενικά στο θέμα των αιρέσεων, θα μιλήσουμε για τα αίτια της ύπαρξής τους, τους λόγους που τροφοδοτούν την ανάπτυξή τους, τον τρόπο δράση τους και για κάποιους από τις μεθόδους προσελητισμού που χρησιμοποιούν πολλές και ποικίλες νεοφανείς αιρετικές αλλά και παραθρησκευτικές ομάδες, όπως έχουν ζητήσει κάποιοι από τους ακροατές εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε για αυτό το θέμα, την επισήμανσή τους. Το γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα των αιρέσεων και της παραθρησκείας είναι πρωτίστως μια πνευματική απειλή, θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον της ελπίδος κατά Χριστόν που έχει ο σύγχρονος ακατήχητος ορθόδοξος χριστιανός. Διεθνώς καταγράφεται μια πραγματικότητα ότι ποικίλες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες αναπτύσσουν μια μεγάλη δραστηριότητα στο θρησκευτικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ερευνητές του φαινομένου, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, μιλούν για ένα είδος υπεραγοράς της θρησκείας, εντός εισαγωγικών φυσικά, όπου προσφέρει στον καταναλωτή, πάλι εντός εισαγωγικών, αυτή η υπεραγορά ποικιλία και κοσμοθεωριών και θρησκευτικών αλλά και ψευδοθρησκευτικών συνταγών που επαγγέλλονται λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής. Αυτή η ψεύτικη θρησκευτική υπεραγορά προσφέρει λύσεις για οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, εθνικά, μέχρι και παγκόσμια προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς σήμερα ξέρουμε ότι διεθνώς οι ομάδες αυτές κινούνται στις πιο διαφορετικές παραδόσεις, από τον χριστιανικό φονταμενταλισμό μέχρι τις σχέσεις με εξωγήινους. Μιλάμε για ομάδες νεογνωστικές, θεοσοφικές, γκουρουιστικές, εσωτεριστικές, ουφολογικές, αποκρυφιστικές, πνευματιστικές, κατεξοχήν βεβαίως για τις ομάδες της νέας εποχής και βεβαίως μαζί με αυτό το παραθρησκευτικό σκηνικό δεν πάβουν να υπάρχουν και οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Οι ομάδες αυτές, τόσο οι παραθρησκευτικές αλλά και οι σύγχρονες αιρέσεις, διακρίνονται από τις παλαιότερες αιρέσεις σε κάτι πάρα πολύ βασικό, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Στις παλαιότερες αιρέσεις είχαμε να κάνουμε με δογματικές πλάνες που αναμφιβόλως είχαν επιπτώσεις στην πνευματική ζωή και στην Χριστό σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Γνωρίζαμε την ταυτότητα αυτών των αιρετικών ομάδων. Γνωρίζαμε ποιο ήταν το αληθινό τους πρόσωπο. Στις νέες όμως αιρέσεις, όπως και στις διάφορες παραχριστιανικές κινήσεις, πολύ δε περισσότερο και στις παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει μία αλλαγή. Πολλές από αυτές, ιδίως οι παραθρησκευτικές, εμφανίζονται με φιλοσοφικό, άλλοτε με ψυχολογικό, άλλοτε με πολιτιστικό ή και πολλές φορές και παιδαγωγικό προσωπείο. Εμφανίζονται δηλαδή με μία μάσκα, αποκρύπτοντας συστηματικά το πραγματικό τους πρόσωπο και τους αληθινούς τους σκοπούς. Και επιπλέον, πέρα από τα προσωπία με τα οποία δρούν οι αρχικές μητρικές οργανώσεις, πολλές παραθρησκευτικές αλλά και αιρετικές ομάδες αποκρύπτουν μεν από την αρχή το θρησκευτικό ή παραθρησκευτικό πρόσωπο. Και φυσικά, όταν ο ορθόδοξος ποιματικός λόγος έχετε να οριοθετήσει το χώρο της αλήθειας από την πλάνη, όταν έχετε να επισημάνει αυτό το οποίο κομίζουν δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο ή με την ορθόδοξη πίστη, όταν απαιτεί το αυτονόητο ορθόδοξος ποιματικός λόγος ότι στην πατρίδα μας υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, μπορείς να διαδίδεις ό,τι θέλεις, να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά να μην χρησιμοποιείς προσωπείο, τότε αυτή την ορθόδοξη ποιματική πράξη πολλοί εκπρόσωποι αυτών των ομάδων διαμαρτυρόμενοι
χαρακτηρίζουν τους ορθόδοξους ποιμένες ως φανατικούς ή και μυσαλόδοξους ή πολλές φορές ότι παντού και πάντοτε εμείς ανακαλύπτουμε αιρέσεις ή δήθεν επικίνδυνες ομάδες. Είναι μια πρακτική μόνιμη ακριβώς γιατί κάθε μια από αυτές τις ομάδες που πολλές φορές σχετίζεται με υποοργανώσεις ή οργανώσεις δορυφόρους παγιδεύει ανυποψία στα ονόματα και δυστυχώς υπάρχουν ομάδες παραθρησκευτικές ολοκληρωτικών δομών που εγείρουν απαιτήσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπάρχει μία αντίληψη ότι η προσχώρηση σε μια αιρετική ή παραθρησκευτική ομάδα οφείλεται είτε στη μειωμένη διανοητική ικανότητα, είτε στην αφέλεια ή σε κάποιο άλλο είδους προβλήματα. Αυτού του είδους η αντίληψη φυσικά είναι προβληματική και είναι σφαλμένη. Θα λέγαμε ότι είναι μια υπεραπλούστευση του προβλήματος που δεν βάζει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Και δυστυχώς αυτή την προβληματική και σφαλμένη αντίληψη την ακούμε και από πρόσωπα ή και από ποιμένες στις εκκλησίες μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε εποχή γενικότερης κρίσης. Παλαιότερα, όλοι οι άνθρωποι ή μάλλον πολλοί άνθρωποι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας πρωτίστως στην επιστήμη και στην τεχνική. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έγινε ένα λάθος. Απολυτοποιήθηκε η επιστήμη και η τεχνική, αποδεσμεύτηκε από αξίες, αποδεσμεύτηκε από το ευαγγελικό ήθος, αποδεσμεύτηκε από την αγάπη, την δικαιοσύνη, τη μετάνοια και όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα της ανθρωπότητας η επιστήμη ή η τεχνική, αλλά πολλές φορές, ακριβώς λόγω ότι αποδεσμεύτηκε από αξίες, ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σε ένα είδος πνευματικής απειλής. Πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερως οι νέοι αναζητούν λύση, αναζητούν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Η επιστήμη και η τεχνική δεν αποτελούν για αυτούς σήμερα την μοναδική απάντηση. Αντιθέτως, σε αυτήν την αναζήτηση νοήματος ζωής έχονται πολλές φορές να κάνουν τις δικές τους προσφορές, τις δικές τους προτάσεις θα λέγαμε, πλήθος διαφόρων νεοφανών αιρετικών ή και παραθρησκευτικών ομάδων. Πολλές από τις ομάδες αυτές θα ασκήσουν κριτική στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό πως η σωτηρία κατά τις κινήσεις αυτές δεν προέρχεται από την άμεση αλλαγή του οποιοδήποτε πολιτικού ή κοινωνικού συστήματος, αλλά η αλλαγή και η βελτίωση και η αυτοσωτηρία προσφέρεται κατά τις ομάδες αυτές μέσω διαφόρων τεχνικών ή σεμιναρίων αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης σύμφωνα με την προσφυλή ορολογία του χώρου. Αυτό, όπως λένε πολλές ομάδες του, γίνεται με την απομάκρυση από το μέχρι τώρα τρόπο ζωής. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένα ρήγμα με την οικογένεια, με το επάγγελμα, με τον τρόπο ζωής που ο άνθρωπος έχει μέχρι τώρα συνηθίσει. Και οι ομάδες αυτές αντιπροτείνουν και προσφέρουν την ένταξη σε μικρούς καθορισμένους κύκλους, σε μικρές ομάδες που προσφέρουν δίθεν λύσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αυτό το οποίο επιθυμεί πολλές φορές ο σύγχρονος άνθρωπος. Ανθρώπινη σχέση, σταθερό στήριγμα, ζεστασιά, κατανόηση. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που βιώνουν το κενό ή την ανυπαρξία αυτών των μεγεθών από τον οικογενειακό, τον κοινωνικό ή το φιλικό τους περίγυρο, τότε ενθουσιάζονται, εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον αρχηγό ή στην ομάδα και φυσικά με την κατάλληλη χειραγώγηση, τότε η ομάδα ή ο Μεσσίας ή ο Γκουρού ή ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τους χειραγωγεί και ουσιαστικά παίρνει
όλες τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι και παλαιότερα πολλοί άνθρωποι λάτρευαν διάφορα είδωλα. Σε αυτά τα είδωλα που λάτρευαν οι διάφοροι άνθρωποι, στη σημερινή εποχή έχει προσθεθεί και το είδωλο μιας κακής νοούμενης ψυχολογίας. Υπάρχουν με τη βοήθεια αυτών των ειδώλων, των ψευδών θεοτήτων, των υποκατάστατων της αληθινής πίστης, των λατριών που εμπνεύστηκε ο άνθρωπος, η ελπίδα πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα και η γη θα μεταβληθεί σε ένα πραγματικό παράδεισο. Δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι σίγουρο πως η εκοσμίκευση, δηλαδή η χωρίς το Θεό θεώρηση του κόσμου, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο έχει ανυψωθεί, θα λέγαμε, σε επίπεδο θρησκείας. Ήτανε μόνιμες οι υποσχέσεις ότι για να λυθούν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει αυτή η διάζευξη και η ρήξη με ό,τι είχε σχέση με την πίστη στο Θεό. Στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του καιρού οι απαντήσεις όλες προέρχονταν αγνοώντας την πραγματικότητα της πίστης, το γεγονός της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ένα νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος ενταχθεί σε μια τέτοια αιρετική ή παρασχεθική ομάδα, πιστεύει πως καλύπτει εκεί τις πνευματικές του ανάγκες. Και όσο τα χρόνια προχωρούν και ταυτίζεται με την ομάδα, είναι δύσκολο να ξαναπροβληματιστεί, να ξαναξιολογήσει την πορεία του και να αποδεσμευτεί. Όχι ανέφικτο. Είναι δύσκολο. Έχει αναζητήσει εκεί την αναγνώριση, τη συντροφικότητα, τη ζεστασιά, την ειρήνη, την αρμονία. Αναζητεί εκεί ένα προσανατολισμό και μια βεβαιότητα για το μέλλον. Είναι μεγέθη και πραγματικότητες που είναι πολύ δύσκολο να τις ξανααξιολογήσει, αν όντως αυτά ισχύουν, για να μπορέσει να ξαναπρογραμματίσει τη ζωή του.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές ή και παραθρησκευτικές ομάδες και συνοψίζοντας ουσιαστικά την σχετική προβληματική, θα πρέπει να πούμε ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες προσφέρουν, θα λέγαμε, μια δυνατότητα εξόδου από την κοινωνία της αποτυχίας και καλλιεργούν την αίσθηση στα μέλη τους της εισόδου σε μια σεσωσμένη οικογένεια, σε έναν μοναδικό παράδεισο, σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη κοινωνία διαφορετικού μεγέθους. Υπόσχονται λύσεις και ταυτίσεις και τρόπους που δίνουν έναν άλλο προσανατολισμό που δήθεν θα τους απαλλάξει από τη σύγχυση ή την αναγκαιότητα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ποικίλα αίτια που οδηγούν πολλές φορές νέους ανθρώπους ή και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγκαλιά αυτών των κινήσεων, τότε θα έπρεπε να εντάξουμε σε αυτά την κρίση των αξιών, τα υπαρξιακά κενά, τη θρησκεία της εκοσμίκευσης, την αναζήτηση νοήματος, τον υπαρξιακό φόβο, την πλήξη, την δίψα για αγάπη και ζεστασία που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, την περιέργεια, την δίψα για εμπειρίες. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, γι' αυτό πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες υπόσχονται άλλου τύπου εμπειρίες. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ένα τεράστιο ποιμαντικό κενό, όπως είναι η έλλειψη ουσιαστικής κατήχησης και γνώσης της ορθόδοξης πίστης κατά τρόπο υπεύθυνο, τον προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι ενορίες μας, ορισμένες φορές την αρνητική εικόνα για τον Θεό Πατέρα που καλλιεργήσαμε εμείς οι ίδιοι από σφάλματα. Αυτές οι αιτίες είναι κάποιες από τις πιο βασικές που έχουν ένα βαθμό ευθύνης στο να οδηγούνται οι άνθρωποι και να εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις. Ταυτοχρόνως όμως, αυτού του είδους οι αιτίες θα πρέπει να συσχετιστούν και με μια μορφή προσφορών από αυτές τις ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι προσφορές ή οι λύσεις που οι ομάδες αυτές δίνουν? Η λέξη γνώση, άμεση γνώση, η λέξη δύναμης, ο όρος απόκριφη επιστήμη, η εύκολη λύση, η υπέρβαση των αδιεξόδων, η υπέρβαση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, η προσφορά πνευματικών στηριγμάτων είναι κάποιες από τις λύσεις ή από τις μεθόδους marketing που αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν ακριβώς για να πείσουν τα νέα μέλη τους την ανάγκη για να μπορέσουν να ενταχθούν κατά τρόπο πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό στην κίνηση και πιο βαθύς και πιο χρονοβόρο παραμονή στην κίνηση. Σημαίνει δυστυχώς όμως πιο μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει κάποιος να απεμπλακεί από αυτές τις κινήσεις όταν θα διαπιστώσει ότι έκανε λάθος. Τα πάντα έξω από αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές και τις παραθρησκευτικές, πολλές φορές δαιμονοποιούνται, δηλαδή θεωρούνται υπεύθυνα για αυτή την κακή κατάσταση του κόσμου. Και η εκκλησία και η οικογένεια και η πολιτική είναι κομμάτια αυτουνού του κατεστημένου. Αυτουνού του κατεστημένου που θα πρέπει το νέο μέλος να το υπερβεί. Και πώς θα το υπερβεί? Με διάφορες ψυχολογικές μεθοδεύσεις στις οποίες υποβάλλεται το θύμα μέσα στην νέα πια οργάνωση και η αντίληψη που καλλιεργείται για τη διαφορά ανάμεσα στο μέσα της οργάνωσης και στον κόσμο έξω από την οργάνωση, έξω από τη σωτηρία. Μέσα στην αίρεση, μέσα στην υπάρξη και οργάνωση είναι ο χώρος σωτηρίας, απ' έξω είναι το χάος. Απ' έξω είναι όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία έχουν ευθύνη για το χάος, το μίσος, την εγκληματικότητα, για αυτό το οποίο ζούμε.
αυτή η διάκριση ανάμεσα στο μέσα το οποίο προσφέρει η ομάδα και στο έξω το οποίο έχει διαβολοποιηθεί και αποτελεί οτιδήποτε είναι έξω από την κίνηση, δεν είναι μόνο ένα είδος τοπικής απόστασης, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η απόσταση που καλλιεργεί η αίρεση ή η κίνηση ανάμεσα στην ιδεολογία της ομάδος και φυσικά εν προκειμένου σε εμάς η ιδεολογία της ομάδος αντιδιαστέλλεται βεβαίως από την πληρότητα και τη μοναδικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, το οποίο ως θησαυρό κομίζει και κρατά και με το οποίο ζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, προσφορά λύσης δεν είναι το πρόσωπο του Χριστού, η ουσιαστική γνώση και το εκκλησιαστικό και λατρευτικό ήθος της Εκκλησίας μας. Προσφορά λύσης είναι πάντα η ένταξη στην ομάδα, η αποδοχή της ιδεολογίας της και φυσικά του τρόπου ζωής που αυτές οι κινήσεις καλλιεργούν. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι πολλές φορές αυτές οι ομάδες λειτουργούν και ως υποκατάστατα του ευαγγελικού ήθους. Γιατί χρησιμοποιούν πρακτικές που καθυλώνουν ψυχολογικά αλλά και εντυπωσιάζουν εξωτερικά. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένας βομβαρδισμός αγάπης. Το υποψήφιο θύμα, μέσα από αυτόν τον βομβαρδισμό αγάπης, πιστεύει ότι μέσα στην αιρετική ή την παραθρησκευτική κίνηση βρήκε κατανόηση, βρήκε ζεστασιά, βρήκε αγάπη, βρήκε ασφάλεια. Και όταν προϊόντος του χρόνου εντάσσεται όλο και πιο βαθιά, τότε όμως τα πράγματα δεν είναι πραγματικότητα και λένε ειδικοί, αντιστρέφονται. Γιατί αυτή η αγάπη μεταφράζεται σε ένα είδος ψυχολογικής εξάρτησης, σε μια επιμονή για πλήρη υποταγή. Και πολλές φορές καταλήγουμε και σε ένα είδος ψυχολογικής τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις τροφοδοτούν επίσης κατά έναν τρόπο συστηματικό μία αιμονή. Ότι δεν έχουν θεία αποστολή, ή άλλοτε έχουν ανθρωπιστικές επιδιώξεις, ή άλλοτε έχουν αποκαλύψεις, άλλοτε ότι είναι πρικισμένοι με θαυματουργικές δυνάμεις και συχνά ανακοινώνουν επερχόμενους καταστροφικούς κινδύνους ή το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Δεν διστάζουν πολλές αιρετικές κινήσεις να δώσουν και ακριβή ημερομηνία για να γίνουν πιστευτοί. Η μη πραγματοποίηση βέβαια των ψευδοπροφητιών δεν τους στέλνει την αξιοπιστία. Γιατί αφού έχει αποδομηθεί η προσωπικότητα των μελών, είναι ικανοί να πείσουν τους οπαδούς τους ότι ο Κύριος κατά την αγάπη του άκουσε τις προσευχές του και ανέβαλε φυσικά την λήξη της προθεσμίας. Πολλές φορές στις ομάδες αυτές συναντούμε ανθρώπους που έχουν μια δύναμη γοητείας και θυμίζει λίγο τον Απόστολο Παύλο εκεί που λέει προς Τιμόθεον επιστολή στην πρώτη, για ανθρώπους πονηρούς και γόητες, πλανώντες και πλανόμενους. Αυτή η αίσθηση της γοητείας του δίνει μια ευχαίρεια επικοινωνία με τους άλλους. Και αυτού του είδους η γοητεία λειτουργεί σαν το δίκτυο το οποίο παγιδεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γοητευμένος ο οπαδός από τον δάσκαλο ή τον σωτήρα ή τον γκουρού της οργάνωσης, πολλές φορές καθυλώνεται και αναπτύσσει ένα είδος εξάρτησης άνευ όρων μαζί του. Έχουμε τη διαδικασία μιας ψυχικής υποδούλωσης και μιας διανοητικής χειραγώγησης, όπου ο Μεσσίας, ο δάσκαλος, ο αρχηγός ή ο γκουρού γοητεύει. Στη συνέχεια αποδομεί τον καινούργιο παδό, καλλιεργεί ένα καινούργιο είδος συναισθηματικού κόσμου, θέτει σε αμφιβολία όλο το παρελθόν του, το αποκόπτει από τις ρίζες του, οικογενειακές, πνευματικές, κοινωνικές,
Και φυσικά ο οπαδός, αφού θα έχει πια αδειάσει από τον παλιό του εαυτό, θα έχει αποδομηθεί η αρχική του προσωπικότητα, τότε πια είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος και τελικά καλύτερα διαθέσιμος να υποστεί την πλήση του εγκεφάλου. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα κύριο ερώτημα. Μπορούν οι άνθρωποι να τα αποφύγουν όλα αυτά? Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Μπορούμε να μην παγιδευτούμε σε καμία αιρετική ή παραθρησκευτική κίνηση, γνωρίζοντας σε βάθος, σε πλάτος και σε μήκος τον πλούτο και το θησαυρό της ορθοδόξου πίστεως μας, όπως αυθεντικά βιώνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο, δεν είναι δηλαδή ένα απλό, έχει πολλές δυνατότητες και πολλές δυνάμεις μέσα του. Είναι ένα πολύπλοκο, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος πραγματικά είναι μυστήριο, το μυστήριο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Αποτελείται από ψυχή και σώμα και είναι αυτό που λέμε το συναμφότερο. Ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα, αλλά αυτή η ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος είναι ένα «ον» το οποίο, στο οποίο είναι ενωμένη πάρα πολύ στενά η ψυχή με το σώμα. Και η ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως ενέργεια πανταχού του σώματος εστίν. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, αλλά θα έπρεπε από τη δημιουργία του να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή απλώς τρισύνθετος, δεν αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Είναι δυσύνθητος ο άνθρωπος, είναι υλικοπνευματικό νόον, να το πούμε έτσι. Αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά από τη φύση του πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όταν δούμε το μυστήριο του ανθρώπου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματικών, ψυχικών παθών και ενεργειών και φυσικά υπάρχουν και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βασική αρχή της θεραπευτικής επιστήμης την οποία έχει η Εκκλησία μας, δηλαδή αυτή είναι τη θεραπευτική μέθοδο, την θεραπευτική αγωγή την οποία έχει η Εκκλησία. Επομένως, το σημερινό θέμα θα είναι αυτό. Θα είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών, σωματικών, πνευματικών, ψυχικών ασθενειών και η θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο θέμα, αλλά φυσικά θα τονίσουμε μόνο τα πιο απαραίτητα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει ενότητα της θεραπείας από θεολογικής πλευράς. Και αναγκαστικά για να το πω αυτό πρέπει να επανέλθω στην πρώτη της πτώσεως ζωή και κατάσταση του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί όταν βλέπουμε το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό πριν την πτώση και τι έγινε ακριβώς μετά την πτώση, τότε βλέπουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον άνθρωπο, την ασθένειά του και τη θεραπεία του. Με τη δημιουργία του ο άνθρωπος είχε μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Δηλαδή, η ψυχή ήταν φωτισμένη, φωτιζόταν από το Άγιο Πνεύμα, από τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Η ψυχή δεχόταν τη χάρη του Θεού και αυτή τη διαπόρθμευε στο σώμα, την διοχέτευε στο σώμα. Γι' αυτό και το σώμα δεν είχε ανάγκη από πολλή τρόφη, ήταν υγιές το σώμα του ανθρώπου πρώτης πτώσης. Ενώ, οπότε, η ψυχή έτρεφε το σώμα, λάμβανε τη χάρη του Θεού, την διοχέτευε αυτή στο σώμα, ήταν λαμπρό το σώμα του ανθρώπου και από εκεί ακτινοβολούσε διά του σώματος αυτή η χάρη του Θεού σε όλη την κτήση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με την πτώση την οποία υπέστη ο Αδάμ, την αμαρτία την οποία διέπραξε, τι ακριβώς έγινε? Έγινε ανατροπή όλης αυτής της καταστάσεως. Έγινε μια πραγματικά διάσπαση. Επήλθε μια διάσπαση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, η ψυχή τρεφόταν από τη χάρη του Θεού. Τώρα δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η ψυχή δεν τρέφεται από τη χάρη του Θεού και θέλει να τραφεί και απομυζά το σώμα. Δηλαδή πιέζει το σώμα για να της δώσει τη δυνατότητα να ικανοποιεί όλες εκείνες τις ανάγκες τις οποίες έχει. Έτσι αναπτύσσονται τα ψυχικά πάθη. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ζήλια, ο φθόνος κτλ. Το σώμα δεν τρέφεται τώρα πια μετά την πτώση από την ψυχή δια της χάριτος του Θεού. Δηλαδή η χάρις του Θεού δεν περνάει από την ψυχή για να πάει στο σώμα. Άρα δεν τρέφεται από την ψυχή και τη χάρη, θέλει όμως να τραφεί και έτσι τώρα επιδιώκει να τρέφεται από την κτήση. Δηλαδή προηγουμένως δεν είχε τόση ανάγκη από τα υλικά αγαθά, τώρα πια έχει ανάγκη να τραφεί και αναπτύσσει περισσότερο τα πάθη, δηλαδή αναπτύσσεται από μιζά από την κτήση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται τα σωματικά πάθη, δηλαδή η γαστριμαργία, η λεμαργία, η ειδονή, η ακράτεια και βέβαια αυτό δημιουργεί και τα οικολογικά προβλήματα. Γιατί όταν απομιζά ο άνθρωπος από τη φύση, γιατί θέλει πολλές ανάγκες, τότε η φύση δημιουργεί, έχει αυτό το οικολογικό πρόβλημα. Μολύνεται η φύση από την υπερπαραγωγή προκειμένου να τραφεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχής και σώματος και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά την πτώση έχουμε αυτή την αντιστροφή των πραγμάτων. Και επομένως τώρα πρέπει να επανέλθουν, αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας, όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν στην, όσο το δυνατόν στην πρώτη πτώση ζωής. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει με την αγωγή την οποία ζει, έχει κανείς μέσα στην Εκκλησία μάλλον, με την αγωγή πρέπει η ψυχή να αρχίζει σιγά σιγά να αποδεσμεύεται από τις ανάγκες της και τις σχέσεις της με το σώμα. Οπότε πρέπει να προσεύχεται προς το Θεό ώστε να γίνει αυτή η επανασύνδεση της ψυχής με τη γεννήτρια του ουρανού και να αρχίσει πάλι να δέχεται τη χάρη του Θεού. Το σώμα δεν πρέπει να απομιζά από την κτήση. Πρέπει και αυτό σιγά σιγά να προσαρμόζεται και αυτό γίνεται με την νηστεία, την εγκράτεια. Μαθαίνει το σώμα να μην αναζητά όλες τις ικανοποιήσεις από την κτήση. Οπότε λοιπόν η ψυχή στρέφεται προς το Θεό, το σώμα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κτήση με την νηστεία και την εγκράτεια και έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο όλο στην αλότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει η ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή και επιστήμη. Προσπαθεί να επαναφέρει τα πράγματα όσο είναι δυνατόν στην πρώτη πτώσεως ζωή.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο σημείο για να τονίσω τις αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, ενώ η θεραπεία την οποία ασκεί η Εκκλησία αποβλέπει στο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην φυσική του πορεία, ώστε η ψυχή να τρέφεται περισσότερο από τη χάρη του Θεού και να παρασύρει το σώμα και το σώμα να αποδεσμεύεται από τα υλικά αγαθά και να ακολουθεί την ψυχή στην πορεία της προς τον Θεό ενώσεως και της θεώσεως. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τώρα εδώ τις άλλες, τις λεγόμενες αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, πολλοί προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο αποσπασματικά. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το πρώτο, έχουμε τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στηρίζεται στην ιδεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε ιδεολογία, εννοούμε τη θεωρία του Πλάτωνος, για παράδειγμα, η οποία ήταν ιδεοκρατική άποψη και φιλοσοφία, ότι υπάρχει το ανώτατο «ον» που λέγεται Θεός και μέσα σε αυτό το «ον» είναι ο κόσμος των ιδεών. Εκεί υπήρχε η ψυχή του ανθρώπου, η οποία ήταν αγέννητη και ζούσε η ψυχή αυτή στην απόλυτη ευδαιμονία. Όμως αισθάνθηκε κορεσμό και κινήθηκε προς την κτήση έξω από τον κόσμο των ιδεών. Και επειδή ακριβώς κινήθηκε, τότε το ανώτατο αυτόν «ον» την τιμώρησε και την έκλεισε μέσα στο σώμα. Η ψυχή του ανθρώπου όμως, λέγει ο Πλάτων, έχει ανάμνηση του κόσμου των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως και θέλει να επιστρέψει σε αυτόν. Και αυτό λέγεται μυστικισμός. Δηλαδή προσπαθεί με διαφόρους τρόπους η ψυχή να αφήσει το σώμα, γιατί θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό, είναι φυλακή της ψυχής, και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτή είναι μια ιδεοκρατική αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη, και φαίνεται το πώς η φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη του Πλάτωνος, προσπαθεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτή η πραγματική θεραπεία. Ο Αριστοτέλης κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο και φυσικά και όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι. Οπότε βλέπετε τη φιλοσοφία που προσπαθεί να μιλάει για τη σωτηρία του ανθρώπου ως μια επιστροφή της ψυχής στον κόσμο των ιδεών, στην απόρριτη ευδαιμονία, και θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό. Δεύτερον, έχουμε την ψυχολογία, η οποία ψυχολογία ενδιαφέρεται για μια ισορροπία του ανθρώπου, ισορροπία με τον εαυτό του και ισορροπία με το περιβάλλον. Αυτό κάνει στην πραγματικότητα η σύγχρονη ψυχολογία. Πάμε τώρα τρίτο στην ιατρική επιστήμη, η οποία η ιατρική επιστήμη ασχολείται με το σώμα του ανθρώπου, όπως θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα ζώα. Ασχολείται με τα ζώα και ασχολείται με τον άνθρωπο. Η ιατρική δεν βλέπει τον άνθρωπο στην ολότητά του, αλλά τον βλέπει μόνο ως ένα όργανο το οποίο έχει και τη βλάβη των οργάνων. Τα πειράματα που γίνονται, γίνονται σε ζώα, σε ποντίκια κτλ. Και τα συμπεράσματα από τα πειράματα αυτά τα χρησιμοποιεί ως φάρμακα για να θεραπεύσει διάφορες σωματικές ασθένειες. Οπότε η ιατρική, και μάλιστα τους δύο τελευταίους αιώνες, όπως παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε, είναι σαν να είναι μια μηχανή ο άνθρωπος και θέλει απλώς να τη θεραπεύσει. Κάνει μια θεραπεία, αλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο σώμα. Γι' αυτό και χρειάζεται, και πολλές φορές έχουν και τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο, προκειμένου να ισορροπήσουν τα πράγματα. Επίσης, η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με το να δημιουργήσει τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει και ένα περιβάλλον σωστό και μια κοινωνία σωστή στην οποία ζει, κινείται, εργάζεται, συμπεριφέρεται. Έτσι καταρτίζονται από την κοινωνιολογία, από τα διάφορα συστήματα, καταρτίζεται ο φιλελευθερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο έθνος σοσιαλισμός, με διάφορες εκφορές όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός κτλ. Δηλαδή, επιδιώκει να ρυθμίσει, όπως το θεωρεί κάθε θεωρία, να ρυθμίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζει ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί
ότι όταν υπάρχουν καλές κοινωνικές συνθήκες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται με ένα φυσιολογικό τρόπο. Φυσικά, δεν αρνούμαστε όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Δεν αρνούμαστε τη φιλοσοφία που κάνει την εργασία της, μάλιστα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η λεγόμενη μεταφυσική. Δεν αρνούμαστε τα επιτεύγματα της ψυχολογίας που μπορεί να ηρεμήσει και επιδιώκει να ηρεμήσει τον άνθρωπο στη λογική του και στη συμπεριφορά του και στα συναισθήματά του. Δεν αρνούμαστε την επιστήμη της ιατρικής που επιδιώκει να θεραπεύσει το σώμα του ανθρώπου. Δεν αρνούμαστε εξ ολοκλήρου και την κοινωνιολογία, η οποία προσπαθεί να καταρτήσει σωστές κοινωνικές, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα ζει ο άνθρωπος. Αλλά όμως λέμε ότι κάθε ένα από αυτά, όταν τα βλέπει κανείς μεμονωμένα, δεν έχουν επάρκεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις για να δούμε στην ολότητα και να βοηθήσουμε στη θεραπεία του ανθρώπου. Οπότε έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο για να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών. Μιλάμε για ασθένεια και όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, η ασθένεια είναι ως αδυναμία της φύσεως. Υπάρχουν πολλές ασθένειες, πολλά είδη ασθενειών. Δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε μόνο στο σώμα ή μόνο στον κόσμο των ιδεών ή στον κόσμο των λογισμών και των συναισθημάτων. Υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών, οι οποίες ασθένειες μάλλον στον άνθρωπο έχουν μια αλληλεπίδραση. Η μία επιδρά πάνω στην άλλη. Επομένως η θεραπευτική της Εκκλησίας βλέπει το θέμα στην ολότητά του. Και συγκεκριμένα αναφέραμε στα εξής. Υπάρχουν πολλές ασθένειες και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενειών. Πρώτα-πρώτα, είναι οι πνευματικές, ψυχικές ασθένειες, τις οποίες επισημαίνει η Ορθόδοξη Θεολογία, η ασκητική της Εκκλησίας μας, ο ιερός ησυχασμός, όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου και χάνει την επικοινωνία του με το Θεό. Έχουμε μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές για αυτό το θέμα. Απλώς εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής κατά την πατερική παράδοση. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος σχιζοφρενής για να είναι ψυχοπαθής. Ο ορισμός της ψυχοπάθειας στη αποπατερικής απόψεως είναι ότι η ψυχοπάθεια υπάρχει στον άνθρωπο εκείνον που δεν λειτουργεί η νοερά ενέργεια μέσα του. Όταν δηλαδή ο νους του ανθρώπου είναι γεμάτος από λογισμούς, όχι μόνο κακούς, αλλά και καλούς λογισμούς.

οι ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από λογισμούς, από τύψεις, από ενοχές. Είναι θέματα τα οποία πορέουν από κοινωνικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα συναισθήματα. Είναι θέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα κακής αγωγής που συνάντησε ο άνθρωπος αυτός στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε, και στον κοινωνικό χώρο στον οποίο έζησε. Είναι οι τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν, οι οποίες τον τραυμάτισαν, οι οποίες τραυματικές εμπειρίες προέρχονται από πολυπαραγωγικά αίτια, από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή χάθηκε ο τρόπος συγκροτήσεως της κοινωνίας και της οικογένειας. Οπότε αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς και στα συναισθήματα. Τρίτον, είναι οι νευροβιολογικές ασθένειες και παθήσεις. Δηλαδή είναι παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Με αυτά ασχολείται η νευρολογία και η ψυχιατρική. Είναι οι ψυχώσεις και είναι οι νευρώσεις, οι οποίες δυστυχώς στις ημέρες μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε με αυτά ασχολούνται οι ψυχίατροι, κυρίως οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, για να φέρουν μια ισορροπία σε αυτό το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος έχει διάφορα όργανα, έχει την καρδιά με την οποία ασχολείται ο καρδιολόγος, έχει τα πνευμόνια, ο πνευμονολόγος, έχει διάφορα άλλα, το στομάχι και τα λοιπά, διάφορα όργανα, έτσι και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και το λεγόμενο κεντρικό σύστημα που είναι στον εγκέφαλο και το περιφερικό νευρικό σύστημα που είναι σε όλο το σώμα, υφίσταται διάφορες κακώσεις από διάφορα προβλήματα και τα οποία έχουν αυξηθεί στις ημέρες μας. Άρα οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι χορηγούν φάρμακα τα οποία ελέγχουν τις βιοχημικές εργασίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Και μερικές φορές, επειδή ακριβώς ελέγχουν, δημιουργούν θλίψεις, στενοχώριες, πολλές φορές γίνονται διάφορες αναστατώσεις μέσα στον ψυχικό κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία νευρολόγων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, αλλά κυρίως και πνευματικών πατέρων. Τέταρτον, είναι οι σωματικές ασθένειες, οι οποίες σωματικές ασθένειες προέρχονται από τα γονίδια της γυράνσεως. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, από το πρώτο κύτταρο, από το οάριο το οποίο γονιμοποιείται, πριν ακόμη δημιουργηθούν ιστοί, πριν διαφοροποιηθούν τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα, από την πρώτη στιγμή υπάρχουν πολλά γονίδια, τα οποία θεωρούνται και λέγονται γονίδι της γυράνσεως και των διαφόρων ασθενειών. Και επομένως έρχονται διάφορες ασθένειες σε όλη μας τη ζωή. Και φυσικά υπάρχουν και οι τα αντιγόνα τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου και μικρόβια, και όλα αυτά προκαλούν θλίψεις και απογοητεύσεις στους ανθρώπους. Και πέμπτον, υπάρχουν οι δαιμονικές ασθένειες, οι οποίες ενεργούν από την επίδραση των δαιμόνων. Και ενεργούν οι δαίμονες μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τις ζήλιες, τους φθόνους, τις αντιπάθειες και ακόμη μέσα από τα πάθη που υπάρχουν στον άνθρωπο και μερικές φορές, όπως το βλέπουμε και στα Ευαγγέλια, αλλά και στη σύγχρονη παράδοση και προοπτική, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει και τον εγκέφαλο του ανθρώπου και δαιμονίζει τον άνθρωπο και μιλάει μέσα από τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τις λειτουργίες της εκφοράς του λόγου του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι οι δαίμονες ενεργούν μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τα συναισθήματα, γι' αυτό και όποιος έχει συναισθήματα και είναι ευαίσθητος στο συναισθηματικό κόσμο και με τους κατάλληλους λογισμούς, αυτός αρρωσταίνει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν ο άνθρωπος δίνει δικαιώματα στο διάβολο, τότε εισέρχεται μέσα στον εγκέφαλο, την Ακρόπολη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καταλαμβάνει όπως έχουν το κάστρο και πάνω είναι η Ακρόπολη, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και τότε ο άνθρωπος δαιμονίζεται και μιλάει μέσα από τον άνθρωπο, μιλάει το δαιμόνιον. Επομένως, έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές ασθένειες,
είναι οι πνευματικές ασθένειες, είναι οι ψυχολογικές ασθένειες, είναι ακόμη οι νευρολογικές ασθένειες, είναι οι σωματικές διαφόρων οργάνων του σώματος και βεβαίως είναι και οι δαιμονικές ασθένειες. Και εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ αυτών των ασθενειών υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή η μία επιδράσει την άλλη. Παράδειγμα, σε έναν άρρωστο σωματικά άνθρωπο, όταν κάποιος αρρωσταίνει στο σώμα του, είναι άρρωστο σωματικά, τότε προκαλούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Στενοχωριέται γιατί αρρώστησε και αρχίζει η απογοήτευση και η απελπισία και φυσικά πολλές φορές αναπτύσσεται και θεολογικά προβλήματα. Στρέφονται εναντίον του Θεού. Βλέπετε λοιπόν μια σωματική ασθένεια που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και θεολογικές ασθένειες. Σε έναν ψυχολογικά άρρωστο, ένας άνθρωπος που έχει ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς δηλαδή και στο συναισθηματικό του κόσμο, σε ένα ψυχολογικά άρρωστο δημιουργούνται και σωματικές ασθένειες, γιατί κάποια στιγμή σωματοποιείται αυτό το άγχος το οποίο έχει μέσα του, που το άγχος πολλές φορές προέρχεται και από τους κακούς λογισμούς. Σε ένα πνευματικά άρρωστο, όταν ο άνθρωπος χάνει την επικοινωνία με τον Θεό, τότε δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα και προκαλούνται και δημιουργούνται μάλλον και σωματικά προβλήματα. Μερικές φορές προέρχονται και δαιμονικές καταστάσεις, διότι όταν απομακρύνεται από τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό, δίνει δικαιώματα στο διάβολο που είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, τότε έρχεται και ο δαιμονισμός, είτε μέσα από λογισμούς, είτε μέσα από συναισθήματα, είτε μέσα από πάθη, είτε ακόμη και μέσα από τις σωματικές ενέργειες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πνευματικών, σωματικών και ψυχολογικών και ακόμη και νευρολογικών. Υπάρχουν επιδράσεις. Η μία έχει επίδραση πάνω στην άλλη. Τι χρειάζεται να γίνει? Πρέπει να υπάρχει διάκριση πνευμάτων, να ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η ασθένεια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ιατρών και των πνευματικών πατέρων, των ιερέων, μεταξύ των ψυχιάτρων, των γιατρών, των ψυχολόγων και των πνευματικών πατέρων. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει συνολικά και στην ψυχή και στο σώμα. Δεν τελείωσε το θέμα, θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.